πάντες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ερημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Ωραία, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Ελπίζω να ήταν αυτό που φανταζόμουν.

σήμερα όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά σας κύσεις.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

καλύτερα στην ερημιά μακρά της κοινωνίας παραχημαίων γελωτές να είναι πληγές.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιούλη 2026, με το Λάζαρο Καραγιάννη να κρατάει σήμερα το τιμόνι και να ξεκινάμε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο Κόκκινο. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα και καυτή, οφείλω να πω. Με το καλημέρα που λένε, τρόπος που λέγει, βλέπουμε ότι λίγο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία άρχισαν και πάλι οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς μέλη γενέστε. Βλέπουμε ότι έχει παραβιαστεί ουσιαστικά η εκεχηρία η οποία ή το μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί. Βλέπουμε σφοδρότατες επιθέσεις από την πλευρά των Αμερικανών κατά του Ιράν και από την άλλη πλευρά το Ιράν να αντιδρά και να μιλά για εκ νέου κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, δύσκολο να προβλέψει κανείς, γιατί έχει δύο αστάθμητους παράγοντες. Ο ένας αστάθμητος παράγοντας είναι ο Τραμπ, μονίμως αστάθμητος, και βεβαίως η στάση του Ιράν, με την έννοια ότι έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό που έχει πει ο Τραμπ, ότι δηλαδή τι, εάν θα μπορούσαμε στην κηδεία του Χαμενεΐ να ρίξουμε μια βολή, σχηματικά το είπε, και να καθαρίσουμε όλη την ηγεσία του Ιράν που παρίσταται στην κηδεία. Όμως, με τον κινησμό βεβαίως που διαθέτει ο Τραμπ, εάν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα έχουμε με ποιον να συνομιλήσουμε. Αλλά μήπως και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί βλέπουμε ότι στο Ιράν, πέραν της στρατιωτικής δομής, της κρατικής κτλ., σημαντικό ρόλο, για να μην πω κορυφαίο, παίζουν τελικά οι φρουροί της Επανάστασης. Ωστόσο να έχουμε δύο κέντρα αποφάσεων, εντελώς διαφορετικά, με άλλη φιλοσοφία και άλλη στρατηγική το ένα από το άλλο, με αποτέλεσμα εδώ κατά το κοινό λεγόμενο να μπλέκονται οι γραμμές. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτούς τους δύο αστάθμητους παράγοντες, δηλαδή τον Τραμπ και την διγλωσία, ας το πω έτσι προς χάρη της συνεννόησης, είναι κάτι βαθύτερο, στο Ιράν είναι δύσκολο να υπάρξει η εφαρμογή αυτού του μνημονίου συνεργασίας για να τα βρουν κτλ. Έχει αναθαρίσει το Ιράν, γιατί υπάρχει πια παγκοσμίως η εκτίμηση ότι τελικώς αυτός ο πόλεμος Νετανιάχου-Τραμπ εναντίον του Ιράν δεν το έχει ουσιαστικά, μάλλον δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα, δηλαδή την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν και ένα κέριο πλήγμα στην στρατιωτική του μηχανή. Βλέπουμε ότι εξακολουθεί να έχει δυνατότητες επιθέσεων. Βλέπουμε ότι το καθεστώς δεν άλλαξε. Απέναντίας βλέπουμε εκατομμύρια νασηραίων στην κηδεία του Χαμενεΐ και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό, αν θέλετε, τοπίο με απρόβλεπτες διαστάσεις. Φαίνεται πως η κρίση που πέρασε το προηγούμενο διάστημα, η σχέση Νετανιάχου-Τραμπ, σιγά σιγά θα μαζευτεί μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και ένα πρώτο δείγμα είναι η στάση τελικώς του Τραμπ με την ολοκλήρωση της συνόδου χθες στην Τουρκία. Από εκεί που είχαμε την προηγούμενη μέρα μια ολόκληρη
αν θέλετε, εκδήλωση φιλίας του Τραμπ για με τον Ερντογάν, και ότι θα επαναξετάσουμε το ένα, θα επαναξετάσουμε το άλλο, ναι και τα λοιπά. Εχθές είπε, δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα δώσω τα F-35 στον Ερντογάν. Βεβαίως η κάθε λέξη, η κάθε αναφορά του Τραμπ προς τον Νετανιάχου έσταζε μέλη, και όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα τι έχει κάνει δηλαδή ο Ερντογάν και τον εκτιμάσει ιδιαίτερα στον πόλεμο του Ιράν, είπε αυτό το οποίο έχει ξαναπεί βεβαίως και το οποίο θεωρεί σημαντικό, ότι του ζήτησα, είπε ο Τραμπ, να μείνει αμέτωχος σε αυτόν τον πόλεμο, και το έκπραξε, δεν αναμίχθηκε. Έτσι. Αυτό κατά τον Τραμπ είναι κάτι θετικό, ότι μπόρεσε και ήλεγξε τον Ερντογάν, και αυτό του το αναγνωρίζει και τα λοιπά, αλλά φαίνεται ότι και οι πιέσεις από τον Νετανιάχου αλλά και γενικότερα η αντίδραση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας και ακολουθούν εκεί και οι ενδιάμεσες εκλογές, για το εάν θα πρέπει να απολυθούν F-35 στην Τουρκία, έκανε τον Τραμπ να αλλάξει η ρότα ή να κάνει αυτό τον ελιγμό, ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Από την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε επικεντρωθεί στα ελληνο-τουρκικο-νατοϊκο-αμερικανικά και ξεχνάμε βεβαίως αποφάσεις, θα πούμε για τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, γιατί φαίνεται ότι τα φυτίλια για την διατήρηση των συγκρούσεων στην Ουκρανία άναψαν, και τα καλά από την πλευρά του ΝΑΤΟ, με τις συμφωνίες που προαναγγέλει ο Μαρκ Ρούτε, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, για διάθεση δισεκατομμυρίων πλέον, συμβόλαια όπως είπε, δισεκατομμυρίων, προκειμένου να ενισχυθεί η δύναμη του ΝΑΤΟ και να βοηθηθεί η Ουκρανία, και αυτό είναι το σημαντικό για το ΝΑΤΟ, γιατί θεωρούν ότι ο Πούτιν και τα λοιπά δεν διαθέτει πια τη δύναμη κρούσης. Κάτι ανοησίες δηλαδή ακούγαμε από τον Ρούτε. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η καθαρή εμπλοκή πια του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων στην υπόθεση με την Ουκρανία. Και μάλιστα εξήρε το ρόλο της Ουκρανίας, ότι το τελευταίο διάστημα πετυχαίνει όλο ένα και μεγαλύτερα, καλύτερα αποτελέσματα στο πεδίο των μαχών. Όσον αφορά λοιπόν τα ελληνο-τουρκικο-νατοϊκο-αμερικανικά, στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Ερντογάν, ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και την στάση του κ. Μητσοτάκη. Τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης? Καταρχήν, εάν κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, είναι ότι όσα να μην ήταν εκεί. Είδαμε ότι δεν κρατήθηκαν από την πλευρά των ΗΠΑ ούτε καν τα προσχήματα των ίσων αποστάσεων, ή εν πάση περιπτώσει, ναι, η Τουρκία αλλά και η Ελλάδα φίλοι και σύμμαχος, αυτά δεν κρατήθηκαν καν τα προσχήματα. Ο κ. Μητσοτάκης όσα να βρισκόταν σε ένα περιθώριο, και έκανε κάποιες δηλώσεις ότι η Τουρκία νομικά δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω των S-400. Και από την άλλη ότι αποτελεί ιστορική ανορθογραφία το casus belli από την πλευρά της Άγκυρας. Και στα δύο απάντησε ο Ερντογάν όταν ρωτήθηκε. Στο μεν πρώτο είπε ότι εμείς δεν θέσαμε ποτέ ζήτημα για το τι θα πάρει και πώς θα πάρει όπλα και ποια όπλα θα πάρει η Αθήνα. Κακώς είπε, το έθεσε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι εγώ λέω για το νομικό πρόβλημα, αλλά ωστόσο δεν θα υποδείξουμε εμείς οι Ηνωμένες Πολιτείες τι πουλάει και σε ποιους το πουλάει. Όσον αφορά το casus belli,
Και στο ερώτημα που έθεσε αργότερα ο Μανώλης ο Κωστίδης για τις Έλληνα-Τουρκικές σχέσεις, εδώ φαίνεται ότι ο Ερντογάν, ίσως και αν το έχει συζητήσει με τον Τραμπ, φάνηκε ως ο άνθρωπος του κατευνασμού, ο άνθρωπος της μετριοπάθειας, της συζήτησης, της αναζήτησης λύσης. Ξέρετε, είναι αυτό που εντάσσεται στο τουρκικό λεγόμενο παζάρι, ότι εντάξει, θα κάνω τον καλό, γιατί αυτή την ώρα με βολεύει να κάνω τον καλό. Και είπε λοιπόν ο κύριος Ερντογάν ότι αυτά όλα θα τα συζητήσουμε. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε στην αρχή οι Υπουργοί Εξωτερικών και με τον καθορισμό των ζωνών και συνέχεια εγώ με τον Μητσοτάκη. Θέλησε να παρουσιαστεί ως ένας διαλλακτικός παράγοντας, ότι εν πάση περιπτώσει μη μου αποδίδετε τώρα και τα πάντα. Όσον αφορά τους S-400, ενώ τις άλλες φορές, τις προηγούμενες φορές επέμενε στην ορθότητα της απόφασής τους, αυτή η φορά είπε ότι θα μας παρακολουθείτε και θα δείτε τι θα γίνει με τους S-400, και φαίνεται ότι παρασκηνιακά συζητήθηκε εντονότατα. Λοιπόν, από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, και οφείλουμε να το σημειώσουμε, εντάξει, θεωρεί ότι όλη αυτή η στάση του κυρίου Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ, έτσι, συνοψίζεται, ας το πούμε, στο ότι έχουμε ένα Μητσοτάκη που παρακολουθεί τυφλά το δόγμα της πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και τίποτα περισσότερο. Και φάνηκε, και το να προσδένεσαι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών να ακολουθείς τυφλά, αλλά και η παρουσία σου να περνάει απαρατήρητη, είναι, αν θέλετε, η επιβεβαίωση αυτής της κριτικής που ασκείται στον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, ουσιαστικά, παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς την δυνατότητα να παρέμβει παρά το γεγονός. Δηλαδή, ουσιαστικά, η Ελλάδα θα περνούσε σχεδόν στο απόλυτο περιθώριο αν δεν ήταν ο Νετανιάχου να πει, λόγω της φιλίας και του δούνε και λαβίνει με το Μητσοτάκη, να πει ότι να ο Ερντογάν, ο κακός Ερντογάν, δεν πρέπει να πάρει τα F-35 γιατί απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και έχει καταλάβει και τη μισή Κύπρο. Η αφωνία του δικού μας είναι που προβληματίζει, και βεβαίως αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η ουσία, το ότι έχει προσδεθεί για τα καλά και τυφλά στο δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και παρακολουθεί απλά και παρίσταται. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την συμφωνία του ΝΑΤΟ που αφορά και την Τουρκία, υπάρχει μια έντονη αντίδραση από την ρωσική πλευρά που καταδικάζει ως ανεύθυνες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία. Τι αποφάσεις? Δισεκατομμύρια. Συμβόλαια για να ενισχύσουν το Ζελένσκι. Δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει αυτό. Γιατί εκεί που πήγαμε να πάρουμε μια ανάσα άμεση με τα καύσιμα και τα λοιπά, είδατε, ξεκίνησαν πάλι. Και αμέσως τσουκ στην Αγγλία.

με το πώς την έχουν δει καουμπόιδες ορισμένοι αστυνομικοί. Έχουμε ένα 20χρονο στο Άργους. Δεν είναι το καλύτερο παιδί από ό,τι φαίνεται. Είχε αναμειχθεί σε ένα, σε άλλο. Βρέθηκε στο αυτοκίνητο του σιδηρογροθιά, ένα ρόπαλο. Κατά την καταδίωξη πέταξε ένα αεροβόλο. Ένα όπλο αεροβόλο. Επιχείρησε στη συνέχεια να διεμβολήσει το. Στην αρχή, μάλλον, του έκανα στάση να σήμα να σταματήσει. Δεν σταμάτησε. Ήταν από αυτούς τους λεγόμενους εσημασμένους. Προσπάθησε, όπως λένε οι αστυνομικοί, να διεμβολήσει το περιπολικό. Ακολούθησε καταδίωξη, επιχείρησε και πάλι να διεμβολήσει. Στο τέλος εγκαταλείπει το αυτοκίνητο, όλα αυτά στο Άργος μέσα, και προσπαθεί να την κοπανίσει, να το σκάσει πεζός. Επιχειρεί να αναρχηθεί σε μια μάντρα και να ξεφύγει, και εκεί αρχίζει το πιστολίδι από την πλευρά των αστυνομικών. Βλέπουν ότι έχει πετάξει ένα αεροβόλο που έχει, και παρόλα αυτά σηκώνει το όπλο, γιατί λέει, αυτό λένε οι πρώτες μαρτυρίες, είδαν να υψώνει το ένα χέρι και νόμιζαν ότι κρατούσε όπλα. Με το νόμιζα και τα λοιπά, αποτέλεσμα είναι να ρίξουν εναντίον του, ακούστε σας παρακαλώ, 13 πυροβολισμούς. 13. Δύο αστυνομικοί εναντίον ενός 20χρονου που έχει πετάξει το όπλο. 13 πυροβολισμούς, και δύο σφαίρες από αυτές να βρουν τον 20χρονο στο κεφάλι. Όταν θες να αποτρέψεις κάποιον, και στα πόδια έχουμε μάθει, δηλαδή είναι παγκοσμίως γνωστό, πλην Αμερικής, που εκεί τα έχουμε δει που να εξελίσσονται, αλλά φαίνεται πως έχουμε αντιγράψει και αυτό εδώ. Και βλέπουμε δύο αστυνομικούς να πυροβολούν έναν 20χρονο, δύο σφαίρες να τον πλήττουν στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η περιοχή έχει αποκλειστεί, αλλά ο 20χρονος είναι κλινικά, είναι εγκεφαλικά νεκρός και νοσηλεύεται στο κάτω. Σε δύσκολη κατάσταση κτλ. Αλλά εγκεφαλικά νεκρός. Οι αστυνομικοί διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Αλλά το ερώτημα είναι ότι γιατί, ρε παιδιά, πυροβολείται ένα άνθρωπο στο κεφάλι? Είναι δηλαδή, και το άκουγα εχθές ως σχόλιο από ένα συνάδελφο, τον Γιώργο τον Χουδαλάκη, είναι σαν να λες ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχει καταργηθεί η θανατική ποινή, αλλά εμείς εδώ την εφαρμόζουμε. Δεν είναι δυνατόν να πυροβολείς πάνω σε μια καταδίωξη στο κεφάλι. Τι δικαιολογία υπάρχει? Όταν έχει πετάξει το όπλο που διαθέτει, που είναι ένα αεροβόλο. Δηλαδή, τι κάνουμε, δίκη επί τόπου και επιβάλλουμε τη θανατική ποινή με πυροβολισμό στο κεφάλι? Είναι θέμα εκπαίδευσης? Είναι θέμα νοοτροπίας? Είναι θέμα του δόγματος «σεις είστε το κράτος»? Οι μόνοι που μπορούν, οι μόνοι που ουσιαστικά θα βρεθούν στην άλλη πλευρά, είναι οι Βορύδες, οι Μπλεύριδες, οι Γεωργιάδες και οι λοιποί του ακροδεξιού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Είναι δυνατόν? Και κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι ειδικά αυτά τα σώματα των αστυνομικών, που η αλήθεια είναι επιφορτισμένα με να κυνηγήσουν το άγριο, το οργανωμένο έγκλημα, αλλά εάν σας περιγράψει πολίτης, απλός πολίτης, ότι οδηγεί με το αυτοκίνητό του, και μάλιστα μια γυναίκα πριν από χρόνια στην Κρήτη, που η γυναίκα

0: μάντεψε να πάθει εγκεφαλικό. Να μείνει επί τόπου από τη συμπεριφορά αυτών των καουμπόιδων. Λες και έχουν απέναντί τους, τι να σας πω εγώ, τον Μπάσαρη που τον θυμήθηκα τώρα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Αλλά είπαμε, όταν υπάρχει το δόγμα το οποίο εξτόμησε ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, «Σεις είστε το κράτος», και έχει στη λογική και την οτροπία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τα θυμόσαστε αυτά τα επεισόδια που είχαν γίνει στο Κουκάκι, άμα τη αναλήψη των καθηκών, θυμόσαστε αυτό τον ανεκδίηγητο εκπρόσωπο τύπου, τι έλεγε για τον σκηνοθέτη, τον Ενδαρέ και τα οικογένειά του, πως τους έβγαλε πόρισμα, τους καταδίκασε εκεί επί τόπου. Οι άνθρωποι έχουν αθωωθεί στα δικαστήρια. Αλλά ειδικά αυτά τα σώματα που είναι επιφορτισμένα με το οργανωμένο, να διώκουν το οργανωμένο έγκλημα, όπ και πώς λέγονται αυτοί, εκεί απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη εκπαίδευση και αυτοσυγκράτηση. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν κλινικά νεκρός, εγκεφαλικά νεκρός. Γιατί στο κεφάλι? Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Λοιπόν, είπαμε αρκετά, και δεν θίξαμε και όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Το κύριο και βασικό, το κύριο και βασικό είναι ότι το μπάζωμα από την κυβέρνηση είναι στην ημερήσια διάταξη. Αυτό το οποίο γίνεται με την κυβέρνηση δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή επικαλούνται ένα άρθρο για να θάψουν μια υπόθεση, αυτό έγινε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το οποίο είχαν επικαλεστεί σε προγενέστερο χρόνο για να ξαναθάψουν κάτι άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή, προσέξτε, δηλαδή χρησιμοποιούν ένα άρθρο ενός νόμου για να μην κάνουν κάτι, ή το χρησιμοποιούν στη συνέχεια για να διαπράξουν το εντελώς αντίθετο. Είναι αυτό που λέμε οι διασταλτικές ερμηνείες. Έχουν κάνει κουρελόχαρτο στην κυριολεξία των κανονισμών της Βουλής ο κύριος Μπούρας αυτήν την ώρα, που βεβαίως εκφράζει ή έχει δεχτεί εντολές. Εντάξει. Αποτέλεσμα, η αντιπολίτευση εχθές να αποχωρήσει, γιατί σου λέει δεν υπάρχει λόγος να καλέσουμε τον Δημητριάδη. Επειδή έδωσε μια συνέντευξη. Δεν έδωσε μια οποιαδήποτε συνέντευξη. Είπε ότι πήρε, όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια αφήγηση, ένα αφήγημα, ότι εγώ δεν αυτό και τα λοιπά, και αγωγές εναντίον οποιοδήποτε μιλούσε για ανάμειξη του Γρηγοριάδη, του Δημητριάδη, στο ζήτημα των υποκλοπών. Δίνει λοιπόν μια συνέντευξη και λέει ότι εγώ πήρα την ευθύνη και τα λοιπά για την παράταξη και το ένα και το άλλο. Αυτό δεν συνιστά μια ομολογία? Όχι, τι να το καλέσουμε τώρα. Άλλωστε πήγε στην επιτροπή, στην εξεταστική. Ναι, αυτή την περιβόητη εξεταστική. Όσον αφορά λέει τον Ντίλιαν, αυτός είναι Ισραηλινός πολίτης. Τι δουλειά έχουμε εμείς να το καλέσουμε εδώ? Λες και η δράση του Ντίλιαν αφορούσε μια τρίτη χώρα, αφορούσε το Ισραήλ, αφορούσε οποιοδήποτε άλλο εκτός από τη χώρα. Και η υπόθεση λέει είναι στη δικαιοσύνη, οπότε δεν χρειάζεται. Μπούρας, η κυρία Κρούκμαν έρχεται. Ναι, αυτό. Εντάξει. Τι να πεις τώρα δηλαδή? Τι περισσότερο να πεις για αυτούς τους ανθρώπους? Λοιπόν, για τα του ΣΥΡΙΖΑ και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Έχουμε και μια είδηση της, των τελευταίων ωρών, κυριολεκτικά δηλαδή. Είχαμε μια εκδήλωση φωτιάς στο Σισμανόγλιο. Η φωτιά ξεκίνησε σε ένα δωμάτιο από έναν ασθενή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τώρα έχει μια ιδιαίτερη σημασία πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Μην βρούμε δηλαδή δράκους πίσω από αυτή την ιστορία. Το ευτύχημα είναι ότι κατασβέστηκε άμεσα με την επέμβαση της πυροσβεστικής. Από τη φωτιά δεν υπήρξε κίνδυνος, γιατί είπαμε έγινε άμεση επέμβαση. Όμως λόγω των καπνών έχουν εκενωθεί ορισμένα δωμάτια γύρω από αυτό, από το σημείο ή από το δωμάτιο από που, στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια ανακατοσούρα που λένε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν είχαμε δυσάρεστα περισσότερα από αυτή τη φωτιά στο Σισμανόγλιο τώρα το πρωί. Λοιπόν, είναι υπό έλεγχο η φωτιά, απλά λόγω του καπνού εκενώθηκαν προληπτικά κάποια δωμάτια. Λοιπόν, αυτά είναι τα λεγόμενα περαστικά και άμεσα. Εδώ είναι τώρα ο 20χρονος που, όποιο και αν είναι η στάση του, η παραβατικότητα, δεν δικαιολογεί αυτό που έγινε από δύο αστυνομικούς. Δύο σφαίρες στο κεφάλι, άντε να πεις μια εξωστρατικίστηκε. Δύο. Σημάδι κανονικό δηλαδή. Σε βαθμό κακουργήματος δύο κοντιδί αστυνομικοί. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα τώρα, να δούμε. 7 παρά 22-23 λεπτά, πώς εσείς σχολιάζετε την επικαιρότητα, να δούμε τις καλημέρες σας, όλα. Λοιπόν, ο Δημήτρης, πρωί-πρωί και πρώτος. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στον σταθμό μας, παλιό αλλά επίκαιρο σύνθημα. Ενότητα και αγώνας, να φύγει η δεξιά. Αυτό θέλουμε όλοι. Αυτό θέλουμε όλοι. Τώρα, αν συμφωνούσαμε και όλοι πώς να φύγει η δεξιά, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Έτσι. Δημήτρη, λοιπόν, για να δούμε τώρα με τα μηνύματα τα υπόλοιπα εδώ των φίλων ακροατών, που και σήμερα είναι αρκετά. Κάτσε, χαθήκαμε τώρα. Δημήτρη, χαθήκαμε με τα μηνύματα. Είναι πολλά, ξέρετε, και ψιλομπλεκόμαστε εδώ πέρα. Θα τα βρούμε, θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, πού πήγαμε τώρα? Στα χθεσινά πήγα. Τι λες? Λοιπόν, συγγνώμη αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Νίκο, τον φίλο του γιατρού από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Γεια σου Νίκο. Ήταν ευτυχώς η φωτιά εκεί στα Μπραμιανά σβήστηκε έγκαιρα προχθές, οπότε εντάξει, φυσάει σήμερα, πρέπει να φυσάει, δεν σταματάει. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει με το δικό του τρόπο. Θαλασσινό σήμερα, το τοπίο μάλλον από θάλασσα σήμερα στη φωτογραφία του Δημήτρη. Ο Χρήστος, καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλο το Κόκκινο. Το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή σε παρακαλώ πολύ να πεις πως αυτό που χρειάζεται είναι δουλειά πόρτα-πόρτα και να το κάνουμε όπως ο Μαντάνη που πήρε το Δήμο Νέας Υόρκης, και να πάρουμε και ένα μαντίλι να το κουνάμε σε όσους φύγανε, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστο, καταρχήν εγώ συμφωνώ ότι πόρτα-πόρτα γίνεται η δουλειά. Και όποιο κόμμα και όποτε αυτό το εφήρμοσε, είχε αποτελέσματα. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Έτσι, δεν χωράει αμφιβολία. Όμως, ακούγοντας εχθές ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ περιέγραφε μια κατάσταση η οποία είναι η πραγματικότητα. Βγαίνει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στις γειτονιές να μιλήσουμε, να μοιράσουμε ένα έντυπο με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Και η αμέσως επόμενη κουβέντα είναι: καλά ρε παιδιά, αφού εσείς το μαγαζί το έχετε υποδιάλυση, ξεκαθαρίστε μας τι κάνετε, γιατί αυτά που μας λέτε εσείς ενδεχομένως, επειδή δεν έχουμε δει ακόμα το πρόγραμμα του Τσίπρα, να μην ισχύουν. Υπερβολικό, όχι. Υπερβολή, όχι. Είναι μια πραγματικότητα, παιδιά. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Και κανείς δεν λέει ότι ο αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Εγώ είμαι της άποψης ότι ζημιά γίνεται στον Τσίπρα με αυτή την στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ναι, είμαστε δίπλα, αλλά αυτά ο Τσίπρας να λέει, μα δεν... Θεωρώ ότι πραγματικά, αν κάποιος αγαπά τον Τσίπρα, θα πρέπει να βάλει τέλος αυτήν την ιστορία. Θα μου πεις, να το διαλύσουμε, δηλαδή να το κλείσουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό βλάπτει τον Τσίπρα και την προσπάθεια του. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει πει, ο σύντροφος που πολλοί επισημαίνουν, είπε κάτι απλό: θέλω να κάνω κάτι καινούριο. Δεν έχω να συνομιλήσω και να διαπραγματευτώ με τα κόμματα, διότι τα θεωρώ ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους κτλ. Άρα το να εμείς επιμένουμε ότι όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι δίπλα σου και είναι μέσα σου, δηλαδή στο νέο εγχείρημα, δεν του προξένεις ζημιά. Από την άλλη, τα έχουμε πει, το πόσο αριστερό ή προοδευτικό είναι το παραιτηθείτε και ελάτε ο πίσω μου ακολουθεί, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά έχω την εντύπωση, στην τελική σούμα, αυτή η στάση βλάπτει τελικώς και τον Τσίπρα και βεβαίως το ίδιο το κόμμα. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια, Χρήστο, ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε όπως ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, πόρτα-πόρτα, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα και θεωρώ ότι στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο κάτι πρέπει να γίνει. Και κάτι πρέπει να γίνει γιατί ακούω, το έλεγα και χθες, και μάλιστα ορισμένους καθηγητές, τους οποίους εκτιμώ, ότι μα αφού πήραμε μια απόφαση, γιατί έχει αλλάξει. Η απόφαση την πήρες. Αλλά έρχεται ο Τσίπρας και σου λέει: δεν θέλω συνεργασία. Δεν θέλω κουβέντες. Δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ κτλ. Κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει μια αλλαγή. Λοιπόν, δεν υπάρχει αλλαγή δεδομένων. Λοιπόν, αυτά. Θα δούμε τι θα γίνει. Ετέθηκε χθες ένα θέμα με την αναπλήρωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής με επιστολή που έστειλε ο κύριος Αλεξιάδης. Η απάντηση που έδωσε η κυρία Σαπουνά είναι ότι αναπληρώνεται αυτόματα η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής όταν παραιτούνται μέλη κτλ. Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα όμως της ψηφοφορίας, όπως έχει αποφασίσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, δεν δημοσιοποιούνται. Άρα, ένας υπάλληλος από το κόμμα λέει: έφυγε ο Τάντε, ποιος ακολουθεί? Ο Τάντε. Μπαίνει στη μέση και η ποσόστοση που απαιτείται και έτσι έχουμε τη σύνθεση. Θα δοθεί στη δημοσιότητα, επειδή τέτοιο το θέμα, ή μάλλον θα αναρτηθεί, ναι, στη δημοσιότητα είναι, στο syriza.gr, στην ιστοσελίδα, αύριο Παρασκευή, θα γίνει γνωστή η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής. Η νέα σύνθεση υπό την έννοια ότι έχουν αναπληρωθεί οι παραιτήσεις κτλ. Θα τα δούμε λοιπόν. Σάββατο 10.30 το πρωί συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και θα δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, όπως σας είπα και νωρίτερα, παραιτήθηκε η κυρία Νότοπούλου, που η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία δεν ακούγαμε για την κυρία Νότοπούλου. Δεν απασχόλησε κιόλας με δηλώσεις. Κάπου υπήρχε η άποψη ότι ενδεχομένως ίσως αυτό που έχει πει ο Τσίπρας, δεν υπάρχουν ρεζερβέ και τα λοιπά. Εν τούτης παραιτήθηκε εχθές, ενημέρωσε και τον κύριο Φάμελο και τον πρόεδρο της Βουλής πρωτίστως, και την θέση καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός στην Α Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Αμανατίδης. Η έδρα αυτή παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, οι άλλες τώρα. Λοιπόν, την καλημέρα της μας στέλνει και η φίλη Καλλιόπη. Καλημέρα, ο Αντώνης τώρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Μαρκ Ρούτε. Ό,τι πιο φασιστικό έχει αναδειχθεί ποτέ στην ηγεσία του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά δε τις επιλογές και την αποφασιστικότητα του Τραμπ στο ζήτημα του Ιράν, είναι πλέον πασιφανές ότι άγεται και φέρεται από τον Νετανιάχου, που για μένα και θεωρώ όχι μόνο είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός όλων των εποχών, όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά και παγκοσμίως. Το γεγονός ότι καταζητείται, έτσι, έχει εκδοθεί δηλαδή ένταλμα σύλληψής του, τα λέει όλα. Λοιπόν, οι 15.000 ψυχές των αθώων παιδιών και όλων των άλλων Παλαιστινίων που δολοφόνησε το φασιστικό καθεστώς του στη Γάζα ζητούν δικαίωση. Για τον Μητσοτάκη τι να πούμε? Για άλλη μία φορά πυθύνιο όργανο των μεγάλων χωρών της συμμαχίας. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου, αλλά μιλάμε τώρα για πακτολό χρημάτων που αποφασίστηκε για την Ουκρανία. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, για 200 δισεκατομμύρια περίπου. Λεφτά υπάρχουν, ε? Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στο ραδιοφωνό μας. Τρομάζουμε να πιάσουμε κόκκινο και αμέσως ακούμε ανέκλαι. Δεν πάμε από το βουνό της Ροδόπης στην Κρήτη. Αφήστε πρώτα να ακούσουμε πρώτα ότι είμαστε στο κόκκινο και έπειτα βάζετε τη διαφήμιση. Όσο για την Σοφία, κάθεσε και ασχολείσαι με την κάθεση. Όχι, δεν είναι κάθε Σοφία, είναι ακροατής. Λέει την άποψή της και εγώ οφείλω να απαντώ. Λοιπόν, Φίλιππε, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Η Χριστίνα. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Το μόνο που έχω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Σκότωσαν γιατί έτσι κλέβουν, γιατί έτσι είναι οι μάγκες του Μητσοτάκη, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κουράσει γιατί δεν βλέπουν τα προβλήματα του λαού, αλλά ποιος θα είναι αρχηγός. Όχι ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει αυτό, με ενδιαφέρει να κατέβουμε εκλογές σαν ΣΥΡΙΖΑ. Έχω κουραστεί με την κρίνια του κάθε, με την κρίνια τους κάθε μέρα. Τι να πω εγώ τώρα, Χριστίνα? Τι να πω, ειλικρινά τι να πω? Γιατί στο τέλος, ναι, όλο αυτό το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο. Και το πιο επικίνδυνο που διαπιστώνω κάθε μέρα είναι ότι οι ένθερμοι υποστηρικτές του Τσίπρα, και δεν μπορώ να το καταλάβω, θεωρούν ότι η μεγαλύτερη λύση ζημιά στο Τσίπρα την κάνει το κόκκινο. Δηλαδή να χρειάζεται να κλείσει. Μάλιστα. Λοιπόν, η Μάγκη, το θέμα ότι σας ακούνε για να σας βρίσουν με ξεπερνάει. Εγώ δεν έχω στείλει ποτέ υβριστικό μήνυμα στον Πόρτο Σάλτε, γιατί δεν τον ακούω. Καλό και αυτό, Μάγκη. Λοιπόν, η Θάλια. Καλημέρα, Θάλια. Ναι. Η Λιλιάνα. Καλημέρα, Γιάννη, για την ψυχιατρική εξέταση των αστυνομικών που κρατάνε όπλο και τη ζωή μας στα χέρια τους. Απλά να θυμίσω την περίπτωση των δίδυμων αδελφών, και εμένα πήγε συνειδημικά το μυαλό εκεί, αγαπητή Λιλιάνα, στο Παγκράτη, που ο ένας τους βρέθηκε νεκρός μετά από μέρες στο διαμέρισμα. Είχαν και οι δύο προβλήματα από χρόνια, αλλά και όπλα είχαν, και τους πιο δραστήριους και ρυψοκίνδυνους της υπηρεσίας ήταν, λέει. Τους είχαν πάρει τα όπλα τώρα τελευταία, έτσι, βεβαίως. Λοιπόν, ο Γιάννης. Λοιπόν, παιδιά, μια είδηση που τώρα που το θύμισε και ζητώ συγγνώμη. Η Θάλια, με ένα σύνδεσμο, με ένα link που μου έστειλε. Χθες απολύθηκε ακόμα ένας δημοσιογράφος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Και μάλιστα ένας από τους δημοσιογράφους που ειλικρινά εμένα με ξεπερνάει, ο Γιάννης Κυμπυρόπουλος, τον οποίο έχω ζήσει χρόνια στο Φλάζ, ένας δημοσιογράφος με αριστερός βέβαια, αλλά πάνω απ' όλα δημοσιογράφος, με όλη τη σημασία της λέξης. Με επάρκεια, με γνώσεις, με άποψη. Και απολύθηκε. Γιατί έτσι. Γιατί η εφημερίδα των συντακτών από εφημερίδα των συνεταιριστών έγινε εφημερίδα του κυρίου Μελισσανίδη. 51%. Και έχουν απολυθεί ο Τάσος ο Τσακύρογλου, ο Μάλιος ο Διονέλης, ο Γιάννης ο Κυμπυρόπουλος τώρα και άλλοι συνάδελφοι. Και ξέρετε, εκείνο το οποίο εγώ δεν μπορώ να χωνέψω, ή μάλλον αυτό το οποίο, αυτό που με τρομάζει περισσότερο, δεν είναι η απόλυση με την έννοια ότι αφεντικά είναι, κάνουν σχεδιασμούς, οι δεσμεύσεις, ότι εντάξει, αλλά η αντίδραση των συναδέλφων στην εφημερίδα των συντακτών. Σιωπή. Τάσος Τσακύρογλου, Διονέλης, ούτε κιχ. Συνεταιριστές. Ναι, φαίνεται ότι έχω μείνει πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Τι γίνεται πάλι, παραιτήθηκε η κυρία Νοτοπούλου. Και αυτή γεμάτη ενδιαφέρον για το λαϊκό συμφέρον. Και εγώ της το εγώ της το έχει βάλει πίσω. Διαπιστώνω Γιάννη ότι όλοι τους ενδιαφέρονται για το συμφέρον τους και εμείς είμαστε οι χρήσιμοι ηλίθιοι. Θα δείξει Γιάννη αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο, επειδή το ζούμε, δεν έχουν καταλάβει την ιστορική σημασία, την ιστορικότητα του γεγονότος. Αλλάζουν πράγματα. Σε μία κοινοβουλευτική περίοδο έχουμε μετακινήσεις βουλευτών, όχι από ένα κόμμα σε ένα άλλο κτλ. Ο ίδιος βουλευτής να αλλάζει 3 κόμματα. Πού έχει ξαναγίνει ρε παιδιά αυτό το πράγμα? Σε ποια χώρα του κόσμου έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Σε ποια περίοδο ιστορική της χώρας έχει ξαναγίνει? Μια φορά το τόλμησαν και αποστάτες τους ανέβαζαν, αποστάτες τους κατέβαζαν για χρόνια και ούτε πρόκειται να φύγει ποτέ αυτός ο χαρακτηρισμός. Και εδώ τώρα με μεγάλη ευκολία. Η Περσεφόνη. Σε εμάς πάντως είναι πεντακάθαρο. Ό,τι μαγειρεύεται η σύνθεση του οργάνου, λέει η Περσεφόνη. Εγώ θέλω να μείνω στα λόγια της αναπληρώτριας γραμματέας του κόμματος, της κυρίας Απουνά, ότι αναπληρώνεται αυτόματα η λίστα. Βεβαίως και εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την Κεντρική Επιτροπή, αλλά αυτό λέει είναι απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής να μην δημοσιοποιηθεί η λίστα με το πόσους ψήφους έλαβε ο κάθε ένας υποψήφιος για την Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, καλημέρα και στον Βασίλη Χ. Στον Μιχάλη τώρα επίσης καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Στρατάκη. Έχω μόνο μία απορία εν ώψη του Σαββατοκύριακου. Μόνο μία. Θα συμμετάσχουν στις μάλλον κρίσιμες για το μέλλον εργασίες η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Γιαπάρας, ο κύριος Μαμουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελος? Ο Σωκράτης Φάμελος δεν μπορεί να μην συμμετάσχει. Αλλά και εγώ έχω αυτό το προβληματισμό. Για τους βουλευτές που, και μάλιστα ένας από αυτούς κάνει και αισθητή την παρουσία του. Ναι, έλατε. Σου λέγει, είμαστε όργανα του κόμματος. Έτσι. Λογικός ο προβληματισμός σου. Απάντηση λογική δεν βλέπω να υπάρχει. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ συνεχίζει, ο Βασίλης Χου, να στέλνει αρκετά link, τα οποία δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι λες εσύ τώρα και τι υποστηρίζεις, Βασίλη, με πολλές φορές με μπερδεύεις με τα ίδια σου, με τις απόψεις σου, έτσι. Τον ενοχλούν όλα, ακόμα και το πόρτα-πόρτα που είπε ακροατής ή ακροάτρια, εδώ τον Βασίλη τον βρίσκει εντελώς αντίθετο. Δεν ξέρω Βασίλη, τελικά τι ζητάς εσύ, τι πραγματικά θέλεις. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι και το ενδιαφέρον των ακροατών όσον αφορά τις εσωκομματικές εξελίξεις είναι έντονο, απασχολεί ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι κάτι απλό. Και σας είπα, ανεξάρτητα από το πώς σκεφτόμαστε εμείς που υποτίθεται συμμετέχουμε σε όργανα του κόμματος ή πολιτικοποιημένοι, κομματικοποιημένοι κτλ. Κτλ. Υπάρχει και απλός κόσμος που εκλαμβάνει τα γεγονότα με μια άλλη λογική. Ξέρω, θα με διαολοστείλει ο ηχολήπτης, αλλά εάν το βρω, αγαπητέ ηχολήπτα, θα το βάλω, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να δείτε ποιοι αποφασίζουν για τις τύχες μας και πώς αποφασίζουν? Υπομονή, ένα δευτερόλεπτο θα το ψάξω, γιατί σας το υποσχέθηκα από χθες, αλλά δεν τήρησα την υπόσχεσή μου, δηλαδή τη θυμήθηκα, αλλά δεν έκανα την κατάλληλη προεργασία τεχνική για να ακουστεί ορθά. Όμως θα το ακούσουμε. Για να δείτε πώς σκέφτονται και πώς ψηφίζουν. Και για να μην νομίζετε ότι έχουμε κάνει κάποια, αν θέλετε, λαθροχειρία και βάλαμε μόνο αυτά που μας φαίνεται. Όπως το έχει καταγράψει ο τύπος που κάνει αυτό το ρεπορτάζ, έτσι αυτούς εδώ το μεταδώσουμε για να καταλάβετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό εδώ πέρα, που πρέπει να μας αρχίσει να μας απασχολεί. Λοιπόν, για να δω πώς, μισό λεπτάκι να το βάλουμε να παίζει καταρχήν. Ακούστε τώρα σας παρακαλώ επιχειρήματα σε ρεπορτάζ δρόμου για με τι κριτήρια ψηφίζουν. Ακούστε.
1: Ναι, εννοείται.
2: Ξέρεις τι θα ψηφίσεις?
1: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
3: Βέβαια.
2: Έχεις αποφασίσει θα ψηφίσεις?
3: Νέα Δημοκρατία.
2: Είσαι και σε παρατάξεις και αυτά?
3: Δεν έχω ιδέα. Η μαμά μου αυτό μου λέει, αυτό ψηφίζω.
2: Είσαι σαν τις γιαγιάδες που φάνηκε και τους βάζουν το πακελάκι που δεν μπορούν.
3: Δεν έχω επιλογές, ό,τι πει η μαμά.
2: Πόσο χρονών είσαι?
3: 21.
2: Και ό,τι σου πει η μάνα θα ψηφίσει?
3: Ναι, καλά, αφού δεν έχω ιδέα.
2: Ενός λεπτού σιγή για όλα τα αδέρφια εκεί έξω. Γιορτή της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Ακούω τα βαρελότα.
3: Δεν δίνω πολύ βάση σε αυτά.
1: Θα ψηφίσω, ναι.
3: Θα πάρω.
2: Τις εκλογές.
3: Γιατί? Δεν είμαι και πολύ φαν. Έτσι λέω. Και βαριέμαι λίγο, γιατί είμαι από Φάρσαλα και πρέπει να πάω Φάρσαλα. Που δεν ξέρω και τι να ψηφίσω, όλοι μαλάκες είναι. Οπότε λέω να κατέβω και να μην δώσω και την ψήφα μου κάπου που αξίζει.
4: Εννοείται πως θα ψηφίσω. Κάθε χρόνο ψηφίζω.
2: Πού ψηφίζεις κάθε χρόνο? Στο Survivor και στο Fame Story κάθε 4 χρόνια γίνονται εκλογές.
1: Δεν ασχολούμαι με αυτά, να ξέρεις.
4: Το σκέφτομαι.
2: Είσαι προβληματής, Βλενάτα.
4: Ο πατέρας μου. Δεν ξέρω, με έχει λίγο διχάσει.
2: Ο πατέρας σου πει τι θα ψηφίσει?
4: Προφανώς.
2: Τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα?
1: Νέα Δημοκρατία, τι έχουμε?
2: Το πολίτευμά μας είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Ξέρω εγώ, έτσι από ότι 5 χρόνια.
2: Το πολίτευμα του κράτους.
5: '91 και 4 στο κόκκινο.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 7.
5: '91 και 4.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως είπαμε να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιούλη 2026, με τον Λάζαρο Καραγιάννη να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, τον Γιάννη Πετρίδη να έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε, τον Κώστα Βιαντέ στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιάννη Στρατάκη στο μικρόφωνο και βεβαίως τους ακροατές απίκο και σήμερα με τα δικά τους μηνύματα, τις δικές τους απόψεις, διαφωνίες, θέσεις, αντιθέσεις. Μπορούν τα πάντα να εκφραστούν με μεγάλη ευκολία και ανέξοδα που λένε μέσω του Viber, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, καυτή η επικαιρότητα από όπου κι αν την ακουμπήσεις, από τα διεθνή, τα πεδία των μαχών και βεβαίως στο δικό μας πεδίο μάχης επιβίωσης στην Ελλάδα. Καταρχήν έχουμε αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στο Ιράν. Επιθέσεις Αμερικανών, απαντήσεις των Ιρανών και δεν ξέρουμε ποιο εύρος πολεμικών επιχειρήσεων θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Αν είναι δηλαδή μια από τις αψημαχίες εντός εισαγωγικών που παρακολουθούμε ακόμα και αυτή την περίοδο που έχει υπογραφεί υποτίθεται ένα μνημόνιο συνεργασίας και συνεννόησης, ή αν θα έχουμε κάτι πολύ χειρότερο να βρίσκεται σε εξέλιξη και μια πλήρη αδυναμία για να υπάρξει συνεννόηση. Από την άλλη πλευρά, σας έχουμε ζαλίσει, το καταλαβαίνω, με το τι έγινε στο ΝΑΤΟ, τι δεν έγινε, τι είπε ο Τραμπ για τα F-35, τι είπε ο Ερντογάν, τι είπε ο Μητσοτάκης, λίγο πολύ. Σημασία ξέρετε ποιο είναι, ότι έρχεται ένας λογαριασμός 140 δισεκατομμυρίων. Ναι, καλά ακούσατε. 140 δισεκατομμυρίων για την Ουκρανία. Πόσο μας έχει στοιχήσει αλήθεια αυτός ο πόλεμος με την Ουκρανία? Και δεν αναφέρομαι στην ενεργειακή κρίση. Λεφτά ζωντανά, λεφτό ζωντανό που λένε, που έλεγε μια θιά μου. Ζωντανό λεφτό. Πόσα δισεκατομμύρια έχει κατά καιρούς εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Εγώ τουλάχιστον πρόχειρα θυμάμαι πάνω από 200 δισεκατομμύρια. Άμεσα. Πάρτα. Ζελένσκι και κάνε παιχνίδι. Τώρα βλέπουμε πάλι 140 δισεκατομμύρια προς την Ουκρανία, γιατί λέει τα πάει καλά στο πεδίο των μαχών και θα κατατροπώσει τον Πούτιν, λένε οι ανεκδίηγητοι του ΝΑΤΟ, έτσι. Και βεβαίως αυτές οι συμφωνίες είναι ενίσχυση, είναι άμεση χρηματοδότηση, είναι drones, patriot, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τι ωραία που είμαστε. Τι ωραία που περνάμε. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ε! Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα εγχώρια, είναι στις πρώτες γραμμές επικαιρότητας το νέο κατόρθωμα 2 αστυνομικών να πυροβολήσουν στο κεφάλι ένα νεαρό, τον οποίο κατεδίωκαν, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα τους, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, προσπάθησε να διεμβολήσει το περιπολικό και του φύτεψαν 2 σφαίρες στο κεφάλι. Όχι στα πόδια που θα περιμένει κανείς για να σταματήσει, να αποτρέψει, στο κεφάλι. Εγκεφαλικά νεκρό το παιδί στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ. Ε? Λοιπόν, και βεβαίως το μεγάλο μπάζωμα. Το μεγάλο μπάζωμα που επιχειρεί με κάθε τρόπο και για κάθε ζήτημα αυτή η κυβερνησάρα. Τα λέγαμε χθες το πρωί, επήλθε το μπάζωμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τον εξαιρετικό κύριο Μπούρα πρόεδρο, ο οποίος θυμόσαστε ετοιμαζόταν να υποδεχτεί την κυρία Γκρούκμαν, έτσι, την κυρία Γκρούκμαν. Δεν ήξερε δηλαδή ούτε ποιος είναι ο Γκρούκμαν, δεν ήξερε.
Και είπε η κυρία Γκρούπμαν. Α, εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε μετακινήσεις, βλέπουμε παρετήσεις και η κινητικότητα έτσι, απασχολεί το τελευταίο διάστημα τις μετακινήσεις από ΣΥΡΙΖΑ σε Τσίπρα, από ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκη σε ΠΑΣΟΚ. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί διαβάζουμε πάλι ότι ετοιμάζονται νέες μεταγραφές. Έτσι. Και η κυρία Νοτοπούλου, δεν την εκφράζει, παρετήθηκε, πώς το λέει, διότι δεν την εκφράζει πλέον πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ωραία. Όλα αυτά θα τα δούμε. Προς το παρόν αυτό που θα δούμε σε πρώτο πλάνο είναι η τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με αφορμή την παρέτηση, την απόλυση παρέτηση. Εδώ μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος ο Αλβίνος που μου λέει καλημέρα, σου έχω ξαναπεί ότι διαβάζω την εφημερίδα των συντακτών από το ξεκίνημά της. Από σήμερα την σταματάω λόγω της απόλυσης του Κύμπη, του Γιάννη του Κυμπρόπουλου, που είναι ένας από τους εντιμότερους και εφιέστερους δημοσιογράφους. Ας συνεχίσουν να τη διαβάζουν αυτοί που διαβάζουν που διαβάζουν τα άρθρα του Καρτερού, λέει ο Αλβίνος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει εμείς πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα να δούμε. Να δούμε λοιπόν τις πρώτες σελίδες των Αθηναϊκών Εφημερίδων, καθημερινή. Διαβάζουμε πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης.

0: Λοιπόν, αγκαλιές μέσα, φωνές έξω, και αναφέρεται στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε τα έχει κατορθώσει πάλι να τα κάνει μπάχαλο. Λοιπόν, επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας, έλεγχοι εξπρές από την ΑΔΕ. Φεύγουμε και πάμε στον ριζοσπάστη. Διαβάζουμε προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Περνάμε σε απογευματινές εφημερίδα των συντακτών που, όπως είπαμε, συνεχίζει τις εκαθαρίσεις απολύσεις. Έτσι, με το νέο ιδιοκτήτη, τον κύριο Μελισσανίδη. Απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και τα αγαθά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό, το τέλος σε κεχηρίας μετά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εθνική ντροπή. Σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το Αιγαίο. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Μάλιστα. Με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν, είπαμε, όσοι παρών ήταν εκεί, δεν... τίποτα. Εστία. ΝΑΤΟ υποβάθμισε την Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Μάλιστα, αλλά 140 δις στην Ουκρανία. Πάμε στην Κόντρα, όπου διαβάζουμε «Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια». Ποντίκι έχουμε και σήμερα. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Γράφει το Ποντίκι σήμερα. Πάμε στα νέα, όπου διαβάζουμε. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Αλέρτ 117 ημερών. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς, γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πως η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Νομίζω το αντιληφθήκαμε όλοι. Είτε ήταν εκεί ο Μητσοτάκης είτε δεν ήταν, ή ήταν εκεί είτε δεν ήταν, ένα και το αυτό. Πάμε τώρα στην απογευματινή, όπου διαβάζουμε. Η απογευματινή έχει άλλη γνώμη. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το Κάζους Μπέλι. Βόμβα! 6 χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Ο Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα στο Λευκό Οίκο. Τι άλλο θα ακούσουμε. Τι άλλο θα ακούσουμε. Μηνύματα του Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα. Εντάξει. Λέμε και καμιά κουβέντα να περάσει η ώρα, ρε παιδιά. Εντάξει. Δεν τα παίρνει το όλα μετρητής. Λοιπόν, και στον ελεύθερο τύπο. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το Κάζους Μπέλι. Το θυμηθήκαμε κάποια στιγμή δηλαδή. Λοιπόν, ωραία. Πανηγυρίζει λοιπόν και η απογευματινή και το... και ο ελεύθερος τύπος. Πάμε τώρα στον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, Τάσος Γιαννόπουλος, συνάδελφος, γιατί γίνονται πράγματα και θάματα εκεί στην πλατεία Συντάγματος εντός του Κοινοβουλίου. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Δυστυχώς τα είχαμε προαναγγείλει, τα περιμέναμε. Ακριβώς. Αυτά που είδαμε χθες.
0: Αλλά παρόλα αυτά, λες ρε παιδί μου, έστω λίγη τσίπα τελευταία στιγμή θα έχει μείνει εκεί στην άκρη και δεν θα τη σηκώσουν, ναι, και αυτοί να την πετάξουν. Αλλά
1: μας
0: όμως...
1: εξέπληξε και εμάς ο κινησμός, Γιάννη, χθες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά. Να θυμίσουμε λίγο τι έγινε,
0: ναι,
1: και πώς έκαναν κουρελόχαρτο τον κανονισμό της Βουλής, έτσι. Γιατί μπορεί ο κόσμος Προφανώς δεν είναι και υποχρεωμένος να μην έχει καταλάβει ακριβώς τι πραξικόπημα έγινε χθες.
0: Γιατί, να κάνω και μια διευκρίνηση, γιατί το είδα και εύστοχα διατυπωμένο κάπου. Ότι ουσιαστικά είναι εχθές, για να κάνω αυτό το πραξικόπημα το οποίο λες και το μπάζωμα που έχουμε συνθήκη να λέμε, χρησιμοποίησαν ένα άρθρο του κανονισμού το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει για τον εντελώς αντίθετο λόγο σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι τρελαίνες εδώ. Αλλά όταν ο επικεφαλής της Επιτροπής, ο κύριος Μπούρας, δεν ήξερε τι του γίνεται όταν προανήγγειλε ότι έρχεται η κυρία Γκρούκμαν στο κοινοβούλιο, εντάξει τώρα λες τι περιμένεις από τον κύριο Μπούρα. Εντολές εκτελεί. Εντάξει.
1: Ναι, χθες ήξερε μια χαρά τι του γίνεται, αν και τάχασε και χθες. Θα εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, όπως λες, Γιάννη, ενώ το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής προβλέπει ότι αν υπάρχει αίτημα για κλήση σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής ενός προσώπου, τότε η κλήση αυτού του προσώπου είναι υποχρεωτική. Λοιπόν, τα 2/5 για τους κύριους Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη είχαν συμπληρωθεί από τις 10 Ιουνίου. Από τότε μέχρι και χθες προσπαθούσε να σκαρφιστεί το μέγαρο Μαξίμου, για να μην γελιόμαστε, και η Νέα Δημοκρατία, κάποιο επιχείρημα για να μπλοκάρει την Επιτροπή, γιατί τρέμει φυσικά τις αποκαλύψεις του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος μαθαίνουμε ότι θα ήταν πολύ πρόθυμος να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και τι σκαρφίστηκαν μετά από τόσες μέρες? Ένα επιχείρημα νηπιακό, ότι ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης ουσιαστικά δεν είναι δημόσια πρόσωπα, μας είπαν εχθές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιος το είπε αυτό, ποιος επιχειρηματολόγησε πέρα από τον κύριο Μπούρα? Ένας παρακολουθούμενος από το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέντατορ, ο κύριος Γορίδης. Αυτός ανέλαβε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
0: Είναι για τις δύσκολες και ειδικές αποστολές. Ναι, ναι.
1: Τώρα, αυτό που λες, Γιάννη, είναι για τις δύσκολες. Ναι, ακριβώς. Όπως λες, ο κύριος Μπούρας κόμπιασε όταν του αποκάλυψε, του υπενθύμησε για την ακρίβεια

0: παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει πια δημόσια ιδιότητα. Και μάλιστα, εφόσον έχει έρθει δύο φορές, πράγματι είναι αλήθεια αυτό στη Βουλή, τι νόημα έχει, λέει, να τον δώσουμε επειδή έδωσε μία συνέντευξη. Στη Real News, στην οποία ο κύριος Δημητριάδης, ναι, ακριβώς, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, το πολιτικό κόστος για χάρη της παράταξης. Άρα, όχι μόνο δεν είναι ιδιώτης, αλλά είναι ο ορισμός του δημοσίου προσώπου. Ένας άνθρωπος που λέει ότι ανέλαβα πολιτικό κόστος για μια υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος.
1: Ο οποίος το προηγούμενο διάστημα, όμως, Τάσο.
0: Το τραγελαφικό είναι.
1: Ναι, επειδή έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. Ο κύριος Δημητριάδης, εγώ διακόπτω σένα, ο κύριος Δημητριάδης, το προηγούμενο διάστημα, ενώ με τη συνέντευξη αλλάζουν τα δεδομένα γιατί λέει αναλαμβάνω πολιτική ευθύνη, που σημαίνει τι, ότι έχω κάτι να πω για αυτό το θέμα, το προηγούμενο διάστημα μοίραζε αγωγές.
0: Σωστά.
1: Έτσι, για οποιονδήποτε έλεγε το οτιδήποτε για τη σχέση του με την ΑΕΠ, με το... σκάνδα. Δηλαδή εδώ κοντεύουμε να τρελαθούμε. Μας δουλεύουνε.
0: Κατά τα άλλα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γι' αυτό και η αντιπολίτευση χθες και ο ΣΥΡΙΖΑ δια του Διονύση Καλαματιανού έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή. Κατέδειξε την παραβίαση του κανονισμού της Βουλής. Ήταν μια θυελώδη συνεδρίαση για όσους την παρακολούθησαν. Και βέβαια να θυμίσω, Γιάννη, ότι δυστυχώς το περιμέναμε και πολύ πρόσφατα είχαμε αντίστοιχη τακτική από τον κύριο Βορύδη πάλι, προκειμένου να αποτραπεί το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τις 120 ψήφους που λέγαμε τότε. Ήταν δηλαδή ακύρωση ενός θεσμοθετημένου δικαιώματος της αντιπολίτευσης πάλι με πρωταγωνιστή και με το τσεκούρι του Βορύδη στις 10 Μαΐου. Άρα μάλλον ο κύριος Βορύδης εξαργυρώνει τα γραμμάτια από την δική του αμνίστευση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Αυτό θα σου
0: άλλο πραξικόπημα τότε, το καλοκαιριού του 25, όπου οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν επιστολικά μαζικά κατά του αιτήματος για προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη, ακυρώνοντας και τότε την θεσμοθετημένη από το Σύνταγμα και την προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης που προβλέπεται. Μάλιστα, υπήρχε τότε δικογραφία, θυμίζουμε, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ήταν κάποια εφεύρεση του ΣΥΡΙΖΑ τα στοιχεία. Έτσι λοιπόν ο κύριος Βορύδης, ένα χρόνο μετά, ανταποδίδει στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή την κάλυψη και μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Και μάλιστα φτάνει και στο σημείο αυτό το να ευτελίζεται τελείως η Βουλή, θέσει δηλαδή με επιχειρήματα, είπαμε, νηπιακού επίπεδου.
1: Κοίτα να δεις, Τάσο, έχουμε καταλάβει το εξής πολύ απλό πράγμα. Ότι εδώ υπάρχει η επιστολική ψήφος, για να πούμε στους ακροατές των βουλευτών, ήταν γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να τους ελέγχουν αν θα ψηφίσουν κτλ. Και σου λέει θα στείλετε επιστολική για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι και πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ουσιαστικά οδηγούνται στη δικαιοσύνη με ευρωπαϊκά κατηγορητήρια, με κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δικάζονται. Παραδείγματος χάρη, πολιτικό πρόσωπο ήταν ο κύριος Μελάς, που πριν από δύο μέρες αποφάσισε το δικαστήριο καταδίκη του.
0: Ναι.
1: Και τι βλέπουμε, αντιθέτως πολιτικά πρόσωπα τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία της άρσης ασυλίας, της να περνάει υπόθεση μέσα από τη Βουλή, ότι ουσιαστικά ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μέχρι πού θα πάει αυτό το πράγμα?
0: Σε όλες τις περιπτώσεις που έφτασαν στοιχεία στη Βουλή για αυτές τις υποθέσεις, ο ΠΚΠΕ, κατά κύριο λόγο, μπήκε ένα μπλόκο συγκάλυψης. Και ειδικά το χθεσινό αποκαλύπτει τον πανικό. Και ήταν, να το πούμε πολύ πολιτικά τώρα το συμπέρασμα, έτσι, είναι μια ομολογία ενοχής η χθεσινή. Διότι αν δεν είχε τίποτα να φοβηθεί το Μέγαρο Μαξίμου, δεν θα έβαζε τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Μπούρα να εξευτελίσουν και να κάνουν κουρελόχαρτο τον κανονισμό της Βουλής. Προφανώς υπάρχει ο φόβος ότι ο κύριος Ντίλιαν θα συνεχίσει τις αποκαλύψεις. Να θυμίσουμε, Γιάννη, ότι ο κύριος Ντίλιαν έχει πει, μάλλον σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει συνεργασία η εταιρεία του και υπάρχουν και τα έγγραφα, τα επίσημα, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχει εκβιάσει δημοσίως τον Νίξον του Μαξίμου. Ακριβώς, έχει εκβιάσει τον κύριο Μητσοτάκη ότι θα αποκαλύψει πράγματα.

0: Έχει, ενώ ο κύριος Δημητριάδης, θυμίζω, το είπαμε και πριν, έχει με πρόσφατη συνέντευξη 10 Μαΐου του 26 στη Real News δηλώσει ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών. Λοιπόν, αυτοί οι δύο, ξαναλέω, κατά τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Τι άλλο, για να καταδειχθεί ότι θέλουν απλά να ρίξουν βαθύ σκοτάδι στο σκάνδαλο. Έτσι.
1: Κερδίζουν χρόνο για να δουν πώς θα μεθοδεύσουν την υπόθεση με τον Ντίλιαν. Με τον Δημητριάδη θεωρούν ευκολάκι, εύκολη υπόθεση. Αλλά με τον Ντίλιαν, επειδή έχει φάει ακριβώς την καταδίκη των 126 πόσο χρόνων φυλάκισης, αρχίζει πια και πιέζει το ζήτημα. Και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να δούμε ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις και ακόμα μεγαλύτερα τοπήματα και ακόμα περισσότερο μπούρα, διότι ήρθαν οι αγωγές 8 προσώπων εναντίον πρωταγωνιστών του Predator ή εμπλεκόμενων με το σύστημα του Predator. Άρα αυτές οι 8 αγωγές θα ανοίξουν πάλι αυτό τον ασκό του αιώλου και δεν ξέρουμε μέχρι ποιον μεθοδεύσεων θα εμπλακεί η κυβέρνηση για να βγάλει λάδι οτιδήποτε την αφορά. Τι άλλο έχουμε σε επίπεδο κοινοβουλίου,
0: Γιάννη,
1: που θα πρέπει να μας να γνωρίζουμε.
0: Και μην ξεχνάμε, Γιάννη. Ναι, να θυμίσουμε επίσης και την κίνηση Σαμαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Που επίσης ανοίγει την υπόθεση, μάλλον αναβαθμίζει την υπόθεση, γιατί είναι πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Και επειδή λες ότι ακριβώς στο παρασκήνιο σίγουρα υπάρχει κάποιο παζάρι με τον Ντίλιαν, απ' την άλλη, όπως απέδειξε η χθεσινή ανάρτηση του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος ταυτίστηκε με την άποψη της Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι έχω καταθέσει ήδη 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, άρα δεν χρειάζεται, και μία φορά στον Αρεοπάγο. Εκεί έχουμε μία ταύτιση του κυρίου Δημητριάδη με τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, και άρα το μόνο που μένει, όπως λες, Γιάννη, είναι ο κύριος Ντίλιαν, που είναι ανεξέλεγκτος. Τώρα σε επίπεδο Βουλής, το ενδιαφέρον χθες που το περιμέναμε επίσης ήταν η πρόταση στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης της Νέας Δημοκρατίας, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, για ουσιαστικά καθιέρωση αυτού του περίφημου δημοσιονομικού κορσέ μέσω του Συντάγματος. Ένα νεοφιλελεύθερο μέτρο που έχει ως στόχο να συνταγματοποιήσει τη λιτότητα, μιμούμενο μια αντίστοιχη ρύθμιση και ρήτρα που υπάρχει στη Γερμανία, η οποία και εκεί έφαγε τα μούτρα της. Η Γερμανία, να πούμε ότι είναι η ιέρακες της οικονομικής ορθοδοξίας, της νεοφιλελεύθερης, ας πούμε, λιτότητας. Αλλά στην πανδημία αναγκάστηκαν να αλλάξουν συνταγματικά άρθρα, γιατί δεν μπορούσαν να δαπανίσουν λεφτά. Και εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, με το πρόσχημα της ανάγκης για δημοσιονομική πειθαρχία, όπως τη λέει, θέλει να παγιώσει αυτό το δημοσιονομικό όριο στο
1: θέλει
0: Σύνταγμα.
1: Θέλει να δεσμεύσει τους επόμενους.
0: Να χτυπήσει λέει αυτό το όριο, το οποίο τι θα σημαίνει, περικοπές δαπανών για πάντα. Έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το έδαφος που έλεγε ο Βορύδης.
0: Στην κάλυψη έχουμε και μία...
1: Ναι. Υπάρχει μια
0: καθυστέρηση. Θεσμικά μέτρα. Ναι. Μπράβο, σωστά. Κάθε θεσμικό μέτρο για να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά με τις ελαττωματικές της ιδέες, όπου ελαττωματικές ιδέες, μάλλον εδώ, είναι η μείωση των ανισοτήτων, η οποία θα καταστεί αδύνατη αν περάσει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο χρέους και για
1: δημοσιονομική
0: πειθαρχία για πάντα.
1: Τους έχουμε πάρει είδηση, σας ευχαριστώ.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά.
4: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά μηνύματα. Σας είπα για το μήνυμα νωρίτερα του φίλου του Αλβίνου εδώ πέρα. Ειδικά, παιδιά, αυτό που γίνεται στην εφημερίδα των συντακτών, σαν να υπάρχει μια λίστα προγραφών. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους στη δουλειά τους, με το ήθος τους, την επαρκειά τους, βλέπουμε ότι πετιώνται από την εφημερίδα των συντακτών με έναν τρόπο που πραγματικά προβληματίζει. Και δεν με προβληματίζει το ότι απολύθηκε ένας δημοσιογράφος από ένα μέσο, με προβληματίζει η σιωπή των συνεταιριστών δημοσιογράφων, των συνεταιριστών δημοσιογράφων της εφημερίδας των συντακτών, που απολύεται ένας συνεταιριστής συνάδελφός τους, επειδή η εφημερίδα πέρασε κατά 51% σε έναν επιχειρηματία. Αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο. Αυτό με τρομάζει. Η σιωπή των συναδέλφων. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ερατό. Ο Στέργιος μου γράφει, ξέρουν ότι δεν θα τιμωρηθούν ποτέ οι αστυνομικοί. Και αναφέρεται βεβαίως στο ότι πυροβόλησαν ένα 20χρονο στο κεφάλι σε μια διάρκεια καταδίωξης. Στο κεφάλι. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα. Το Μπούρα τον είχα καθηγητή στο ΤΕΙ τη δεκαετία του 80. Ένα ανθρωπάκι ήταν και τότε, δεν βγήκε ποτέ από το γραφείο του να κάνει ένα μάθημα. Ήταν ταγμένος για κάτι μεγαλύτερο. Ο Δημήτρης. Ο Σταύλος του Όθωνα. Γιάννη, με τον καλεσμένο σου, ζήστε την χαζομάρα σας. Θα απαντήσεις επιτέλους για ό,τι δέχθηκε το νοθευμένο αποτέλεσμα και μετά το βούλωσε. Δεν σε καταλαβαίνω, Δημήτρη. Στο Σταύλο δεν μπορούν να συμβαίνουν διαφορετικά. Οι προδότες της κάνουν πράξη αυτά που είπε ο Τσεκουράτος. Δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου, Δημήτρη, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν μπορώ να το... Δεν το κατάλαβα. Τι να πω τώρα, να λέω εξυπνάδες. Δεν το κατάλαβα. Αν θες, κάνε μου το πιο λιανά, γιατί είναι και η πίεση εδώ πέρα και δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε συνέχεια εδώ στο ρεπορτάζ τις κουβέντες που κάνουμε τα πρωινά στο κόκκινο για τα όσα συμβαίνουν. Εχθές είχε ο κύριος Φάμελος μια συνάντηση με τους ακρότες, γιατί βλέπουμε ότι βρίσκονται πάλι σε ένα βρασμό. Και βεβαίως έχουν τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, οι αγρότες θα δει και αιτήματά τους, γιατί εδώ ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Από τη μία πλευρά να είναι και εκείνοι θύματα της ακρίβειας, ενώ τα προϊόντα τους να αποτελούν αντικείμενο αποθυσάβρησης των καρτέλ. Αυτά μόνο μια κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να το κατορθώσει. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο Γιώργος Μακράκης, μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔΗ, για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα με όσα συμβαίνουν στις πλάτες των εργαζομένων. Καλημέρα σας, κύριε Μακράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Σταθάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε μια στάση εργασίας, έτσι. Γιατί αυτή η στάση της ΑΔΔΗ?
1: Αυτή η στάση εργασίας είναι γιατί ως συνδικαλιστικό τριτοβάθμιο όργανο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα θέλουμε να αναδείξουμε τα ζητήματα που η κυβέρνηση βάζει στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, τα οποία τα θεωρούμε κομβικά για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται και άγεται πολιτικά η κυβέρνηση απέναντι στο δημόσιο και την κατεύθυνση που θέλει να πάρει, προφανώς ορμόμενη από την πολιτική που ασκεί με την υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους, την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, της υγείας, των χαμηλών μισθών στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και μέσω της πρόθεσης για την αλλαγή και τις αλλαγές που προωθεί μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης είναι κομβικά τα ζητήματα, όπως αυτά που αφορούν την άρση της μονιμότητας. Όπως
0: αυτό είναι και το κυρίαρχο, αν θέλετε. Αυτό προσπαθεί με χίλιους τρόπους να καταστρέψει. Έτσι, για τους δικούς της λόγους. Για να μπορεί να σε τυλίγει εύκολα σε μια κόλλα χαρτί, για να μπορεί όπως ο γιατρός στο Καστελόριζο από τη μια στιγμή στην άλλη από το ιατρείο του και τις ενέσεις στα χέρια να βρεθεί με χειροπέδες. Αυτό θέλει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πατάει πάνω προφανώς, όπως είπα προηγουμένως, στις πολιτικές που ασκεί, και προφανώς εμείς αυτό δεν θα το αφήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο και μέσα στο καλοκαίρι, στις 14 του Ιούλη, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση προκειμένου να αναδείξουμε τα ζητήματα και τις συνέπειες που υπάρχουν για τις προθέσεις της κυβέρνησης για την αλλαγή άρθρων της συνταγματικής αναθεώρησης. Προφανώς, σε ό,τι έχει να κάνει, για να μπορούμε να τα πιάσουμε ένα-ένα, σε ό,τι έχει να κάνει με την συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας επ' αυτού, είναι, όπως είπατε και εσείς, στην ουσία η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων που θεσπίστηκε πριν πάρα πολλά χρόνια, το 1911, από τότε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ήταν γιατί πραγματικά έπρεπε να υπάρχει μια θεσμική θωράκιση και εγγύηση ότι το μόνιμο προσωπικό και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν θα είναι εξαρτώμενες από την οποιαδήποτε αλλαγή σε επίπεδο κυβέρνησης. Και μέχρι σήμερα ένας τέτοιος θεσμός δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Έτσι η κυβέρνηση λοιπόν προσπαθεί εδώ, στη χώρα μας, να στραγγαλίσει τις δημόσιες υπηρεσίες, να στραγγαλίσει το μόνιμο προσωπικό, να εξαρτάται στην ουσία από την οποιαδήποτε κυβέρνηση και να μην υπάρχει καμία φωνή διαφορετική, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Άρα εδώ λοιπόν είναι ζήτημα θεσμικότητας, είναι ζήτημα αξιοκρατίας, είναι και άλλα ζητήματα, και όχι αυτό που λέει η κυβέρνηση και προσπαθεί πολιτικά να περάσει, ότι κανείς δεν είναι μόνιμο σε μια θέση, μα ούτως ή άλλως αν δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου και στον εργαζόμενο και στο δημόσιο τομέα, αν δεν παράγεις, αν δεν φέρεσαι με βάση το πλαίσιο που υπάρχει και το πειθαρχικό κώδικα που υπάρχει στο δημόσιο τομέα, προφανώς υπάρχουν και ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να βάλουν ένα εργαζόμενο.
0: Προσπαθεί να το κάνει ακόμα πιο εύκολο από ότι
1: να υπάρχει ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος στην ουσία που θα υλοποιεί τις πολιτικές. Ακριβώς.
0: Γιατί τα έχουμε ζήσει και τώρα τα ζούμε. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν πρόθυμοι και τώρα για να υλοποιήσει τις πολιτικές. Εάν πάει κάποιος για συναλλαγή με υπηρεσίες δημόσιες, εδώ η αλήθεια είναι, κύριε Μακράκη, ότι καθένας έχει το νόμο και τη διάταξη και το άρθρο μπροστά του και είναι σαν το λαστικάκι στο σούπερ μάρκετ που ανοίγει όσο θέλεις μέχρι να σπάσει. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Και με ένα μέτρο, αν θέλουμε, και πίεση, είναι και το οικονομικό, το οποίο ζουν και υφίστανται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλήθεια, έχει καθαρογραφεί αυτή η απόφαση για την μη χορήγηση του 13ου και 14ου μισθού?
1: Πόσες φορές, κύριε Στρατάκη, έχουμε λύσει από τότε και δυστυχώς ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αυτή η απόφαση πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο χρόνο θέλει για να καθαρογραφεί. Δυστυχώς, από πέρυσι τον Ιούνιο που εκδικάστηκε η υπόθεση, η αγωγή δηλαδή της ΑΔΔ για την επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, έχει περάσει πάνω πλέον από ένας χρόνος και δυστυχώς δεν έχουμε καμία επίσημη απόφαση, καμία επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ποια είναι η έκβαση, αν είναι θετική, αν είναι αρνητική, αν είναι ουδέτερη και με ποια αιτιολόγηση.
0: Υπάρχουν πάντα οι πληροφορίες, κύριε Μακράκη.
1: Μόνο οι διαρροές. Ακριβώς.
0: Οι διαρροές, ναι. Καλύτερα το πέτε. Που εμάς μας έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι μέσα αναφέρεται ότι δεν είναι απαραίτητη, λέει η Ευθόδο, για την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων η χωρίση 13ου 14ου μισθού. Και κάθεσαι και διαβάζει κάτι τέτοιο και λες, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι που αποφάσισαν κάτι τέτοιο, στη χειρότερη περίπτωση είναι 45 χρονών, είναι πάνω από 45. Δεν έχουν αντιληφθεί τι γίνεται στην κοινωνία γύρω. Και να υπάρχει μια τέτοια αιτιολόγηση. Ναι. Μήπως αυτό τελικά, επειδή το αρπάξαμε κι εμείς οι δημοσιολογούντες, το έχουμε κάνει έτσι πολύ λιανά, θέλουν να το διατυπώσουν αλλιώς, δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός και
1: αν αυτό ισχύει πραγματικά, ακριβώς γιατί αυτό όντως έχει βγει προς τα έξω στη δημόσια συζήτηση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αν αυτό ισχύει πραγματικά, όσοι αποφάσισαν και εμπνεύστηκαν να αντιλογήσουν με αυτόν τον τρόπο είναι εκτός πραγματικότητας. Και το μόνο που κάνουν είναι στην ουσία, στο μυαλό των εργαζομένων, είναι ότι η απόφαση αυτή είναι ραμμένη πολιτικά στην φρασιολογία και στην πολιτική που ασκεί η σημερινή κυβέρνηση.
0: Okay.
1: Έτσι, άρα, όπως είπατε κι εσείς, αν υπήρχαν ή υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το πώς θα γράψουν την απόφαση, αυτό είναι δικό του ζήτημα. Το θέμα είναι το ποιο είναι το δίκαιο, το ποιο είναι το ορθό και πραγματικά περιμένουμε με μεγάλη έτσι, ανυπομονησία πραγματικά να δούμε τελικά ποια θα είναι αυτή η απόφαση και ποια θα είναι η αιτιολόγηση, γιατί όπως προείπα δυστυχώς εδώ υπάρχει ένα συμπεγμός. Ένα συμπεγμός γιατί οποιαδήποτε απόφαση μετά από μια εκδίκαση από στην Ολομέλεια της Βουλής της Επικρατείας παίρνει τουλάχιστον 3-4-5 μήνες όπως μας είχαν ενημερώσει. Εδώ μιλάμε για πάνω από ένα χρόνο και δεν υπάρχει επίσημη απόφαση.
0: Κύριε Μακράκη, υπάρχει για να γινόμαστε και χρήσιμοι. Πέραν από τη διαπίστωση κτλ. Να γίνουμε και πρακτικοί και να δίνουμε λύσεις. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εγώ θα σας πρότεινα λοιπόν, αν και δεν είναι, αν θέλετε, στα καθήκοντα ενός δημοσιογράφου, εγώ όμως, για να εξυπηρετηθεί και να μάθουμε και τι έχει συμβεί, προτείνω η ΑΔΔΗ να μετονομαστεί ΑΔΔΗ Παύλα Φανς Παύλα Τράπεζα. Να δείτε πότε θα καθαρογραφεί αυτό.
1: Πολύ εύκολα θα πάρουμε απόφαση, ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη για το ύφος και αυτά, αλλά είναι δυνατόν μια απόφαση που αφορά τα φανς να καθαρογράφεται σε μια εβδομάδα και μια απόφαση που αφορά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και το ίδιο το δημόσιο να κάνει ένα χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά είχαν δουλειά να διορίσουν ηγεσία στη δικαιοσύνη, να περάσει ο χρόνος εδώ, δηλαδή άλλαξε ολοκληρώς.
1: Να περνάνε νομοθετικές ζημίσεις οι οποίες ευνοούν
0: τους ολίγους. Ναι, ναι. Ξέρετε με τι γελάω, κύριε Μακράκη, γιατί είμαστε για γέλια τελικά, γιατί εμείς τους ανεχόμαστε, γι' αυτό είμαστε για γέλια. Ότι αποφασίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, που εντωμεταξύ πέρασε η θητεία της ηγεσίας του Ανώτατου Δικαστήριου, ένα χρόνο έκανε, άλλαξαμε και ηγεσία, αλλά η απόφαση δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι, όπως το είπατε και εσείς, το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά, και αυτό αν θέλετε δείχνει και επιμένω σε αυτό ότι απαξιώνουμε στα μάτια μας όλοι οι εργαζόμενοι την έννοια της δικαιοσύνης και για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια διασύνδεση ενώ μιλάμε για ανεξαρτησία θεσμών και πόσο δε μάλλον της δικαιοσύνης όταν εδώ, όπως είπατε, για μια εβδομάδα μπορεί να βγει μια απόφαση που να αφορά μεγάλες εταιρείες, φανς κλπ. Και εδώ μιλάμε για ένα μέτρο που αφορά χιλιάδες, μια αγωγή που έχει το βάθμιο στο δικαστικό το οργανωμένο κάνει, που αφορά χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και πάνω από ένα χρόνο μέσω διαρροών έχουμε μείνει μόνο σε διαρροές στο πότε θα βγει η απόφαση, πώς είναι η απόφαση. Με ποια αιτιολόγηση είναι αυτή η απόφαση. Αυτό πραγματικά είναι μια κοροϊδία, αλλά και μια κατάργεια πραγματικά στην έννοια των θεσμών που δυστυχώς έχουν απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και οι ενστάσεις δεν είναι μόνο το ότι αργούν να καθαρογραφούν αποφάσεις ή αντιθέτως με ταχύτητα λαγού έχουμε τις αποφάσεις που είναι υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων. Εδώ έχουμε και το άλλο πρωτοφανές. Φαντάζομαι στα παγκόσμια χρονικά, να έχουμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες να μην εφαρμόζονται από την κυβέρνηση.
1: Να μην εφαρμόζονται, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εδώ πραγματικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες, έχουμε δημοκρατία ή έχουμε νέα δημοκρατία. Δεν είναι, για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Γιατί παραδείγματος χάρη, για να μην μιλάμε έτσι στον αέρα, έχει βγει η απόφαση για τα αναδρομικά. Το συνταξιούχο. Δόθηκαν. Όχι. Γιατί δεν δίδονται, γιατί έτσι γουστάρει ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη δηλαδή για την έκρηξη, αλλά νομίζω ότι και ο πιο νυφάλιος, αν θέλετε, πολίτης αυτής της χώρας, κάποια στιγμή θα εκραγεί.
1: Όποτε μας φέρει μια απόφαση είναι η απόφαση κάτι που να εφαρμοστεί άμεσα. Όποτε δεν μας συμφέρει, είναι αυτό που είπατε, επειδή έτσι, έτσι θέλουμε, εμείς είμαστε η κυβέρνηση, δεν εφαρμόζουμε τίποτα. Νομίζω ότι πολύ αδράτο έχει πολλές φορές πει ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει, όπως είχε πει νομίζω ότι φράση, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, είμαστε η κυβέρνηση, απαξιώνουμε θεσμούς, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά όποτε μας φέρει μια απόφαση να εφαρμοστεί άμεσα.
0: Ναι, βλέπω όμως κύριε Μακράκη, γιατί εντάξει, λέμε της κυβέρνησης στα παρατράγουδα, λέμε της κυβέρνησης στις αριθμίες, αλλά εδώ μιας και είμαστε στον αέρα και συζητάμε, αυτό που βλέπουμε να λείπει είναι γενικότερα ο συντονισμός των εργαζομένων να διεκδικήσουν, να πάνε λίγο πιο γοργά τον
1: δυναμικά,
0: χώρο και τα λικά και δυναμικά, γιατί όχι. Αλλά βλέπουμε το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή ακόμα να έχουμε μια Βαβυλωνία δημιουργήσει ανάμεσα στους εργαζόμενους και να μην μπορούν να συνοηθούν. Δηλαδή βλέπω Έφνη στην Αδεδή με ένα άλλο γιγάντιο σωματείο που θα περίμενε κανείς να κάνει παπάδες που λένε στο χωριό μου, την ΓΕΣΕ, να μην έχετε ούτε καν ένα κοινό βηματισμό σε μερικά πράγματα, ούτε καν ένα διεκδικητικό πλαίσιο.
1: Δυστυχώς θα ήταν το θεμητό και το προφανώς και το πιο αποτελεσματικό η σύμπραξη των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να ήταν κοινή, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, όλα τα προηγούμενα ζητήματα που θέσαμε. Από εκεί και πέρα δυστυχώς νομίζω ότι ο κόσμος έχει κατανοήσει, και ο κόσμος εργασίας αλλά και η κοινωνία, ότι το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στον τρόπο διοίκησης συμπεριφοράς που έχει η ηγεσία της ΓΕΣΕ όλα αυτά τα χρόνια, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, στο πώς ασκεί δηλαδή τη διοίκηση με ευθύνη της ηγεσίας της. Και μιλάμε συγκεκριμένα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλα τα ζητήματα που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα και για τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ.
0: Το Μητροπολίτη της ΓΕΣΕ θα λέτε, γιατί εντάξει, μόνο οι Μητροπολίτες έχουν αυτή την ισοβιότητα, συγγνώμη.
1: Ακριβώς. Που ένας άνθρωπος ηλικίας άνω των 70 ετών να ασκεί ακόμα διοίκηση για θέματα των εργαζομένων που αφορούν την παραγωγή.
0: Το μέλλον της Ελλάδας, έτσι,
1: ακριβώς,
0: μπροστά,
1: ακριβώς.
0: Στο όνειρο, στην ελπίδα. Ναι, εντάξει, είναι μερικά πράγματα τα οποία απαξιώνουν το συνδικαλισμό.
1: Δυστυχώς. Και σε όσες προσπάθειες, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, η ΑΔΔΗ έχει κάνει για κοινό βηματισμό, για απεργιακές κινητοποίησεις, όχι μόνο απλά απεργιακές κινητοποίησεις, λαλητήρια, παρεμβάσεις. Δυστυχώς η ΓΕΣΕ σε πάρα πολλές περιπτώσεις όχι μόνο δεν παίρνει αποφάσεις, αλλά στην ουσία λειτουργεί, σε πάρα πολλές των περιπτώσεων λειτουργεί υπέρ, αν θέλετε, και το λέω πάρα πολύ έτσι, υπογραμμίζοντάς το, λειτουργεί υπέρ της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό έχει αποδειχθεί όταν, παραδείγματος χάρη, ενώ περνούσε η κυβέρνηση την θέσπιση του 13ωρου στον ιδιωτικό τομέα, να έχουμε το οξύμορο, η ΑΔΔΗ να κινητοποιείται για τον κόσμο της εργασίας και η ΓΕΣΕ πραγματικά να είναι απούσα από ένα μέτρο το οποίο επηρεάζει στον πυρήνα του τον κόσμο της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά προφανώς αποτυπώνονται και πρέπει να αξιολογούνται από τον κάθε εργαζόμενο, την κάθε εργαζόμενη.
0: Αυτή η κατάσταση όμως, κύριε Μακράκη, πώς βλέπετε να ανατρέπεται, γιατί βλέπουμε και τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, να μην δημιουργούν έτσι την αίσθηση ότι καθαρίσαμε με αυτούς. Με την έννοια την πολιτική πάντα, έτσι. Ότι αυτή η κυβέρνηση με την αντεργατική την πολιτική, με την αντικοινωνική της πολιτική, δεν βλέπουμε αυτό το κύμα που βλέπαμε το 15, που βλέπαμε παλαιότερα το 81. Σας προβληματίζει καθόλου?
1: Μας προβληματίζει προφανώς μας.
0: Ως εργαζόμενους, ως πολίτες, ως πολιτικοποιημένα.
1: Ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε ότι απουσιάζει όλο αυτό, όχι σήμερα μόνο, αλλά τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε, πέρα από το κίνημα των τεμπών, το οποίο ήταν μια έκρηξη αν θέλετε, ενός μαζικού κινήματος που απέτυχε δικαιοσύνη, που μέσα στο πλαίσιο της απέτυχης δικαιοσύνη έβαλε και άλλα ζητήματα. Πέρα από αυτό, δυστυχώς, υπήρξαν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις κινητοποιήσεων έτσι μεγάλων για ζητήματα κομβικά. Από εκεί και πέρα όμως απουσιάζει, αν θέλετε, μια διαρκή έτσι κινηματική διαδικασία που νομίζω ότι εστιάζεται κυρίως στην έλλειψη όλα αυτά τα χρόνια μιας εναλλακτικής πολιτικής διακυβέρνησης και σε μια έλλειψη, αν θέλετε, προσδοκιών, ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον. Αυτό ελπίζω πραγματικά να το από εδώ και πέρα, επειδή οι πιέσεις προς την κυβέρνηση και όσο πάμε προς τις εκλογές να είναι τέτοια, διότι ο κόσμος πραγματικά δεν αντέχει άλλο. Η ακρίβεια γονατίζει, οι μισθοί φτώχειας γονατίζουν το κάθε νοικοκυριό. Επομένως νομίζω ότι έχει αρχίσει μια αντίστροφη μέτρηση και νομίζω ότι και από τα κάτω θα διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα κοινωνικές διεργασίες που θα πιέσουν ακόμα περισσότερο προς την ανατροπή.
0: Αλίμονο αν δεν συμβεί. Αλίμονο αν δεν συμβεί. Και προς επίρρωση όλων αυτών ήρθε και ένα μήνυμα από τον φίλο εδώ, τον Κωνσταντίνο, που νομίζω το περιγράφει με έναν απλό και κατανοητό τρόπο, ότι καλημέρα Γιάννη από το Λόγκο Αιγίου. Κάποτε καταφεύγαμε στον ύπνο για να ξεχνάμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η επιδείνωση όμως των προβλημάτων επιβίωσης μετέτρεψε και τον ύπνο μας σε εφιάλτη. Νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο το περιέγραψε ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Αρκεί λοιπόν να ξυπνήσουμε, κατά το κοινό λεγόμενο,
1: από τον εφιάλτη.
0: Από τον εφιάλτη αυτό, ακριβώς, ακριβώς. Και ελπίζω να μην είναι πολύ μακριά αυτό το εγερτήριο. Καλημέρα κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, την... να είστε καλά, καλημέρα.
0: Αυτό που βγαίνει με όποιον και αν συζητήσεις είναι ότι, και εδώ είναι το παράδοξο, δεν αντέχουμε άλλο. Ένα βαρόμετρο στις, αν θέλετε, σε εκτιμήσεις μου, είναι ένα συγκεκριμένο κατάστημα που έχει ένα ενδιαφέρον. Σας το έχω πει αρκετές φορές. Με το που άλλαξε η κυβέρνηση, δηλαδή έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19, πάω σε αυτό το κατάστημα, με ίδια αυτοκινήτου είναι κτλ. Και γνωρίζοντας ποιος είμαι κτλ. Και κάνοντας μια κουβέντα μου λέει, άλλαξε, μου λέει, το κλίμα. Λέω δηλαδή, να, μου λέει, το 19 τώρα. Ο κόσμος ξοδεύει κτλ. Μάλιστα. Πέρασε, ήρθε το 23. Α, μου λέει, πάμε καλά. Τώρα μπαίνεις μέσα στο μαγαζί και δεν βγάζει άχνα που λένε. Γιατί βιώνει και ο ίδιος τα προβλήματα αυτά που έχει προκαλέσει αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, εμείς εδώ τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, την ίδια ώρα, να έχουμε μια καλή μέρα. Καλημέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, στο Μαρούσιο, όταν ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Το προσωπικό του νοσοκομείου προχώρησε άμεσα και προληπτικά στην εκένωση των κλινικών. Ασθενής που νοσηλευόταν σε διπλανό θάλαμο περιέγραψε ότι ξύπνησε από τις φωνές νοσηλεύτριας που ειδοποιούσε για τη φωτιά. Ενώ, όπως ανέφερε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο διάδρομος είχε γεμίσει πυκνό καπνό. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία στην ΕΡΤ, οι ασθενείς εγκατέλειψαν μόνοι τους τους θαλάμους, παίρνοντας μόνο τα απαραίτητα. Ενώ αρκετοί ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την απομάκρυνσή τους. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ιρανική πλευρά επικοινώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την πρόθεση να επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να απορρίψει έναν τέτοιο διάλογο, σημειώνοντας ότι δεν είναι βέβαιο αν το Ιράν αξίζει μια συμφωνία. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις μπορεί να επεκταθούν και σε άλλες χώρες της περιοχής. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, διεμήνησε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις, προειδοποιώντας ότι κάθε νέο αμερικανικό πλήγμα θα έχει αντίστοιχη απάντηση. Στη νέα κλιμάκωση ενισχύει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τις δηλώσεις Τραμπ περί ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία. Η δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, χωρίς την ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτούν ειδικά οι σημερινές συνθήκες, σχολίασε η Ρένα Δούρο, τερμεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πραξικοπηματικό όχι από τη Νέα Δημοκρατία στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Με μια ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Ιντελέξα και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Στη θυελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικοπηματικό μπλόκο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τον ευτελισμό της διαδικασίας. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβη σε μία ακόμα κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι πρώτες διώξεις έπρεπε να γίνουν κατά των υπευθύνων του σκανδάλου του ΕΠΚΕΠΕ, της κλοπής δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων που στήθηκε μέσα από το Μαξίμου και να επιστροφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις στους τίμιους και πραγματικούς αγρότες, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων των Αγροτών. Την καθιέρωση δημοσιονομικού κορσέ στο Σύνταγμα εισηγεί τη Νέα Δημοκρατία με την προτινόμενη διάταξη για βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά τη χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια της πλειοψηφίας να συνταγματοποιήσει την λιτότητα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Διακομίστηκε από το θριάσιο στο ΚΑΤ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ διατάχθηκε και ένορκη διοικητική εξέταση. Σήμερα, Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα, που έχασε τη ζωή της κατά την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της στη Θεσσαλονίκη. Στην ακολουθία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει η βουλεύτρια Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από τον διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.811, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο 30χρονος διεθνής Γάλλος forward center Γκερσόν Γιαμπουσέλε, πρώην παίκτης των Real Madrid, Φιλαδέλφια, New York Knicks και Chicago Bulls. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμπουσέλε για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού σήμερα στα ανατολικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κατά να δούμε το. Έβγαλα τα γυαλιά και δεν βλέπω την ημερομηνία. 9 του μήνος. 9 Ιουλίου 2026, παρακαλώ, το Σωτήριο Νέτος. Και είναι. Πέμπτη δεν είναι σήμερα, παιδιά. Πέμπτη. Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, ούτε εγώ, ούτε τη ώρα, ούτε τη μέρα, τίποτα δεν ξέρουμε. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 8 είναι το κόκκινο 105 και 5 και είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, αυτή την ώρα, 8 με 9. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι και θα πάμε μαζί, όπως κάνουμε κάθε μέρα, να ανιχνεύσουμε την επικαιρότητα, τη ρημάδα, την επικαιρότητα. Σε ό,τι αφορά τον στρογγυλό μας πλανήτη, όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλάζει τίποτα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν και στον κόλπο εκεί, τα στενά του Ορμούς. Έχουμε και τον Τραμπ. Όποιος περίμενε ότι θα εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση, θα τηρηθεί όποια εκεχηρία έχουν υπογράψει για 60 μέρες, μάλλον έπεσε έξω. Όσοι από εμάς κρατούσαμε τις επιφυλάξεις μας, προφανώς και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Την ίδια ώρα στην Τουρκία λαμβάνει η χώρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ, τα 32 κράτη-μέλη προσπαθούν να βρουν μια άκρη. Με τον Τραμπ να συνεχίζει να επιτίθεται στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, κυρίως στα ευρωπαϊκά. Έβαλε στο στόχαστρό του για μια ακόμα φορά την Ισπανία, όπου είπε ότι θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση. Ο άνθρωπος είναι, κάνω μια παρένθεση εδώ, ο άνθρωπος είναι και ενημέρωτος, δηλαδή. Θα κόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, πώς θα το κάνει αυτό? Η Ισπανία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, έχει εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το ξεπερνώ αυτό. Και πάμε στα δικά μας θέματα που αφορούν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή τα ελληνοτουρκικά. Τα ακούσατε, περίσσεψαν τα καλά λόγια του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν και το πόσο μεγάλο ηγέτη το θεωρεί τον Ερντογάν. Κάτι ψελίσαμε κι εμείς, κάτι ψέλισε και ο Πρωθυπουργός, κυρίως για το Κάζους Μπέλι και για το γεγονός της κατοχής επί Μακρόν του Βόρειου Τμήματος της Κύπρου. Είχαμε και τον καυγά του κ. Νταβούτογλου με τον Έλληνα Υφυπουργό, δημόσιο καυγά, on camera εδώ στην Αθήνα, για το Κυπριακό. Το ερώτημα είναι όμως πάρα πολύ απλό και αφορά την άσκηση της ελληνικής διπλωματίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι έχουμε κερδίσει εμείς με τη στάση μας να είμαστε το καλό παιδί σε όλους και σε όλα? Αυτή είναι μια πάγια στάση της ελληνικής διπλωματίας και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τις Βρυξέλλες και σε ό,τι αφορά βεβαίως πολύ περισσότερο τις σχέσεις μας με τους Αμερικανούς. Τα τελευταία χρόνια η παρούσα κυβέρνηση έδωσε τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι τη ζητήθηκε και πολύ παραπάνω από όσα τη ζητήθηκε. Πέρα από την άκρατη στήριξη στην Ουκρανία και στον εξοπλισμό το στρατιωτικό που στέλναμε και στέλνουμε στην Ουκρανία, χαλώντας επί της ουσίας τη σχέση μας με τις παραδοσιακές σχέσεις μας με τη Μόσχα, άκρητα, χωρίς να το σκεφτούμε καθόλου, χωρίς να δούμε τι ακριβώς συμφέρει και ποια στάση συμφέρει στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Το ίδιο ακριβώς κάναμε και τα φτιζόμενοι με τον κύριο Νετανιάχου, σε μια λογική ο εχθρός του εχθρού μου φίλος μου. Πολύ περισσότερο δώσαμε τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με το ενεργειακό, δηλαδή δώσαμε τη χώρα να γίνει αυτό το, όπως λένε, ο κάθετος διάδρομος, να γίνει επί της ουσίας η είσοδος του αμερικανικού LNG στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, κάνοντας και τις απαραίτητες υποδομές, όπως για παράδειγμα στην Αλεξανδρούπολη, έχοντας τις υποδομές και στη Ρεμιθούσα, όπου βοηθούσε αυτό, και με αυτόν τον τρόπο δώσαμε την ευκαιρία στους Αμερικανούς και να πουλήσουν το δικό τους καύσιμο, αλλά και στους Ευρωπαίους να αγοράσουν το αμερικανικό LNG προκειμένου να απεξαρτηθούν από το φθηνό, πολύ φθηνότερο βέβαιως, φυσικό αέριο της Gazprom. Το ερώτημα λοιπόν σε όλα αυτά, και θα μπορούσα να αναφέρω μια σωρό πράγματα ακόμη, από την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι και να λένε οι κυβερνώντες, ενταφιάστηκε και δεν ασχολείται κανένας, που προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο, μέχρι και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και το ερώτημα είναι, κάνοντας τον καλό παιδί, τι ακριβώς έχουμε κερδίσει?
Γιατί αυτό αφορά και την Ευρώπη, έτσι, γιατί μια σειρά από χώρες συνεργάζονται άψογα με την Τουρκία, ειδικά σε στρατιωτικά θέματα, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία και όπως είναι παγίως η Γερμανία βεβαίως. Λοιπόν, και κανένας δεν βλέπει ότι η Τουρκία δεν είναι ένα απλό κράτος. Η Τουρκία είναι ένα πολύ μεγάλο κράτος, όπου έχει κάνει άλματα προόδου τις τελευταίες δεκαετίες σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό εξοπλισμό και την στρατιωτική βιομηχανία την οποία διαθέτει. Εξοπλίζεται σαν αστακό στην κυριολεξία. Έτσι. Και εξοπλίζεται ένα κράτος σαν αστακό, το οποίο δεν είναι ένα απλό κράτος. Δεν είναι όπως τα λέει ο κύριος Τραμπ, ότι έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και τι ωραία και τι καλά, να το χρησιμοποιήσει έναν τυπίο. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, δηλαδή το στρατό. Όταν φτιάχνει η Τουρκία ένα στρατό, έναντι ποιου θα το χρησιμοποιήσει. Γιατί όταν εξοπλίζεσαι σαν αστακό, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει αυτόν τον εξοπλισμό. Τι θα τον κάνει. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, θα το χρησιμοποιήσει εναντίον ποιου. Εναντίον του μόνιμου εχθρού του που είναι η Ελλάδα. Εναντίον ποιου θα το χρησιμοποιήσει. Η Τουρκία έχει επεκτατικές βλέψεις. Και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και σε μια σειρά από θέματα. Έχει πάσχει από αυτόν τον μεγαλοειδετισμό που χρόνια μπουκώνουν τους πολίτες του για το τουρκικό έθνος και την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι και ένας μεγαλοειδετισμός που διακατέχει τον κύριο Ερντογάν. Και έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, ως κράτος εννοώ, διότι δείτε πώς συμπεριφέρεται, για παράδειγμα, στους κομματικούς του αντιπάλους ο κύριος Ερντογάν, που τους έχει κλεισμένους όλους φυλακή. Δείτε πώς συμπεριφέρθηκε στους Κούρδους στην νοτιοανατολική Τουρκία. Δείτε τι έκανε στη Συρία. Δείτε τι έκανε στη Λιβύη. Ένα σωρό γεγονότα τα οποία δείχνουν ότι δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτό το κράτος με τίποτα. Και συνεχίζουν όμως όλοι να το εξοπλίζουν σαν αστακό, συνεχίζουν να κάνουν στρατιωτικές συμφωνίες και συνεχίζουν βεβαίως να κλείνουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς ενδιασμούς, οι οποίες τίθονται στο τραπέζι, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος είναι σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο διαβάθμισης, αφού μιλάμε για τη διπλωματία. Και το ερώτημα πλέον που υπάρχει εδώ και χρόνια είναι μήπως αυτή η τακτική του καλού παιδιού δεν οδηγεί πουθενά. Την ίδια τακτική χρησιμοποιήσαμε, να σας θυμίσω, και για το θέμα των μνημονίων, όπου όλοι μαζί είπαμε ότι θα γίνουμε οι καλύτεροι γέσμανοι σε ό,τι αφορά τις μνημονιακές, τους μνημονιακούς νόμους, ακόμα και αν αυτοί οδηγούν στην καταστροφή της ελληνικής οικονομίας και στην καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας. Και όταν βρέθηκε και ένα μικρό κόμμα, για το φέρουμε και στα δικά μας τώρα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που βγήκε το 2015 και είπε ότι έχω μια διαφορετική πολιτική και μια διαφορετική εντολή από τον ελληνικό λαό, πέσανε να το φάνε και οι αλλοδαποί Σόιμπλε και Γερουνγκερά, αλλά και οι μεδαποί Σόιμπλε και Γερουνγκερά. Άρχισαν να καναναρχούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι καταστρέφεται η χώρα, ότι πρέπει να γίνουμε πάλι πρόθυμοι. Και τελικά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, τόσα χρόνια μετά. Γενικώς αυτή η πολιτική του να είμαστε πρόθυμοι και γέσμαν παντού, να σπάμε τη μέση πανεύκολα, κάποια στιγμή θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι πολιτικές δυνάμεις του τόπου και να τη δούνε. Και ενδεχομένως και να την αναθεωρήσουν. Έτσι, λες και να κάνω όχι καμιά φορά σε αυτή τη ζωή, δηλαδή. Αλλιώς δεν πηγαίνεις πουθενά, το καταλαβαίνετε. Εδώ βρισκόμαστε τώρα, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, και αφού ανοιχνεύουμε μαζί την επικαιρότητα, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε και στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές. Στη Βουλή έγινε το αναμενόμενο. Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, Θεσμών και Διαφάνειας, χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος, απέρριψε το αίτημα, το καθόλου ανώμημο αίτημα, με τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών που λέει ο κανονισμός της Βουλής, να καταθέσει ο κύριος Σταλντίλιαν. Δεν βάζω μέσα τον κύριο Δημητριάδη, γιατί σας είπα από την αρχή, πριν από πολλές εκπομπές, ότι για μένα και η κλίση του κύριου Δημητριάδη λάθος ήταν στην Επιτροπή. Γιατί ο κύριος Δημητριάδης δεν έχει να εισφέρει τίποτα. Ό,τι είχε να πει το έχει πει, τα ίδια θα επαναλάμβαινε. Δεν δείχνει καμιά επαναχώρηση από την πλευρά του. Το αντίθετο, μάλιστα. Μοιράζει εξώδικα σε όποιους εμπλέκουν το όνομά του στο θέμα των υποκλοπών. Οπότε, για ποιο λόγο θα το καλέσεις και τι ακριβώς θα σου πει? Τίποτα. Μια παράσταση για τα κανάλια θα κάνεις. Το κλειδί ήταν ο κύριος Σταλντίλιαν, ο οποίος έδειξε ότι πιεζόμενος από την απόφαση του μονομελούς πλημμυλίου δικαίου για τον ίδιο και τη γυναίκα του, έδειξε ότι χρησιμοποιεί ως επιχείρημα ότι δεν πρόκειται να πάει σαν πρόβατο επισφαγή και ότι αν δεν βρουν έναν τρόπο να τον ξεμπλέξουν από όλη αυτή την περιπέτεια που ο ίδιος έχει μπλέξει, θα τους δώσει κανονικά. Έτσι. Ήδη έχει πει ότι εγώ εμπορεύομαι το συγκεκριμένο λογισμικό, δεν εμπλέκομαι στο τι θα το κάνει μετά αυτός που θα το αγοράσει. Ήδη έχει πει ότι το αγοράζουν οι κρατικές υπηρεσίες και δεν μπορεί να το αγοράσει ένας ιδιώτης.
Και προφανώς κανένας δεν είναι τόσο αφελής να πιστεύει ότι έκανε την πώληση του συγκεκριμένου λογισμικού χωρίς να υπογράψει ένα χαρτί. Έτσι, και χωρίς να έχει ανταλλάξει και κάποια mail, ας πούμε, τα οποία υπάρχουν. Οπότε τους κρατάει από το χέρι ο κύριος Ντίλιαν τους κυβερνώντες. Και εγώ θα συνεχίσω και θα πω τους κρατάει από το χέρι και από το υλικό το οποίο έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής τους. Έτσι, γιατί μην το βγάζετε αυτό από την εξίσωση. Παρακολουθούσε τους υπουργούς, παρακολουθούσε την ηγεσία του στρατεύματος, παρακολουθούσε ένα σωρό από παράγοντες του δημόσιου βίου στη χώρα. Οπότε αναρωτήθηκε κανένας το υλικό αυτό που είναι και σε ποιον χέρια είναι. Είναι προφανώς και στα χέρια του κυρίου Ταλντήλη.

σκέλος του θέματος. Δεν θα καθίσει ο κύριος Ντίλιεν, ας πούμε, να βρεθεί αντιμέτωπος με μια απόφαση να πληρώσει ένα σκασμό εκατομμύρια στα θύματα του Πρέταντορ, ανοίγοντας τον δρόμο και για τα υπόλοιπα. Έτσι, γιατί ο κύριος Κεσές χθες, που το ακούσαμε το ηχητικό, μίλησε και για άλλα πράγματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται δύσκολα. Το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι, αν καθίσει κανείς να δει πώς αιτιολόγησαν οι κυβερνητικοί τη μη κλίση του κύριου Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο κύριος Μπούρας δηλαδή, που είναι και ο επικεφαλής, πραγματικά είναι αστείο το επιχείρημα. Δεν βρίσκεις λόγο ούτε να αντικρούσεις το συγκεκριμένο επιχείρημα. Και είναι προφανές ότι ψάχνει να βρει τρόπους να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση, αλλά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Τα τελευταία χρόνια ζούμε ακριβώς αυτό. Μια σειρά από θέματα, μια σειρά από σκάνδαλα που σκάνε στην επικαιρότητα μετά από δημοσιογραφική έρευνα. Έχουμε την κυβέρνηση από τη μία να χρησιμοποιεί αστείες πραγματικά αιτιολογίες για να μην προχωρήσει στην διαλεύκαση της υπόθεσης, από την άλλη να χρησιμοποιεί τους θεσμούς, να χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη με δικούς τους δικαστές, προκειμένου να συρταριάσει κατά το κοινό λεγόμενο τις υποθέσεις και να βάλει ένα τέλος σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Έχει αξία βεβαίως να δείτε και την άλλη πλευρά. Εγώ πάντοτε μένω και το ξέρετε ότι μένω σε αυτό. Έχει πολύ μεγάλη αξία να δείτε το πώς χθες φιλοξένησαν τα μίντια την είδηση αυτή, την απόφαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, της πλειοψηφίας της δηλαδή. Ήταν τεταρτοπέμπτη είδηση. Ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ήταν τεταρτοπέμπτη είδηση. Και αυτό δείχνει και τη στήριξη που απολαμβάνει η κυβέρνηση από τα κυρίαρχα μίντια. Όποια και αν είναι η γραμμή τους, και κατά καιρούς γράφονται ότι έχει αυτή τη γραμμή, έχει την άλλη γραμμή κτλ. Ναι, εντάξει. Το έχει την άλλη γραμμή, μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα μίντια να αποφασίσει να αναδεικνύει και τις προτεραιότητες ή τέλος πάντων τις δράσεις και ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Και αυτό το λένε αλλαγή πλεύσης και καλή αλλαγή γραμμής. Η αλλαγή γραμμής, η πραγματική αλλαγή γραμμής, σε ό,τι αφορά την αντίρρηση της ιδεολογίας, βρίσκεται στην ανάδειξη τέτοιων κορυφαίων υποθέσεων διαφθοράς και σύψης στο σκληρό πυρήνα του κράτους, με ευθύνη της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, χωρίς κανένα ναι μεν αλλά, χωρίς αστερίσκους, χωρίς οτιδήποτε. Αυτή είναι η πραγματική αλλαγή πλεύσης, την οποία ήμουν νιός και γέρασε, και πάρα πολύ δύσκολο νομίζω θα τη δούμε στη χώρα που ζούμε. Αυτά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει ακριβώς, μια που μιλάμε για τα μίντια, και στο πώς τα μίντια συμπεριφέρονται απέναντι στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι είτε για όλους, φαντάζομαι ότι είτε τον συμπαθείς είτε τον αντιπαθείς τον κύριο Γεωργιάδη, σε ένα πράγμα που πρέπει να καταλήξουμε όλοι, ότι είναι μία από τις πιο τοξικές προσωπικότητες στην πολιτική ζωή του τόπου. Μία από τις πιο τοξικές προσωπικότητες. Και το αποδεικνύει συχνά πυκνά, όπως έκανε προημερών με αυτά που είπε για τον πρόεδρο της Ελλάς, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, και ενώ υποτίθεται ότι το μηντιακό σύστημα εν συνόλο σηκώνει το φρυδάκι κάθε φορά σε ό,τι αφορά την τοξικότητα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Άδωνη και την δική του τοξικότητα, κάνει την πάπια. Και αυτό είναι πολύ ενδεικτικό για το τι ακριβώς συμβαίνει στα ελληνικά μίντια και πώς μεταχειρίζονται την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και θα μπορούσε κάποιος εδώ να πει ότι εντάξει, φτάνει 7 χρόνια δηλαδή, γιατί είναι ταυτισμένες οι γάτες του Εμμανουήλ τόσο πολύ με τον κ. Μητσοτάκη. Η απάντηση είναι απλή. Μπείτε και δείτε τις κερδοφορίες των 40 εισηγμένων στο χρηματιστήριο, μπείτε και δείτε τις κερδοφορίες των 5 εταιρείων ενέργειας, μπείτε και δείτε τις κερδοφορίες των 2 δηληστηρίων της χώρας και θα καταλάβετε. Πίσω από τις ιδιοκτησίες των παραπάνω μεγάλων εταιρεών στη χώρα, με την απίστευτη κερδοφορία τα τελευταία 6-7 χρόνια, για διάφορα λόγους και προσχήματα, βρίσκεται πάντοτε η ελίτ, η οικονομική επιχειρηματική ελίτ της χώρας, η οποία έχει στην κατοχή της και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι αυτό το περίφημο τρίγωνο της διαπλοκής μεταξύ της οικονομικής ελίτ της χώρας και της πολιτικής εξουσίας, της νομοθετικής, παύλα εκτελεστικής εξουσίας. Σε όλο τον χώρο, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ασυμβίβαστα, εδώ δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Οπότε καταλήξαμε επί σειρά ετών να έχουμε ένα τέτοιο καθεστώς, το οποίο, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, είναι το μεγαλύτερο φρένο στην όποια ανάπτυξη της χώρας, είναι το μεγαλύτερο φρένο στο να μπορέσει πλέον η χώρα να γίνει ένα σοβαρό κράτος ενταγμένο στις δυτικές δομές, μια σύγχρονη δημοκρατία, και να πάψει να είναι ένα σαντζάκι 5-6 οικογενειών της οικονομικής ελίτ της χώρας και άλλων 10 οικογενειών.

της πολιτικής και τζακιών της πολιτικής ζωής της χώρας στην συντριπτική τους πλειοψηφία από τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει εξάλλου τα περισσότερα χρόνια από την μεταπολίτευση και μετά. Λοιπόν, μας βάλει ο Λάζαρος ένα τραγούδι τώρα να χαλαρώσουμε, να πάμε και στο διάλειμμα, να ενημερωθούμε και για την κίνηση στην Αθήνα και να συνεχίσουμε. Αυτό το είχα επιλέξει να το βάλουμε χθες που ήταν Παγκόσμια Μέρα Ποίησης και σκέφτηκα τι να βάλουμε τώρα για την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης στην Ελλάδα και μου ήρθε αμέσως αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ποίημα και σε ό,τι αφορά τη μουσική αλλά και σε ό,τι αφορά τους στίχους. Και την ερμηνεία, παρακαλώ, Καζαντζίδης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, σχετικά καλά τα πράγματα.
1: Χαλαρά, που λέμε εμείς.
2: Ναι, ναι, μικρές καθυστερήσεις βλέπουμε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Mm-hmm. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλίμου μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά περιμετρικά. Είναι καλά.
1: Εντάξει, ήρθε το καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Γέρακα. Το πρόβλημα εξακολουθεί στο Κηφισό, όπου και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση είναι στο κόκκινο ο δρόμος. Mm-hmm. Και εκεί εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα είναι εντάξει. Και το κέντρο της Αθήνας, Μεσογείων Κηφισίας, κανονικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλή εικόνα. Ευχάριστο είναι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εμείς. Να κάνω μια βόλτα με τα μηνύματά σας που είναι και πολλά. Καλημέρα καταρχάς σε όλους, γιατί στέλνετε την καλημέρα σας. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Η Μέρη βάζει το θέμα αυτό που βάλαμε και εμείς χθες για το πώς και το αν έπρεπε να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς στον πραγματικά πολύ τοξικό και απαράδεκτο για τον πολιτικό βίο της χώρας λόγο του κύριου Γεωργιάδη. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνεις και να χαρακτηρίζεις τον πολιτικό σου αντίπαλο βρωμιάρη και βρωμερό. Πρώτον, έτσι, θα πρέπει να έχεις την αντίληψη ότι δεν είσαι ο κύριος Γεωργιάδης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είσαι ένας υπουργός, ένα κορυφαίο τέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Και όταν ο κόσμος βλέπει εσένα να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, πώς θα συμπεριφερθεί εκείνος? Δίνεις το βήμα δηλαδή με κάποιον τρόπο. Αλλά προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει το μυαλό να το σκεφτεί αυτό. Και αφετέρου στο θέμα των καταγγελιών που έκανε, χρησιμοποιώντας ένα παλιό ξαναζεσταμένο φαΐ του κύριου Κοντονή. Για να...

στελέχος του κυβερνώντος κόμματος. Και όταν ο κόσμος βλέπει εσένα να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, πώς θα συμπεριφερθεί εκείνος? Δίνεις το βήμα δηλαδή με κάποιον τρόπο. Αλλά προφανώς ο κ. Γεωργιάδης δεν έχει το μυαλό να το σκεφτεί αυτό. Και αφετέρου στο θέμα των καταγγελιών που έκανε, χρησιμοποιώντας ένα παλιό ξαναζεσταμένο φαΐ του κ. Κοντονή. Για να...

στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Και όταν ο κόσμος βλέπει εσένα να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, πώς θα συμπεριφερθεί εκείνος? Δίνεις το βήμα δηλαδή με κάποιον τρόπο. Αλλά προφανώς και ο Γεωργιάδης δεν έχει το μυαλό να το σκεφτεί αυτό. Και αφετέρου στο θέμα των καταγγελιών που έκανε, χρησιμοποιώντας ένα παλιό ξαναζεσταμένο φαΐ του κ. Κοντονή. Για να...

Ζώνης είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο. Τη μάνα μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνης είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο. Τη μάνα μου έχω σφάξει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε σε ένα κόσμο που φλέγεται πάλι η Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω αν μπήκατε στα πρακτορία, στα διεθνή πρακτορία να δείτε. Χαμούλησε εκείνη χθες το βράδυ στην κυριολεξία. Και 90 τον αριθμό αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και την ίδια ώρα από απέναντι βροχή από πυράβλου σε Μπαχρέιν, Κουβέτ και Κατάρ. Τα είχε πει, είχε προειδοποιήσει ο κ. Τραμπ με τον γνωστό του τρόπο. Και αυτό σαν τον Άδωνη. Την ίδια φρασιολογία χρησιμοποιούν. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου είναι θειασότης του κ. Τραμπ ο κ. Γεωργιάδης. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό πέρα από τις επιπτώσεις στους λαούς της περιοχής, έτσι το καταλαβαίνετε, θα έρθει και, στη Μάνικα εδώ στην Ελλάδα πολύ σύντομα. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Η κρίση είναι ευκαιρία για υπερκέρδη. Είναι η σύγχρονη ιστορία της χώρας τα τελευταία χρόνια. Από την πανδημία μέχρι την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, είτε πρώτα στην Παλαιστίνη είτε τώρα στα στενά του Ερμούς, δείχνει ότι προφανώς και μέρος των αυξήσεων στην Ελλάδα, των πληθυριστικών πιέσεων στην Ελλάδα είναι εξωχώριες, αλλά οι μεδαποί βραχίονες εξουσίας, της οικονομικής εξουσίας, με την ανοχή της πολιτικής, χρησιμοποιούν την κρίση για να βγάλουν παραπάνω κέρδη. Δεν είναι, δηλαδή, όποια άποψη πολιτική και να έχει κάποιος, δεν μπορεί να εξηγηθεί με άλλο τρόπο το γεγονός ότι την περίοδο των κρίσεων ξαφνικά οι πέντε μεγάλες εταιρείες ενέργειας ή τα δύο μεγάλα δηληστήρια στη χώρα ή οι σούπερ μαρκετάδες εμφανίζουν τεράστια αύξηση της κερδοφορίας τους, υπερκέρδη. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει αδελφέ, αυξάνεις τα προϊόντα στο ύψος των αυξήσεων που σου έρχονται από το εξωτερικό επειδή ανεβαίνουν οι πρωτοσύλλες κτλ. Οπότε στην καλύτερη των περιπτώσεων εμφανίζεις μια κερδοφορία αντίστοιχη με αυτές που υπήρχε προ-κρίσης. Αλλά όταν κατά τη διάρκεια της κρίσης εμφανίζεις υπερκέρδη, πολύ μεγάλα, τεράστια υπερκέρδη, τότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο μόνος που δεν το καταλαβαίνει είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, η άλλη είδηση που κράτησα για να σχολιάσουμε είναι ότι για μια ακόμα φορά η Ελλάδα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Βρυξελών για το μεγάλο θέμα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων. Είναι γνωστό το θέμα με τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης, το οποίο θα έχει και συνέχεια δικαστικά, το ξέρετε, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, έστειλε ένα τελεσίγραφο 2 μήνων στην Ελλάδα για τις εξαιρετικά φτωχές επιδόσεις της στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων και της ανακύκλωσης, όπου δεν εκπλήρωσε βασικότατες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τις οποίες έπρεπε να τις έχει εκπληρώσει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα τεράστιο θέμα, για μία ακόμα φορά, όταν θέλουμε, όταν υπάρχουν συμφέροντα να εξυπηρετήσουμε, μια χαρά τα καταφέρνουμε. Όπως σας είπα πριν στο θέμα του Λιγνίτη και του περάσματος της ΑΠ, όπου και εκεί είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, ίσως από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, κατά τη γνώμη μου, διότι σταματήσαμε το Λιγνίτη για να κάνουμε το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις φιλικές προς το περιβάλλον. Εδώ κανένας δεν θα διαφωνήσει σε αυτό. Αλλά την ίδια ώρα κάναμε το πέρασμα στις ΑΠΕ χωρίς να φροντίσουμε να κάνουμε σταθμούς αποθήκευσης και μπαταρίες. Με συνέπεια να αφήσουμε την τιμή της μεγαβατόρας στο έρμεο του χρηματιστηρίου ενέργειας, στα χέρια του χρηματιστηρίου ενέργειας, και να έχουμε την απίστευτη εικόνα την οποία σήμερα συναντούμε, όταν για παράδειγμα το μεσημέρι η παραγωγή των ΑΠΕ είναι πολύ αυξημένη, να εξάγουμε το ρεύμα στη Βουλγαρία, να το παίρνουν οι Βούλγαροι, να το αποθηκεύουν, γιατί εκείνοι φρόντισαν να έχουν μπαταρίες για να αποθηκεύουν την ενέργεια την οποία αγοράζουν από εμάς στη χαμηλή τιμή, έτσι, γιατί η τιμή από τις ΑΠΕ είναι χαμηλή, και μετά να μας το ξαναμεταπουλάνε σε εμάς, βγάζοντας κέρδος πάνω στο ρεύμα που αγόρασαν από εμάς. Και εμείς αυτό που παίρνουμε από τη Βουλγαρία μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας να το χρεώνουμε με βάση την υψηλότερη τιμή, δηλαδή την τιμή του φυσικού αερίου, και να βγάζει όλος αυτός ο κύκλος υπερκέρδη, να βγάζουμε εμείς που τα πουλάμε, να βγάζουν οι Βούλγαροι που το αγοράζουν, να βγάζουν οι Βούλγαροι που το ξαναπουλάνε σε εμάς, να βγάζουμε εμείς που το ξαναγοράζουμε από τους Βούλγαρους, και όλα αυτά τα κέρδη, ο κύκλος των υπερκερδών, να γίνονται στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών, στην πλάτη της ελληνικής μικρομεσαίας, αλλά και μεγάλες επιχείρησης που είναι και πολύ ενεργοβόρες. Και αυτό το έσχος συνεχίζεται. Συνεχίζεται και δεν μιλάει κανένας.
σαν να μην υπάρχει. Το αφήνουν να συμβαίνει. Όπως το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στα σούπερ μάρκετ. Σας είπα, το παράδειγμα του βρεφικού γάλακτος είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για το πόσο αδιάφορο είναι το κράτος απέναντι στους ίδιους τους πολίτες του και πόσο δεν υπάρχει κανένας, έχει διαλυθεί κάθε μηχανισμός ελέγχου της αγοράς. Συγκεκριμένες πολυεθνικές, πολύ συγκεκριμένες, με τεράστιο όνομα, πουλάνε το βρεφικό γάλα στη χώρα 30% πιο ακριβό από το που πουλάνε στο Βέλγιο, στην Αυστρία και στην Ολλανδία. Και στην Κύπρο. Για να μην πει κάποιος ότι είναι μεγάλη απόσταση, είναι μικρή χώρα η Ελλάδα, γιατί ακούγονται και τέτοιες δικαιολογίες. Που είναι αστείες. Και δεν βρίσκεται ένα κράτος σοβαρό να πιάσει από το αυτάκι τις συγκεκριμένες πολυεθνικές, να τις δώσει μια κλωτσιά και να τις πετάξει έξω. Δόξα τω Θεώ, η παγκόσμια οικονομία έχει ανταγωνιστές ένα σωρό. Δεν θα μείνουμε από βρεφικό γάλα. Να τους πετάξει έξω από τη χώρα, να τους δώσει ένα μάθημα ότι η χώρα αυτή δεν είναι προσωπικό τους μαγαζί, για να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ειδικά στις νέες οικογένειες που ταλαιπωρούνται. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το τι συμβαίνει στη χώρα. Γενικώς το θέμα του βρεφικού γάλακτος. Αυτά, για να κλείσουμε, όπως ξεκινήσαμε με το θέμα του ΝΑΤΟ και του κ. Ερντογάν, ο οποίος χθες, δεν ξέρω πώς το ακούσατε, ζήτησε διάλογο για το Αιγαίο. Να κάνουμε διάλογο για το Αιγαίο. Τι διάλογο να κάνουμε για το Αιγαίο ακριβώς. Τι διάλογο να κάνουμε πραγματικά. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το απαντήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη. Το βλέπετε που φαντάζομαι και στα κανάλια. Στον Ασπρόπυργο είναι η φωτιά. Ας ευχηθούμε να σβήσει γρήγορα. Αλλά το καμπανάκι έχει χτυπήσει ήδη με τις πρώτες ζέστες, όχι πολύ μεγάλες. Σκεφτείτε έτσι, δεν έχουμε πολύ μεγάλη ζέστη στην Ελλάδα, ευτυχώς, μέχρι τώρα. Καίγεται η χώρα από άκρη σ' άκρη. Και ήδη είχαμε, δεν ξέρω να το ξεχάσατε, γιατί τα μίντια το ξέχασαν, γιατί είχαμε τρεις ανθρώπους νεκρούς στη Θεσσαλονίκη, στη μεγάλη φωτιά στο Ιερόκαστρο. Τρεις ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους. Και πέρασε κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας αυτό. Σχεδόν στον αστικό ιστό της πόλης, λίγο έξω, στον περιαστικό ιστό της πόλης, έτσι, για όσοι ξέρουν Θεσσαλονίκη και το Ιερόκαστρο. Λοιπόν, το καμπανάκι χτυπάει από παντού. Γιατί σε λίγο θα έρθουν οι θετασαρντάρια. Έτσι, και σε λίγο θα έρθουν και τα μελτέμια. Το καμπανάκι χτυπάει από παντού για το τι μπορεί να συμβεί. Αυτά. Τελειώσαμε και σήμερα, μας βάλει ένα τραγούδι ο Λάζαρος. Ήταν η σημερινή ραδιοφωνική μας πρέσα. Θα ξαναπώ μαζί αύριο Παρασκευή, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Το παραέκανα σήμερα με το μικρόφωνο, νομίζω. Λοιπόν. Ο Λάζαρος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Χάρης μας λέει με τα μικρά μας, έτσι, γιατί τα μικρά μιλάμε εμείς εδώ, στα μικρόφωνα βάζουμε έναν πληθυντικό ευγενίας εκεί, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή εμένα δεν μου αρέσει και πολύ αυτό. Μείνετε στο Κόκκινο, ακολουθούν οι καλοί συνάδελφοι με τις εκπομπές τους. Μέχρι αύριο, να περνάτε και να είστε καλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Έλενα Σπύρου. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται από το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου και έντονη είναι στην ατμόσφαιρα η μυρωδιά του καμένου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε επιχείρηση με σούστες. Λόγω των πυκνών και τοξικών καπνών, ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν άμεσα προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με 32 πυροσβέστες, 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι, όταν ξέσπασε φωτιά στο θάλαμο της πρώτης ποθολογικής κλινικής. Το προσωπικό του νοσοκομείου προχώρησε άμεσα και προληπτικά στην εκένωση των κλινικών. Ασθενής που νοσηλευόταν σε διπλανό θάλαμο περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ξύπνησε από τις φωνές της νοσηλεύτριας που ειδοποιούσε για τη φωτιά, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο διάδρομος είχε γεμίσει με πυκνούς καπνούς. Όπως ανέφερε, οι ασθενείς εγκατέλειψαν μόνοι τους στους θάλαμους, παίρνοντας μόνο τα απαραίτητα, ενώ οι ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την απομάκρυνσή τους. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, με την πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους. Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα νοσηλείας. Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλες στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ιρανική πλευρά επικοινώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την πρόθεση να επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να απορρίψει έναν τέτοιο διάλογο, σημειώνοντας ότι δεν είναι βέβαιο αν το Ιράν αξίζει μια συμφωνία. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις μπορεί να επεκταθούν και σε άλλες χώρες της περιοχής. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, διεμήνυσε ότι τα στενά του ορμούς δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις, προειδοποιώντας ότι κάθε νέο αμερικανικό πλήγμα θα έχει αντίστοιχη απάντηση. Η νέα κλιμάκωση ενισχύει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσιωτάκης αναφορικά με τις δηλώσεις Τραμπ περί ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία. Η δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, χωρίς την ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτούν ειδικά οι σημερινές συνθήκες, σχολίασε η Ρένα Δούρου, τομέαρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πραξικοπηματικό όχι από τη Νέα Δημοκρατία στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Με μία ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Στη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικοπηματικό μπλόκο, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τον ευτελισμό της διαδικασίας. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύση Καλαματιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβη σε μία ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι πρώτες διώξεις έπρεπε να γίνουν κατά των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κλοπής δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων που στήθηκε μέσα από το Μαξίμου και να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις στους τίμιους και πραγματικούς αγρότες, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων των Αγροτών. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Διακομίστηκε από το θριάσιο στο ΚΑΤ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ διατάχθηκε και ένορκη διοικητική εξέταση. Σήμερα Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της κατά την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της στη Θεσσαλονίκη. Στην ακολουθία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει η βουλεύτρια Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από τον διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.811, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ζαν Μοντέρο, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε σήμερα την απόκτηση του 23χρονου Point Guard από τη Δομινικανή Δημοκρατία για τα επόμενα 3 χρόνια. Την ένταξή του μέχρι πρώτην ως παίκτη της Βαλένθια στον Πειραϊκό Σύλλογο ανακοίνωσαν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού σήμερα στα ανατολικά και βόρεια με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και αργότερα στην Εύβοια και την Ανατολική Στηρεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης, έως τις 10. Πάμε και σήμερα συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης διαλέγει μουσικές. Με Μανώλη Φάμελο ξεκινήσαμε σήμερα ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Θα το ζήσουμε άραγε, Παναγιώτη, αυτό το μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Νίκος Κεφαλάς στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στο 2310-230-242. Κάτι παίζει στο κόκκινο, είναι η σελίδα μας στο Facebook και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω μηνυμάτων δωρεάν στο Viber 697-06-09-900. Μαζί με εμάς που μετράμε μέρες για την άδεια, Παναγιώτη, μετράνε και ακροατές. Καλημέρα, Δάφνη, μία και σήμερα, όντως.

Λοιπόν, τι έχω σημειώσει από την ειδησιογραφία της ημέρας για να σχολιάσουμε παρέα. Ξεκινάμε από τον Δήμο Καλαμαριάς. Έχουμε την αντίθεση για άλλη μια φορά του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του Παραλιακού Μετόπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Τόσο η διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς όσο και η παρατάξη της αντιπολίτευσης εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις, καθώς η επικαιροποιημένη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο από το Αγγελοχώρι ως το Καλοχώρι δεν έλαβε υπόψη καμία από τις παρατηρήσεις που κατέθεσε ο Δήμος σε προηγούμενες φάσεις και εξακολουθεί να εξαιρεί σημαντικά τμήματα του παραλιακού τμήματος της Καλαμαριάς.

Στο Δήμο Καλαμαριάς μένουμε και πάμε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την οποία υπογραφή θεσμοθετείται η συνεργασία σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η καινοτομία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Η Δήμαρχος Χρύσα Ράπογλου και ο Πρίτανης Κυριάκος Αναστασιάδης σημείωσαν σε δηλώσεις τους πως η συμφωνία δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο κοινών δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με έμφαση στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και στην υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλειών.

στο Δήμο Θεσσαλονίκης τώρα και στο έργο ανάπλασης της πλατείας και του άξονα Αριστοτέλους, που παγώνουν, όπως είπαμε, προσωρινά. Το έργο αυτό παγώνει λόγω των δύο προσφυγών που κατατέθηκαν μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο ανάπλασης. Έχουμε δηλώσεις του Δημάρχου Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος κάνει λόγο για κακοδαιμονία των δημοσίων έργων. Σημειώνει ότι οι προσφυγές αποτελούν νόμιμο δικαίωμα των συμμετεχόντων. Εκφράζει ωστόσο την ελπίδα να μην προκαλέσουν νέες καθυστερήσεις, όπως συνέβη σε άλλα μεγάλα έργα της πόλης, και εκτίμησε ότι η αντιδικία θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Στο Δήμο Νεάπολης Σικιών τώρα έχουμε την Επιτροπή Κατοίκων Επταπυργίου, η οποία θέτει ως βασικό αίτημα την επαναλειτουργία των 8 αθλητικών κέντρων που έκλεισαν από αρχές Ιουλίου λόγω λήξης προσωρινής άδειας. Καλούν μάλιστα σε σύσκεψη πολίτες, αθλητές, προπονητές, συλλόγους και τοπικούς φορείς έξω από το γήπεδο Στρεμπενιώτη. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται πως το ευνηδιαστικό κλείσιμο των αθλητικών χώρων έχει αφήσει εκατοντάδες αθλητές, παιδιά, γονείς, προπονητές και αθλητικά σωματεία χωρίς χώρο άθλησης. Ζητούν άμεση λύση από τη Δημοτική Αρχή για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών αδειοδότησης. Αύριο Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η σύσκεψη στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο Στρεμπενιώτη.

Λοιπόν, έχουμε δύο προγραμματισμένες συγκεντρώσεις για σήμερα. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το τουρκικό προξενείο ενάντια στη λειτουργία φυλακών απομόνωσης. Και μία ώρα μετά, στις 8 η ώρα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου διαδηλώνουν στην Καμάρα για το περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυρά που δέχθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο καταδίωξης.

Τώρα, διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο, νοσηλεύεται ένας νεαρός, ο οποίος τραυματίστηκε αργά χθες το απόγευμα, κάνοντας βουτιά από τη σκάλα Περέας. Ο ανήλικος φαίνεται πως έκανε βουτιά σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι. Ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και το μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε κομματώδη κατάσταση.

γέφυρα ζωής στήθηκε για άλλη μια φορά από αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να μετακινηθεί επιβατικό αυτοκίνητο που προερχόταν από τη Βέρεια. Μια εγκυμονούσα παρουσίασε συμπτώματα προώρου του κετού και έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια δυνάμεων της άμεσης δράσης και της τροχέας, η γυναίκα συνοδεύθηκε έως το νοσοκομείο από τον κόβο το κτέλ μέσα σε 12 λεπτά.

στη φυλακή οδηγείται ένας 64χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 58χρονης συζύγου του. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, χωρίς αναστολή και χωρίς αναστέλους αδύναμη στην έφεση. Η γυναίκα περιέγραψε χρόνια σωματική κακοποίηση.

σύλληψη ενός 49χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Λευκού Πύργου μετά από περιστατικό επίθεση σκύλου που βρισκόταν υπό την κυδαιμονία του. Το συμβάν σημειώθηκε σε περιοχή της Νέας Παραλίας. Ο σκύλος δάγκωσε έναν 59χρονο στο πόδι. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Παπαγεωργίου. Του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση του τραύματος.

Επίσης συνελήφθη ένας 46χρονος και σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός 32χρονου και μίας 46χρονης. Όπως προέκυψε από έρευνα των αρχών, σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση απορριμμάτων και στο εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων στην περιοχή του Καλοχωρίου, αυτή λοιπόν η εταιρεία λειτουργούσε χωρίς άδεια. Από την αυτοψία που έγινε, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο της επιχείρησης υπήρχαν διάσπαρτη σωρή από απόβλητα.

Πάμε στην υπόθεση του LNG. Ενώ επικρατεί μια σιωπή, θα έλεγε κανείς, στην πόλη για το συγκεκριμένο θέμα, και ενώ ο κόσμος, η κοινωνία των πολιτών μοιάζει ανενημέρωτη για την συγκεκριμένη υπόθεση, το γραφείο, το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, με την υποστήριξη του Γκέτε και του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, διοργανώνει ένα πλαίσιο δράσεων. Χθες είχαμε μία εκδήλωση η οποία ήταν κλειστή και σε αυτή συμμετείχαν διάφορα άτομα, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, φοιτητές, δημοσιογράφοι, μηχανικοί, επιστήμονες. Χωρίστηκαν σε ομάδες και διαμόρφωσαν πρακτικές εφαρμόσιμες λύσεις με θεματικές όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι δράσεις παρέμβασης για την ποιότητα ζωής, η επικοινωνία και ενημέρωση των πολιτών και οι ενεργειακές ανάγκες και εναλλακτικές λύσεις. Όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τη χθεσινή διαδικασία θα παρουσιαστούν σε μια ανοιχτή εκδήλωση σήμερα το απόγευμα στις 7 στο Γκέτε. Τα βασικά ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει η εκδήλωση είναι: τι θα σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη ο σχεδιαζόμενος σταθμός LNG στο Θερμαϊκό, ποιοι οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την οικονομία της περιοχής, ποιοι οι κίνδυνοι για την υγεία και για την ασφάλεια των κατοίκων και για ποιους λόγους αυτές οι πληροφορίες για το σχεδιασμό του έργου είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Τώρα, σοβαρή περιβαλλοντική βλάβη αλλά και καθεστώς αδιαφάνειας αναδεικνύει η υπόθεση εκτεταμένης παράνομης αποψήλωσης ενός από τα πιο αξιόλογα και πολύτιμα δασικά οικοσυστήματα του νομού Δράμας στις περιοχές της ζώνης ασφάλειας προκάλυψης. Είναι στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων και αυτό έγινε με εμπλοκή του στρατού και εργολαβικών εταιριών. Αυτό το ζήτημα των παράνομων υλοτομιών βρίσκεται ήδη στον εισαγγελέα. Υπήρξε αναφορά της δασικής υπηρεσίας. Σε αυτήν επισημαίνεται το έντονο ενδεχόμενο παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η απουσία ελέγχων ως προς τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Για το θέμα έχουν κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από το βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο. Συνυπογράφονται από 14 βουλευτές βουλεύτερες του κόμματος. Το ΣΥΡΙΖΑ ζητά ενημέρωση για την νομιμότητα των εργασιών, τους ελέγχους που έχουν γίνει και την επάρκεια της περιβαλλοντικής.

προσωπικής προστασίας. Παμακεδονικό δημοτικό πανκεδονικό συλλαλητήριο διοργανώνεται σήμερα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Είναι μια κινητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία ενάντια στην απολιγνητοποίηση της περιοχής. Έχει σκοπό να διεκδικήσει ένα βιώσιμο μέλλον για την περιοχή. Σήμερα το απόγευμα στις 8.30 στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης είναι το κάλεσμα. Συμμετέχουν φορείς και σύλλογοι, πλήθος τοπικών αρχών, εργατικών κέντρων, φορέων όπως η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, η Γενόπ ΔΕΗ, το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας και Σωματεία.

Την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας στον κόβο Προμαχώνα ζητά ο Δήμαρχος Συντικής με επιστολή, με νέα επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Νέα Εγνατία Οδό. Αφορμή στάθηκε ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι οι παραβιάσεις του σηματοδότη είναι συχνές και ζητά μόνιμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όπως η κατασκευή κυκλικού κόμβου.

την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για σήμερα, Πέμπτη, λοιπόν, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, του Δήμου Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 η ώρα το πρωί έως τις 8 η ώρα το απόγευμα, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στο επίπεδο 3.

0: Η ώρα έχει πάει 9 και 29. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: ...91 και 4...

0: με Αναλίσα Γκριν και Καλοκαίρι. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας και πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Με την κατάσταση που επικρατεί για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον κλάδο του εμπορίου θα ασχοληθούμε σήμερα. Μάλιστα, έχουν αναγγείλει πανελλαδική απεργία για τις 19 Ιουλίου με προμετωπίδα των ετοιμάτων την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Την Κυριακή 19 Ιουλίου που θα είναι η απεργία είναι και η μέρα κατά την οποία είναι η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου που ξεκινά τη Δευτέρα, κατά την οποία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Μπελόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εμποροϊπαλλήλων Ουμού Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπελόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Απεργία λοιπόν στις 19 Ιουλίου, είδα την ανακοίνωση που εκδώσατε και δίνετε έτσι και το στίγμα της κατάστασης που επικρατεί στους χώρους δουλειάς. Ποια είναι η συνθήκη που βιώνετε οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στον κλάδο του εμπορίου? Θέλετε να τα πούμε αναλυτικά, να μας μεταφέρετε λίγο αυτή την πραγματικότητα? Πώς είναι να εργάζεται κανείς στον κλάδο του εμπορίου σήμερα?
1: Και βέβαια, εννοείται, καλά, με ανομοιομορφία από υποκλάδο σε υποκλάδο, π.χ. αλλιώς είναι στα σούπερ μάρκετ εν μέρει, αλλιώς είναι στα εμπορικά καταστήματα, αλλιώς είναι στο έπιπλο, στα ηλεκτρονικά. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όμως, κοινός παρονομαστής σε όλα είναι πόσο πιο πολύ θα ξεζουμίσουν τον εμπόριο υπάλληλο, πόσο πιο πολλά κέρδη θα βγάλουν οι εργοδότες. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Και βασικά, αυτός ισχύει για όλους τους κλάδους, δηλαδή, για να μην αδικήσουμε και κανένα κλάδο. Όχι μόνο στο εμπόριο. Η κατάσταση όμως είναι ζωφερή. Ειδικά για τους εργαζόμενους που πραγματικά πλέον έχουμε φτάσει όλοι ως εδώ, που λένε δηλαδή και λαϊκά ο κόσμος μας, που έχουμε να δούμε σύμβαση συλλογική από το 2012, που δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση πάνω από το 50% των εμπόριων υπάλληλων, γιατί δουλεύαμε και πριν το 2012, και ό,τι αυξήσεις πήραν σήμερα οι εργαζόμενοι σε όλο το κλάδο του εμπορίου είναι είτε από την αύξηση του κατώτατου μισθού της κυβέρνησης, δηλαδή της εκάστοτε κυβέρνησης και αυτά, δηλαδή από τον νόμο τους ή άλλους, δηλαδή κανένας εργοδότης δεν πήγε κάτι να κάνει ούτε αυτά, είτε από ορισμένες επιχειρηματικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, που έχουν καταφέρει να υπογράψουν έστω και κάποιες αυξήσεις. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα. Από εκεί και πέρα κυριαρχούν, όπως τα λέμε και στην ανακοίνωσή μας, αλλά όπως τα ξέρουν και όλοι, και ακόμα και οι πελάτες δηλαδή, δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να ψάξει πολύ, κυριαρχούν τα σπαστά ωράρια, κυριαρχούν η μη απασχόληση, 4 ώρα, 6 ώρα, από την άλλη πλευρά θα βρεις και 12 ώρα, ανάλογα δηλαδή την περίοδο, όπως καλή ώρα τώρα οι εκτόσεις ή οι γιορτές, λέω εγώ τώρα το χειμώνα. Κυριαρχούν τα εξαήμερα, και αν συμπληρώσουμε μέσα και με το κύριο θέμα δηλαδή της Κυριακής, αυτό δηλαδή που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, παρεμπιπτόντως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό, είναι 32 Κυριακές ανοιχτά προαιρετικά. Απόφαση Περιφερειάρχη, έχει ψηφιστεί ο νόμος εδώ και πολλά χρόνια. Το έχουν διατηρήσει όλες οι κυβερνήσεις, δηλαδή δεν ακύρωσε κανείς αυτό το νόμο, για να ξέρει λίγο και οι ακροατές μας την πραγματικότητα. Και αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος είναι έρμεος κυριολεκτικά, κάθε νόμο, κάθε εργοδότη και κάθε κυβέρνηση που έχει απέναντί του. Σήμερα είναι αυτή η κυβέρνηση απέναντί μας. Είναι εχθρική κυβέρνηση απέναντι στο λαό και στους υπαλλήλους. Και με τον τελευταίο νόμο Κεραμέως, που ψήφισε τέλος πάντων και αυτή η 13 ώρες εργασία στον ίδιο εργοδότη, πλέον οι υπάλληλοι κυριολεκτικά δουλεύουν όποτε και όπως θέλει ο εργοδότης.
0: Αυτό που περιγράψατε, κύριε Μπελόπουλε, ως συνθήκη, με τα ωράρια, με τους μισθούς, με αυτή την ανασφάλεια, είναι ο κανόνας? Ή υπάρχουν κλάδοι όπου εντοπίζονται πιο έντονα αυτά τα προβλήματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είπα και από την αρχή ότι υπάρχει μια ομοιομορφία. Δεν μπορεί να είναι όμοιο εντελώς ίδιο. Αλλά φυσικά,
0: σε ποιο κλάδο, ας πούμε στα σούπερ μάρκετ, στα πολυκαταστήματα, πού το εντοπίζετε εσείς περισσότερο?
1: Ναι, στα σούπερ μάρκετ, ας πω τώρα. Στα σούπερ μάρκετ δηλαδή έχεις την αντιτικοποίηση, έχεις την μια απασχόληση. Έτσι. Δεν έχεις άλλα φαινόμενα, π.χ. με τις 32 Κυριακές. Όμως, όχι παντού, όμως το κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης ή στη Χαλκιδική, οι συνάδελφοί μας στενάζουν. Γι' αυτό λέω με ανομοιομορφία. Αντίστοιχα στα εμπορικά καταστήματα και στα εμπορικά κέντρα, λέω τώρα τα μεγάλα εμπορικά κέντρα ανατολικά και δυτικά ανοίγουν 7 Κυριακές. Όμως τα συντημισκή ανοίγουν 32. Όμως αυτό λέω, με τους νόμους που έχουν περάσει και, και όλες τις επιμέρους, τέλος πάντων τροπολογίες και αυτά, έχει γίνει ο κλάδος κυριολεκτικά το πώς πολύ θα ξεζουμίσει τον εμποριοϋπάλληλο. Γιατί το λέω αυτό. Ακόμα και καταστήματα που είναι 7 Κυριακές ανοιχτά μόνο, που λένε αυτοί, γιατί εμείς βάζουμε καμία Κυριακή ανοιχτά σαν αίτημα. Και κάποια άλλα 32, παίρνουν τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα καταστήματα των 7 και τους πηγαίνουν στις 32 όταν είναι κλειστά. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλές αλυσίδες στα ρούχα, στα υποδήματα, στην ένδυση συνολικά δηλαδή, που έχουν καταστήματα και στα εμπορικά κέντρα ανατολικά και δυτικά, αλλά και στο κέντρο. Οπότε τους υπαλλήλους ανάλογα επιλέγουν ανάλογα την κίνηση να τους μεταφέρουν από εδώ και από εκεί, όπως συμβαίνει και στα σούπερ μάρκετ όμως, με τη Χαλκιδική. Δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοι φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν στη Χαλκιδική να δουλέψουν σε σεζόν, όπως λένε, και στο εμπόριο. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Η αυτό, είναι...
1: αν το συνδυάσουμε, συγγνώμη λίγο αν μου το πέφτει, αν το συνδυάσουμε με τον όγκο δουλειάς που υπάρχει, λόγω και της αύξησης του τουρισμού που βαφτίζουν από το Α στο Μ και τον επενούν παντού, ο εμποριοπάλληλος αυτή τη στιγμή ξεζουμίζεται όσο δεν πάει, του χρωστάνε ρεπό, του χρωστάνε απλήρωτη εργασία, γιατί ακριβώς έχουν την ανάγκη εργοδότες, και παίρνει πίσω κάτι ψίχουλα παραπάνω άμα δουλέψει μια Κυριακή ή άμα δουλέψει τέλος πάντων ένα ρεπό του, γιατί εκεί έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Μιλάμε για πλήρη εντατικοποίηση και κατά τη διάρκεια τώρα του καλοκαιριού, την τουριστική περίοδο και τώρα με τις εκπτώσεις που ξεκινάνε από Δευτέρα. Η αλήθεια είναι, ακούγοντάς σας κύριε Μπελόπουλε, σκεφτόμουν ότι όντως... Καθένας, καθεμία από εμάς γνωρίζει τι υπάρχει ως συνθήκη δουλειάς, γιατί στον κύκλο μας όλο και κάποιος εργαζόμενος στον κλάδο του εμπορίου θα υπάρχει και όντως αυτό που μεταφέρεται είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτή η δύσκολη συνθήκη πώς μεταφράζεται, τι αποτύπωμα αφήνει στις ζωές των ανθρώπων, σε επίπεδο καθημερινότητας, πίεσης, ψυχολογικής, σωματικής κούρασης. Δηλαδή, όταν μας λέτε ότι υπάρχουν σπαστά, ότι υπάρχουν 12 ώρα, ότι δουλεύετε Κυριακές, το αυτονόητο, το να έχετε χρόνο για τις οικογένειές σας, για τους φίλους σας, να ξεκουραστείτε, να κάνετε κάτι στον ελεύθερο σας χρόνο, πώς είναι, πώς το γίνεται...
1: Θα σας πω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ακόμα δηλαδή θα σας πω. Πού ποντάρει και εργοδοσία. Εντάξει, πάρα πολλοί συνάδελφοί μας είναι νέοι σε ηλικία. Έτσι να λάβουν υπόψη, είναι 20-25 χρονών και αυτά. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό που περιγράψετε. Δεν γίνεται. Είναι αυτή η κατάσταση πλέον. Έχει φέρει στην προχώρηση. Γι' αυτό πάρα πολλοί συνάδελφοί μας, δυστυχώς το λέω τέτοιο δηλαδή, παρετούνται, φεύγουν από τη δουλειά. Προτιμούν να πιάσουν δουλειά σε άλλους κλάδους.
0: Λόγω
1: μπορεί
0: συνθήκων.
1: Να φαντάζουν πιο δύσκολη, όπως για παράδειγμα στον επιστημισμό-τουρισμό ή για παράδειγμα σε τέτοιο που και εκεί είναι ζωφερή κατάσταση, δεν το θεωρώ αλίμονο, αλλά θέλω να σας πω ότι στενάζουν όλα τα καταστήματα, είτε σούπερ μάρκετ είτε τέτοιο, από την έλλειψη προσωπικού. Και αυτό έχει να κάνει τη βασική ευθύνη, την έχει η εργοδοσία, γιατί αφενός οι συνθήκες είναι τέτοιες που περιγράψαμε και αφετέρου ο μισθός είναι ο χαμηλότερος στην ουσία. Σε πανελλαδικό μέσο όρο, όσον αφορά τον κλάδο του εμπορίου, σε σχέση με άλλους κλάδους.
0: Κατά πόσο μπορεί ο μισθός, για να καταλάβουμε κύριε Μπελόπουλε, κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος ζωής, και επίσης επειδή όντως από τα βασικά αιτήματα και της απεργίας τις επόμενες ημέρες είναι η υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαπραγματεύσεων?
1: Όσον αφορά για το μισθό, πλέον οι εμποριοπάλοι, άμα πούμε και αυτά ότι είναι εξάωροι ή τετραώροι και απλά παίρνουν κάποιες ώρες και αυτά, καταλαβαίνετε ότι ο μισθός δεν ξεπερνάει ούτε τον βασικό. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι εκεί. Δηλαδή ένας εργαζόμενος μπορεί να παίρνει 700 ευρώ. Αν δουλεύει και ώρες και αυτά και αυτά. Και είναι αναγκασμένος να δουλέψει και καμιά Κυριακή παραπάνω, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι το κάνει από την ελεύθερη επιλογή του εργαζόμενος, τον άλλο τον έχει. Με τέτοιο μισθό και η ακρίβεια καλπάζει, συνεπώς είναι αναγκασμένος να κάνει και δύο δουλειές και τρεις.
0: Είναι όπως λένε για τους συνταξιούχους, που λένε ότι τους δίνεται δυνατότητα όταν είναι συνταξιούχοι να δουλεύουν, άμα θέλουν. Προφανώς κάποιος θα θελήσει στα 67, στα 70 του να πάει να δουλέψει.
1: 300 ευρώ. τη βασική και αυτά. Ναι, προφανώς. Θα πάει άλλος να δουλέψει στα 70. Αν το θεωρούν αυτό φυσιολογικό, συγγνώμη. Βιάζει την πραγματικότητα.
0: Πάντως, στο κλάδο του εμπορίου όμως, κύριε Μπελόπουλε, επειδή είναι όντως από τους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, βασίζεται και εννοώ επικοινωνείται και με αυτόν τον τρόπο από την πλευρά της πολιτείας. Σε έναν κλάδο λοιπόν στον οποίο βασίζεται η ελληνική οικονομία και ένας κλάδος που μετρά χιλιάδες εργαζόμενους και εργαζόμενες. Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διεκδίκηση για αξιοπρεπείς μισθούς?
1: Αυτό πήγα να απαντήσω κιόλας, δηλαδή σε σχέση και με το προηγούμενο ερώτημα για το σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Κοιτάξτε, και σε επίπεδο ομοσπονδίας έχουμε κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις, διεκδικήσεις μας και συναντήσεις ενίοτε με ορισμένους φορείς της εργοδοσίας, όχι με όλους και αυτά. Mm-hmm. Είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης, αλλά αυτό για να γνωρίζουν και οι ακροατές. Εμείς το έχουμε καθαρό ότι για να υπογραφεί σύμβαση με πραγματικούς όρους όπως τους θέλουμε, δηλαδή με κατάργηση τέτοιων αντεργατικών νόμων και ούτω καθεξής, θέλει σύγκρουση στην ουσία ενάντια σε τέτοια επιχειρηματικά συμφέροντα και όσον αφορά το ωράριο και όσον αφορά την αύξηση του βασικού μισθού. Και για να το πούμε και πιο συγκεκριμένα και αυτά, προφανώς και η εργοδοσία μας μετράει, μετράει και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων με τα σωματεία της παρακάτω, γιατί δεν θέλει τέτοιες διεκδικήσεις. Μην ξεχνάμε, πριν δύο εβδομάδες κάναμε μια πανελλαδική κινητοποίηση, παρέμβαση όλων των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων πάνω την Ελλάδα, με επίκεντρο εννοείται την Αθήνα, στα γραφεία των εμπόρων, των μεγάλων εμπόρων τέλος πάντων, μια υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Κάνουμε τις προσπάθειές μας, εννοείται, έχουμε αποστείλει και στις αντίστοιχους φορείς, θα ενημερωθούμε όταν ενημερωθούμε. Δηλαδή το βασικό είναι ότι η εργοδοσία στην ουσία δεν θέλει να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους όρους που θέτουν τα σωματεία και οι εργαζόμενοι. Θέλει μόνο τους δικούς της όρους. Και εδώ πέρα ανοίγω και έναν αστερίσκο, εδώ πέρα στους ακροτές μας. Ο νόμος που περάστηκε της Τρόικας, λέμε εμείς, δηλαδή κυβέρνηση εργοδοσίας και πλειοψηφίας, νόθας πλειοψηφίας ΓΕΣΕ, αυτή τέλος πάντων με τον πρόεδρο τον ελεγχόμενο για τα εκατομμύρια, τον κύριο Παναγόπουλο, έλεγε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να υπογράφει ΓΕΣΕ απευθείας συμβάσεις για κλάδους. Δηλαδή παραμερίζονται στην ουσία ολόκληρες ομοσπονδίες, ολόκληρα εργατικά κέντρα, ολόκληρα σωματεία πάνω σε αυτό, ανάλογα δηλαδή τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις στο μέλλον. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρετε, πλησιάζουν και εκλογές. Ο καθένας θα βγαίνει, θα λέει αυτό που, που θέλει να ακούσουν. Οπότε για όλα είμαστε προετοιμασμένοι. Ωραία. Στην ουσία όμως, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από τα βασικά αιτήματα των ίδιων των εμπόρων υπάλληλων και της διεκδίκησης άμεσα για υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και αυτό το γνωρίζουν και οι συνάδελφοί μας και συνολικά τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας αλλά και της Ένωσης Εμπόρων Υπαλλήλων που είμαι και πρόεδρος. Οι εργαζόμενοι δηλαδή γνωρίζουν και τις δράσεις του σωματείου μας και ότι αυτό το πράγμα για μας είναι ξεκάθαρο ότι μόνο πλέον με αγώνα και διεκδίκηση μπορείς να την υπογράψεις.
0: Τι μεταφέρετε, κύριε Μπελόπουλε, από τους εργαζόμενους σε σχέση με την άρνηση των εργοδοτών να διαμορφώσουν μια ανθρώπινη συνθήκη δουλειάς για το προσωπικό τους, επικαλούνται ας πούμε χαμηλούς τζίρους, γιατί έχει ενδιαφέρον να μας πείτε ποια είναι τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Προφανώς μπορεί να δεχθεί κανείς ότι για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αυτό το αυξημένο κόστος που υπάρχει κάποιες επιχειρήσεις δυσκολεύονται και τα λίγα άτομα που έχουν προσωπικό επίσης μπορεί να τους πιέζουν. Αλλά ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις, στα πολυκαταστήματα, στα σούπερ μάρκετ που δουλεύει πάρα πολύ μεγάλος όγκος ας πούμε εργαζομένων, εκεί πέρα είναι οι τζίροι τόσο χαμηλοί που να μην επιτρέπουν στους εργοδότες να προσφέρουν ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενούς τους?
1: Δεν έχουμε καμία αυταπάτη για το πώς λειτουργεί αυτή η οικονομία και πλέον δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει εργοδοσία που εμφανίζει χαμηλότερους τζίρους. Και με την αύξηση του πληθωρισμού και με την αύξηση της κινητικότητας και αυτά και με τις δραστηριότητες και αυτά, το εμπόριο, δεν υπάρχει εταιρεία μεγάλη που εμφανίζει μείωση του τζίρου γενικά. Ακόμα και η μείωση του τζίρου δεν λέει κάτι. Θα σας πω για ένα παράδειγμα. Μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, στο σύνολο του τζίρου έπεσε.
0: Αλλά παραμένει ψηλός ο τζίρος της.
1: Ναι, έπεσε κατά 50 εκατομμύρια στο 2025 σε σχέση με το 2024. Λοιπόν, αλλά μειώθηκαν και οι εργαζόμενοι κανένα 2.000. Με τις διαναδραστάσεις που έκανε η εταιρεία. Αυτή η εταιρεία έχει καταρτήσει πιο κερδοφόρο από πριν. Άρα δηλαδή δεν είναι ζήτημα μόνο τζίρου. Και δεύτερον, εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί εδώ πέρα δηλαδή οι εργαζόμενοι να μπαίνουν στο ίδιο, στον ίδιο καβά συζήτηση με την εργοδοσία, το πόσο καλά θα πάει. Ίσα-ίσα, όταν πάει καλά η εργοδοσία με τέτοιους αυξημένους τζίρους που το ξέρουμε όλοι, τα δημοσιεύουν. Τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ, τα μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις δείχνουν ένα τέτοιο αυξημένο τζίρο. Αυτό σημαίνει εντατικοποίηση και σημαίνει τον ίδιο χαμηλό μισθό που έπαιρνες και πριν. Άντε να είναι και κανένα 2%, 3% όσο πάει καλύτερα. Αλλά εδώ μιλάμε για τεράστια διαφορά. Και εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όσο αυτοί κερδίζουν, τόσο εμείς χάνουμε. Όσο η εργοδοσία κερδίζει, τόσο εμείς χάνουμε. Ανεξάρτητα το τζίρο. Και για να πάρω, για να κάνω, όχι ένα χρυσό στο το χάπι, να πω και αυτό. Υπάρχουν εταιρείες που στον ανταγωνισμό αυτό τον αδυσόπιτο μπορεί μεταξύ τους να ζορίζεται, να αλλάζουν το μοντέλο. Για παράδειγμα, διαχείριση. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο εμπορικό κατάστημα στην Αθήνα γίνανε και καταγγελίες και τα σωματεία. Δηλαδή, πάνω τους γκάλερς κλείνουν το πολυκατάστημα εκεί πέρα. Πετιούνται στον δρόμο 200 εργαζόμενοι. 200 εργαζόμενοι θα πεταχτούν στον δρόμο. Όμως δεν κλείνει γιατί ζορίζεται. Κλείνει γιατί αλλάζει τον τρόπο διοίκησης και μοντέλου της εταιρείας με μπουτίχα καταστήματα. Και λέω ότι δεν μπορώ να απορροφήσω τους εργαζόμενους. Άρα εδώ δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Η τζίρη τους είναι αυξημένη. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, είτε με λίγο μειωμένους τζίρους, είτε με πολύ αυξημένους τζίρους, αυτός που την πληρώνει είναι ο εργαζόμενος. Είτε με τη δουλειά, δηλαδή να λιώνει στη δουλειά τα πόδια του, να μην μπορεί να γυρίσει σπίτι ανθρώπινα, να μην μπορεί να πάει στη θάλασσα μια Κυριακή, αυτό ακριβώς να πάρει την οικογένειά του, να μείνει σε μια ταβέρνα. Αυτά που πρέπει να κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος 2026, ή από την άλλη πλευρά, πετυχαίνει του στον δρόμο.
0: Σε σχέση με την Κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων, κύριε Μπελόπουλο, για να προλάβω να σας ρωτήσω όλα όσα έχω σημειώσει.
1: Ό,τι
0: τι έχει δείξει η εμπειρία.
1: Ναι.
0: Μικρά καταστήματα, για παράδειγμα, έχουν μπει σε τέτοια διαδικασία. Νομίζω ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι δεν μπαίνουν σε τέτοιου είδους διαδικασία τα μικρά καταστήματα. Ούτως ή άλλως δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες και κυρίως τα πολυκαταστήματα.
1: Το είπατε, αυτό είναι. Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι ζήτημα ικανότητας, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Τι θα κάνει, διαφήμιση. Ένα μικρό κατάστημα που το έχει ένας ιδιοκτήτης μέσα και δουλεύει αυτός και τα παιδιά του. Τι θα κάνει. Θα φέρει το κουρασγερόπουλο, θα έρθει και θα έρθουν μαζικά οι τουρίστες στο χύψη, στην εταιρεία του Μπελόπουλου. Στην εταιρεία του Φεύγει, ξέρω ποιον. Όχι, θα πάει στους μεγάλους ομίλους, είτε είναι ελληνική είτε είναι ξένη. Γιατί αυτούς ξέρει, γιατί εκεί τον κατευθύνουν. Άρα λοιπόν είναι αυταπάτη. Και δεύτερον, η εμπειρία δείχνει, στην οποία προειδοποιούσε ένας υποϊπαλλήλων ήδη από τα χρόνια της κρίσης, με το άνοιγμα των Κυριακών, γιατί υπήρχαν αυταπάτες και σε τέτοιο στρώμα μικροεργοδοτών, ότι ναι ρε παιδί μου και εμείς μπορεί, εμάς όλοι οι πλειοψηφίοι μικροεργοδοτών μας έλεγε ότι ό,τι τζίρο παιδιά κάνουμε την Κυριακή, τον χάναμε από Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Δηλαδή να έρχονται και κανένας να πάρει να ψωνίσει την Κυριακή, δεν ερχόταν την Τρίτη και την Τετάρτη. Το ζήτημα είναι ότι αυτό ήταν απέτηση της μεγάλης εργοδοσίας, το ζήτημα της Κυριακής, γενικά το ξεχύλωμα του ωράριου, όπως και οι αντίστοιχες συμβάσεις. Όπως γενικά, λευκές νύχτες, Black Friday, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διεύθυνση του ωραρίου. Ξανού έτοιμα ήταν τώρα. Κάποιο μικρού ιδιοκτήτη έχει αυτός τώρα άνθρωπος. Όχι, ήταν της μεγάλης εργοδοσίας.
0: Στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν, δεν ξέρω αν θέλετε να κατονομάσετε ή και όχι, αλλά τουλάχιστον να μας δώσετε την εικόνα. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα σε επιχειρήσεις που έτσι απασχολούν εργαζόμενους και υπάρχουν ανοιχτοί αγώνες σε εξέλιξη.
1: Βεβαίως. Εννοείται και τι, δεν είναι, εννοείται δίνουμε. Εμείς την εικόνα των συναδέλφων μας δεν την κρύβουμε. Τη δίνουν, γιατί δίνουν οι συνάδελφοί μας. Στα πράκτικα δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα το διάστημα και κατάφερα να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας με αύξηση στο μισθό μετά από 17 χρόνια. Κόντρα στην εργοδοσία, με απολύσεις της εργοδοσίας, με πίεση στο σωματείο, αλλά μέσα των αγαλών τους κατάφεραν και ανάγκασαν την εργοδοσία να υπογράψει ακόμα και σε καθεστώς αλλαγής διοίκησης. Στα IKEA, οι συνάδελφοι δίνουν με το σωματείο τους και τη νέα διοίκηση που εκλέχθηκε μεγάλο αγώνα ενάντια στη σχέδια της εργοδοσίας για εθελούσιες αποχωρήσεις στους συναδέλφους. Θέλει δηλαδή αυτό που λέγαμε την αναδιάρθρωση. Περίπου 200 οικικοί υπάλληλοι της πρώτης εταιρεία να απολυθούν με λίγο παραπάνω αποζημίωση, γιατί θέλει να έχει λιγότερο προσωπικό μέσα στα καταστήματα. Στα νότος οι συνάδελφοι δίνουν τεράστια αγώνα και για την Κυριακή και για την Κυριακάτικη αργία και για την υπογραφή συλλογικής συμβασης εργασίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για ζητήματα αλληλεγγύης γιατί στον Όμιλο Νότος, στο κατάστημα της Αθήνας, στην Νεόλου, το κατάστημα κλείνει το Σεπτέμβρη και πετυχούνται περίπου νομίζω 180 εργαζόμενοι εκτός δουλειάς.
0: Μάλιστα.
1: Στο Σκλαβενί τη δίνουν οι συνάδελφοί τους εδώ με το Σωματείο Πορείου Ελλάδος, μεγάλο αγώνα για σύμβαση με πραγματικές αυξήσεις, γιατί είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα και οι αυξήσεις που έχουν πάρει οι συνάδελφοι μέσα στιγμής είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που βγάζει η εταιρεία. Και μάλιστα σε μια εταιρεία που έχουν καταγραφεί πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα, έχουν πέσει ταβάνια όπως το κατάστημα της Αλεξάνδρης πάνω στους εργαζόμενους. Mm-hmm. Στο Μασούτι οι συνάδελφοι δίνουν σκληρή μάχη απέναντι στην εργοδοσία, στη μεγαλύτερη εργοδοσία της Βορείου Ελλάδος, συγγνώμη. Κόντρα σε θεούς και δαίμονες για να κάτσει να συζητήσει η εταιρεία τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Αυτοί που το παίζουν ευεργέτες και μεγάλοι εργοδότες δεν έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενούς τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση στο εμπόριο και σαν κλαδικό σωματείο εννοείται επικουρούμε και εμείς όλοι αυτή τον αγώνα εννοείται και με την, και τα αιτήματά μας για την κλαδική σύμβαση και για την αργία με την κυρία Κάτη.
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και παραδείγματα άρα νικηφόρων αγώνων και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά θα κατέλεγα η αλήθεια είναι για να μην φέρουμε μόνο ζωτρά, φέρουμε και ζωντανά παραδείγματα.
0: Πάνω σε αυτό και δίνοντάς σας έτσι πάσα για μια τελευταία τοποθέτηση, επειδή όντως και είναι ανθρώπινο σε ένα βαθμό, μπορεί εργαζόμενοι εργαζόμενες που βιώνουν τέτοιες δύσκολες συνθήκες όπως αυτές που μας περιγράψατε να αισθάνονται και ένα δισταγμό στο να αρνηθούν να κάνουν πράγματα, στο να αρνηθούν να καταγγείλουν, στο να διεκδικήσουν, γιατί μπορεί να αισθάνονται ότι την επόμενη μέρα μπορεί να μην έχουν δουλειά. Εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Μπελόπουλο, και με αυτό το ερώτημα θα κλείσω την κουβέντα μας, πώς νικέται τελικά αυτός ο φόβος?
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Για μας αυτός ο φόβος νικέται όπως νικέταν πάντα. Μόνο με τη συλλογική οργανωμένη δράση. Δεν μπορείς μόνος σου να πας στον εργοδότη και να τα ζητήσεις αυτά τα πράγματα. Θα σε φάει λάχανο που λέει. Είναι λογικό. Και είναι και ο λογικός ο φόβος. Εμείς δεν κατηγορούμε κανένα συνάδελφο και συναδέλφισσα μας στον κλάδο. Κανένα, γιατί φοβάται. Όμως τον καλούμε ανοιχτά να μην διστάσει. Όσοι κρατές, έστω τώρα αν υπάρχουν κρατές και τώρα που ακούνε και δουλεύουν στο εμπόριο, να μην διστάσουν, να γίνουν μέλη στα σωματεία τους. Κανένας μόνος του και ανοργάνωτο. Κάνουμε μεγάλη, γιγάντια προσπάθεια να γνωρίσουν το σωματείο νέοι συνάδελφοι που δεν έχουν καμία πείρα από συλλογική δράση. Mm-hmm. Δεν ξέρουν δηλαδή και αν ότι μπορεί να υπάρχουν σωματεία. Γιατί σε αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη φυσικά, αλλά τη βασική ευθύνη την έχουν και οι δυνάμεις στο κίνημα αυτές που θεωρούν ότι οδηγούνται είτε εδώ στο εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, είτε στη ΓΕΣΕΕ, που έχουν καταντήσει πλέον παραμάγαζα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Και είναι μια κριτική που κάνουμε σε αυτές τις δυνάμεις. Όμως ο φόβος πάει έτσι και 19 του μήνα, για να ολοκληρώνω και να μην συγκαθιστεύω άλλο, μπορούμε να δώσουμε μια πολύ μεγάλη πρώτη απάντηση, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι στην εργοδοσία και να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα είμαστε στη συγκέντρωσή μας και καλούμε όλους τους υπαλλήλους στις 10.30 έξω από το πολυκατάστημα Νότος στις 19 Ιούλη στην Τζιμισκή και να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας μπροστά στο μεγάλο παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Στις 5 Σεπτέμβρη.
0: Ωραία.
1: Να είστε σίγουροι ότι οι εμποροϋπάλληλοι μπορούν να τα καταφέρουν και όλοι οι εργαζόμενοι, δεν είναι μόνο τέτοιο, αλλά για τους εμποροϋπάλληλους πήραμε εδώ πέρα. Και έτσι τους πάει ο φόβος. Βήμα το βήμα, οργάνωση την οργάνωση, μαγαζί το μαγαζί. Αυτοί οι συνάδελφοι που μπορούν να βγουν μπροστά θα βγουν μπροστά και έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπελόπουλο, καλή
1: δύναμη. Συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Κατευθείαν πάμε στην Έλσα Σπυριδοπούλου για να κλείσουμε. Καλημέρα, Έλσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, να πω λίγο εντάχει ότι έχουμε αφιέρωμα Ταρκόφσκι.
0: Μισό λεπτό, λέει ο Παναγιώτης, έχεις.
2: Ορίστε.
0: Μισό λεπτό μας δίνει μόνο
2: λοιπόν,
0: ο Παναγιώτης. Αφιέρωμα
2: Ταρκόφσκι στο Σινέαπολο ξεκινάει σήμερα, 8:45. Πολλές παραστάσεις επίσης και να σταθώ, πού να σταθώ και λίγο εκτός. Λίμνη Πλαστήρα, ξεκινά το Πλαστήρας Lake Festival και συνεχίζει στη Βλάση Κοζάνη γιορτές της γης. Θα βάζω και αυτά λόγω ταξιδιών, έτσι. Αν κάποιος θέλει να βρεθεί ή είναι προς τα εκεί και θέλει να συμμετέχει. Ανοίγεται πλέον το σκηνικό, η βεντάλια των εκδηλώσεων και εκτός πόλης. Αυτά.
0: Καλά.
2: Τα υπόλοιπα το απόγευμα.
0: Α, τόσο προλάβαμε. Να σε καλά, Έλσα, ευχαριστούμε για αυτή την τζούρα που μας έδωσες από τις πολιτιστικές προτάσεις. Τα υπόλοιπα 4 με 6 φίλες και φίλοι στην Ομπρέλα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται ανεξέλεγκτη από το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Η φωτιά καίει σε επιχείρηση με σούστες και ανταλλακτικά, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι εντός των εγκαταστάσεων βρίσκεται φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που προκαλεί επιπλέον ανησυχία στις αρχές. Από την πυρκαγιά υπάρχουν τουλάχιστον 6 σοβαρά εγκαυματίες. Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο με σοβαρά εγκάβματα. Την ίδια ώρα, πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου, ενώ έντονη είναι στην ατμόσφαιρα η μυρωδιά του καμένου. Λόγω των πυκνών και τοξικών καπνών, ήχησε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν άμεσα προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν πλέον ισχυρές δυνάμεις με 32 πυροσβέστες, 9 οχήματα και ειδικό βραχιονιοφόρο όχημα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα σε θάλαμο της Α Παθολογικής Κλινικής. Το προσωπικό προχώρησε άμεσα στην προληπτική εκένωση των κλινικών, ενώ οι πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους. Ασθενής που νοσηλευόταν σε διπλανό θάλαμο περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο διάδρομος γέμισε γρήγορα με καπνό και οι ασθενείς απομακρύνθηκαν μόνοι τους, με αρκετούς ηλικιωμένους και ασθενείς με κινητικές δυσκολίες να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από τσιγάρο, ενώ έχει γίνει προσαγωγή ενός υπόπτου ασθενή που νοσηλευόταν σε συγκεκριμένο θάλαμο. Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα νοσηλείας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανταλλάσσουν νέα πλήγματα. Ισχυρές εξής ακούστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι πραγματοποίησε νέα στρατιωτικά πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε υποδομή στην επαρχία Γκολεστάν, χωρίς να υπάρξουν απώλειες, προειδοποιώντας ωστόσο για συντριπτική απάντηση. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε τα πλήγματα είχαν στόχο τον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ νωρίτερα έχει δηλώσει ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Την ίδια ώρα, σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ μετά τις απειλές του Ιράν για αντίπεινα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τις δηλώσεις Τραμπ περί ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία. Η δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, χωρίς την ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτούν ειδικά οι σημερινές συνθήκες, σχολίασε η Ρένα Δούρου, τομεάρχισα εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πραξικοπηματικό όχι από τη Νέα Δημοκρατία στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών. Με μια ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση σε ακρόαση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Ιντελέξ Ατάλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Στη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Μάκης Βορύδης υπερασπίστηκε το πραξικοπηματικό μπλόκο, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τον ευτελισμό της διαδικασίας. Την κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προέβη σε μία ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι πρώτες διώξεις έπρεπε να γίνουν κατά των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ της κλοπής, δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων που στήθηκε μέσα από το Μαξίμου, και να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις στους τίμιους και παραγματικούς αγρότες, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων των Αγροτών. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ διατάχθηκε και ένορκη διοικητική εξέταση. Σήμερα Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της κατά την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της στη Θεσσαλονίκη. Στην ακολουθία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει η βουλεύτρια Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από τον διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.811. Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Και με τη βούλα παίκτη του Ολυμπιακού είναι ο Ζαν Μοντέρο, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε χθες την απόκτηση του 23χρονου point guard από τη Δομινικανή Δημοκρατία για τα επόμενα 3 χρόνια. Την ένταξή του μέχρι και πρότινος παίκτη της Βαλένθια στον Πειραϊκό Σύλλογο ανακοίνωσαν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού σήμερα στα ανατολικά και βόρεια με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ αργότερα φαινόμενα αναμένονται σε Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με πιθανές τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά με την Αθήνα στους 33 βαθμούς Κελσίου και τη Θεσσαλονίκη στους 32. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα 6985-870-059. Έχετε καταλάβει, φαντάζομαι όλοι δεν είναι ευφυείς άνθρωποι είστε, ότι αυτό που βιώνουμε ως δόγμα διακυβέρνησης στην Ελλάδα σήμερα έχει να κάνει με αυτό το περίφημο του Λουδοβίκου του 14ου που έλεγε «Το λετάσε μουά», επί το ελληνικότερο «Το κράτος είμαι εγώ». Γιατί λοιπόν το συνέδεσε αυτό. Θα θυμάστε βέβαια τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού απευθυνόμενος και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης που ήταν πρώτου 19 και ως αρχηγός του κράτους αυτή τη στιγμή, να απευθύνεται στα σώματα, στα όργανα της τάξης, στην αστυνομία και σε όλους αυτούς, ότι εσείς είστε στην ουσία οι θεματοφύλακες της λειτουργίας του κράτους, χοντρικά μνημονεύοντας και ενθυμούμενοι μάλλον όλοι την παλιότερη φράση του πατέρα του όταν ήταν πρωθυπουργός και που ο ίδιος απευθυνόταν τότε πάλι στους ίδιους ανθρώπους, ότι το κράτος είστε εσείς. Βεβαίως θα έχετε ακούσει και θα θυμάστε τις θεωρητικές αναλύσεις του Μάκη Βορίδη, του θεωρητικού της ακροδεξιάς με όλες τις μορφές, που λέει ότι το δικαίωμα στην άσκηση βίας το έχει μόνο το κράτος. Απαρνούμενος μάλιστα και προοδευτικά συντάγματα της ίδιας της χώρας, ακόμα και δικό μας σύνταγμα, ελληνικό σύνταγμα, το οποίο έλεγε, είχε διάταξη και προέβλεπε ότι έχει δικαίωμα ο λαός να αντιδράσει βία σε περίπτωση που ανατραπεί η ζωή του βία. Υπήρχαν τέτοιες διατάξεις σε συντάγματα αυτά. Όχι, κατά το Μάκη Βορίδη και κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το κράτος είναι αυτή. Γιατί τα λέω όλα αυτά και γιατί αυτή η εισαγωγή? Γιατί ζήσαμε πάλι ένα απίστευτο περιστατικό όπου δύο ράμπο της αστυνομίας, κυνηγώντας ένα πιτσιρικά στην τι να πω τώρα, στο Άργος, θα θυμάστε, για να τον σταματήσουν με το αυτοκίνητο, γιατί όπως λένε αρνήθηκε να σταματήσει, χρησιμοποίησαν τα όπλα τους και σκότωσαν στην ουσία, γιατί είναι κλινικά νεκρός, ένα νεαρό παιδί το οποίο αρνήθηκε να σταματήσει, φοβούμενο δεν ξέρω τι, λες και δεν μπορούσαν. Ρίξανε 13, λέει, έχουν μετρηθεί 13 κάλικες. Αυτό το τώρα, προσέξτε να δείτε τώρα, η μπάλα έχει χαθεί, έχουν αποθρασινθεί. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, είναι μια σειρά περιστατικά που έγιναν όπου εκτελέστηκαν στην πραγματικότητα νέα παιδιά με παρεμβάσεις τέτοιου τύπου. Για να θυμίσω και να ξεκινήσω από τον Γρηγορόπουλο, που είναι άλλης τάξης πρόβλημα, από το 2008 που εκτελέστηκε εν ψυχρό με σημάδι κατευθείαν. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν, για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα της κρατικής βίας. Έχει γίνει πριν μερικά χρόνια και τώρα εκδικάζεται μία υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, όπου βιάστηκε μία νεαρή κοπέλα που πήγε να καταγγείλει κάποια πράγματα από δύο αστυνομικούς. Η συγκεκριμένη κοπέλα λοιπόν κατήγγειλε ότι ο ένας αστυνομικός τη βίασε και ο άλλος τραβούσε βίντεο.
για να μεταφέρει αυτή την ιστορία μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Βγήκε χθες, γίνεται η δίκη τώρα, ο εισαγγελέας της έδρας και απάλλαξε. Στην πραγματικότητα θεώρησε προκλητική την κοπέλα, ότι μόνη της προκάλεσε το βιασμό, και στην ουσία βγάζει λάδι τα δύο παλικάρια τα οποία πληρώνονται από το κράτος και εκπαιδεύονται για να κρατάνε, για να νιώσει ο πολίτης ασφαλής σε αυτή τη χώρα και να αντιμετωπίσει την παραβατικότητα όλων των ειδών. Αυτά τα πράγματα, γιατί τα συνδέω, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουν το ίδιο σημείο αναφοράς και γιατί έχουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το κράτος και όποιος το ελέγχει το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται στα όργανα του. Αυτό είναι επικίνδυνο. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία. Δεν γίνεται να δεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές. Τα όρια πρέπει να βγούνε και να ξέρουμε πού ακριβώς παρεμβαίνει η κρατική βία, αν χρειάζεται, πού κολακεύονται και τι εξουσίες τους δίνονται σε όλους αυτούς και με τι τρόπο προστατεύεται η κοινωνία από αυτό που βιώνει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν, να συνεχίσουμε. Έχουμε βέβαια μια προσπάθεια κάνουμε να συνδεθούμε λίγο. Έχει πιάσει φωτιά στο Σισμανόγλιο από το πρωί στο νοσοκομείο και έχουν βγει από τους θαλάμους, υπάρχουν μπας περιπτώσει ασθενείς, γίνεται μια κατάσταση. Προσπαθούμε να συνδεθούμε να δούμε τι έχει συμβεί εκεί πέρα και πού βρίσκεται τώρα η κατάσταση. Αν έχουμε σύνδεση λίγο με τον γιατρό εκεί και τον αναπληρωτή γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Κώστα Λιβαδά, θα μιλήσουμε μαζί σας. Προς το παρόν πάμε στα θέματα και θα το επιχειρήσουμε. Λοιπόν, είχαμε χθες αυτό που λίγο πολύ είχαμε προαναγγείλει και που περιμέναμε να συμβεί, με τις υποκλοπές. Υπήρχε πάλι μία απόπειρα, όχι απόπειρα, απόφαση συγκάλυψης στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μπροστά στο αίτημα το οποίο είχε υποβάλει η αντιπολίτευση να κληθούν για να απολογηθούν και για να δώσουν εξηγήσεις ο επικεφαλής της Συντελέξα, ο καταδικαστής τέλος πάντων με 126 χρόνια φυλακή, ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος ηρίστον παρόδο έχει πει πράγματα και θάματα, και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Λοιπόν, θα διακόψουμε λίγο, θα τα πούμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο

0: επιχειρήθηκε να σβηστεί από τους νοσηλευτές και ταυτόχρονα να, με υπερπροσπάθεια να απομακρυνθούν οι ασθενείς από το συγκεκριμένο τμήμα. Mm-hmm. Επενέβη η πυροσβεστική, εκενώθηκε το κτίριο, ο πρώτος όροφος, η παθολογική κλινική, και προληπτικά λόγω της μυρωδιάς της πυρκαγιάς, καταλάβατε τι γίνεται, εκενώθηκε και από πάνω όροφη, οι δύο πάνω όροφοι, που είναι η Β' παθολογική και η Β' πνευμονολογική κλινική. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στους διαδρόμους του νοσοκομείου, στα ΤΕΠ και τα λοιπά. Κάποιοι μεταφέρθηκαν και στο Αμαλία Φλέμινγκ. Και το νοσοκομείο έχει κλείσει την εφημερία. Δεν δεχόμαστε περιστατικά από το ΕΚΑΠ τουλάχιστον. Τώρα κάποιος περιπατικός ανέρθει και διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς.
1: Η πρώτη εκτίμηση υπάρχει, που οφείλεται, που μπορεί να...
0: Ξέρω. Δεν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν είναι επίσημο και δεν μπορούμε να προδικάσουμε.
1: Οι ασθενείς είναι ασφαλείς, τουλάχιστον έχουν...
0: Οι ασθενείς αυτή τη στιγμή είναι ασφαλείς.
1: Είναι ασφαλείς.
0: Είναι βέβαια νοσηλευόμενοι σε διάδρομο. Μεγάλοι άνθρωποι στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Και κάποιοι ίσως μεταφέρθηκαν και στο Αμαλία Φλέμινγκ.
1: Αν θυμάμαι καλά, πρόσφατα είχαν γίνει κάποιες ανακαινήσεις. Ήταν μια μονάδα που ήταν ανακαινισμένη από εκεί που προκλήθηκε.
0: Όχι, ανακαίνιση έχει γίνει μόνο στην καρδιολογική κλινική. Με δωρεά ιδιωτική.
1: Ναι,
0: και έχουμε και ανακαίνιση των ΤΕΠ, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός ολίγου διαστήματος. Αυτά έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Εντάξει, έχουν γίνει παψίματα εξωτερικών χώρων κλπ. Το θέμα είναι ότι έγινε αυτό το συμβάν, το οποίο πρέπει να... Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο νεκρό από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, ακούγεται κάποια συγκεκριμένη πληροφορία για μια κυρία η οποία υπέστη ανακοπή 91 ετών, αλλά δεν μπορούσα να το επιβεβαιώσω τώρα το πρωί που ήρθα εδώ. Γιατί είμαστε λίγο ανάστατοι, ξέρετε, γίνεται χαμός και σοκαρισμένοι λίγο από το όλο συμβάν, το οποίο δεν είναι και το πλέον ευχάριστο.
1: Μάλιστα. Τι να σας ευχηθώ, καλή δύναμη, δεν ξέρω, υπουργός...
0: θα έχουμε συνάντηση και στα σωματείο με τη διοίκηση αργότερα. Οφείλουμε να ενημερωθούμε και επισήμως πριν μπούμε το οτιδήποτε. Πάντως, ήταν δύο νοσηλευτές έμπειροι, οι οποίοι σβήσαν τη φωτιά, καλέσαν και οι δύο γιατροί, οι εφημερεύοντες στην αλφα-παθολογική, οι οποίοι ευτυχώς μπόρεσαν και διεκπεραίωσαν την εκένωση αυτής της κλινικής, ώστε να μην έχουμε καλά θέματα.
1: Ο υπουργός εμφανίστηκε τουλάχιστον, έχει δώσει σημεία.
0: Δεν ξέρω. Έκανε κάτι δηλώσεις, κάτι φήμες λένε ότι πέρασε από εδώ. Δεν ξέρω ακριβώς, και εγώ δεν θέλω να στηρίζομαι σε φήμες. Μόνο ότι είναι επιβεβαιωμένο. Αυτή είναι η κατάσταση. Εντάξει, ελεγχόμενη είναι.
1: Ελεγχόμενη
0: είναι, δεν έχουμε θέματα, αλλά είναι ένα συμβάν το οποίο πρέπει να διερευνηθεί για πολλαπλούς λόγους. Για την ασφάλεια, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Ναι, αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Κύριε Λιβαδά, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη και
0: να είστε καλά.
1: Όλα να πάνε καλά, εύχομαι.

Λοιπόν, επανερχόμαστε λοιπόν στο θέμα που είχαμε ανοίξει. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως το θέμα της, του σεισμανοκλείου και θα δούμε και τι γίνεται και τι μέτρα έχουν λάβει και πόσο έχουν ανακαινιστεί και έχουν εξοπλιστεί αρμοδίως. Πάλι δηλαδή η κατάσταση οφείλεται στο ότι δεν είχε χειρότερα αποτελέσματα στους νοσηλευτές που τόσα πολλά έχουν υποστεί και τόσες δυσκολίες έχουν αντιμετωπίσει και τους οποίους η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σαν παρακατιανούς. Έτσι τώρα για να δώσουμε και αρνείται.

0: να πάρει νοσηλευτές που χρειάζονται όλα τα νοσοκομεία. Τώρα βεβαίως είναι διαφορετικό, όχι για να σβήνουν τις φωτιές, αλλά για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε. Λέγαμε λοιπόν για τις υποκλοπές. Οι υποκλοπές λοιπόν συγκαλύφθηκαν από τη Βουλή και μάλιστα λοιπόν με το επιχείρημα, το φοβερό επιχείρημα, ότι δεν καλούμε τους συγκεκριμένους, παρότι υπήρχε το σχετικό αίτημα των 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπως προβλέπει ο κανονισμός βέβαια, γιατί λέει τα πρόσωπα αυτά δεν είναι δημόσια. Καταλάβατε. Δεν τους καλούμε γιατί δεν είναι δημόσια ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Έτσι. Ποιος ανέλαβε, παιδιά, την εργολαβία για να μπορέσει να επιχειρηματολογήσει ως καλός δικολάβος με όλο το background, να πούμε έτσι, και λίγο ελληνικά που έχει, το ιδεολογικό background? Ο Μάκης Βορύδης. Ο Μάκης Βορύδης ήταν αυτός λοιπόν. Ήτανε. Έχουμε χρόνο. Ωραία. Ο Μάκης Βορύδης λοιπόν, για να ξέρετε, ήτανε ο άνθρωπος ο οποίος ήτανε ο ίδιος στόχος του Predator όταν ήτανε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ήτανε επανειλημμένα, είχε δεχτεί τοξικά αυτά τα λογισμικά για να παρακολουθηθεί, και προσέξτε να δείτε, δεν ενδιαφέρθηκε βεβαίως, όπως όλοι καταλάβατε, δεν ασχολήθηκε ποτέ με την υπόθεση, δεν είχε ποτέ την περιέργεια να μάθει γιατί ήτανε στόχος παρακολούθησης, ποιος τον παρακολουθούσε και γιατί. Δεν προσέφυγε ποτέ σε κανένα αρμόδιο όργανο. Υπέστη μια φοβερή προσβολή κατάμουτρα τότε στη Βουλή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπου χλεβάστηκε και αυτός και ο Χατζηδάκης και όλοι αυτοί, και δεν ίδρωσε τα αυτοί τους, σηκώνονταν και χειροκροτούσανε το λετάσε μουά, όπως σας έλεγα πριν, τον Πρωθυπουργό. Δε. Αυτοί λοιπόν είναι οι οποίοι ανέλαβαν να ξελασπώσουν την κυβέρνηση με ένα ντροπιαστικό.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Όχι βία, Μαντόνα μία. Λοιπόν, παρεπιπτόντως ακόμα ψάχνουμε να βρούμε έτσι τους δολοφόνους με τα γκαζάκια, έτσι, που τους είχαμε, τους ακουμπούσαμε και που, για την οποία στήθηκε ολόκληρη ιστορία για την αριστερή τρομοκρατία από τους Κυρανάκηδες και όλους αυτούς. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, ας έρθουμε λοιπόν στη συνέχεια. Λέγαμε λοιπόν για τις υποκλοπές. Όλοι αυτοί λοιπόν κάλυψαν ακόμα μια υπόθεση, τουλάχιστον σε επίπεδο θεσμών, και το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας ήταν να βγει με περισσό θράσος ο κύριος Δημητριάδης, αφού έχει μηνύσει τους πάντες, μηδέε μου εξαιρουμένου, και να λέει ότι τι θέλετε, πόσες φορές θέλετε να με ακούσετε στη Βουλή, αφού έχω έρθει δύο φορές και σας τα είπα όλα. Μα αυτός δεν είπε ότι πήρε πάνω του την υπόθεση των υποκλοπών για να σώσει το κόμμα του, την πατρίδα. Την πατρίδα, έτσι πάντα. Η πατρίδα είναι, η σωτηρία της πατρίδας είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Όχι η σωτηρία της ψυχής, όπως έλεγε η τραγουδοποιός. Αυτός λοιπόν δεν μας τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν γιατί δεν είχε λόγο να ερωτηθεί για ποιους λόγους συνέβαλε σε αυτή την παρακολούθηση. Ο κύριος Ντίλιαν δεν είχε λόγο να απαντήσει όταν ο ίδιος εκτόξευσε κατηγορίες ή πενιγμούς, αν θέλετε, που έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν τα χρησιμοποίησα εγώ τα πούλησα αυτά και τα εγκατέστησα αυτά τα συστήματα, και τα πούλησα και τα εγκατέστησα σε κρατικές αρχές. Αυτός δεν μας τα έλεγε αυτά τα πράγματα? Να δούμε. Το επικαλείται ένας άνθρωπος ο οποίος έφαγε 126 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να τον ακούσουμε. Δεν έχει λόγο η Βουλή. Η Βουλή, το ανώτατο θεσμικό όργανο της χώρας, ο ναός της δημοκρατίας, να ρωτήσει για κάποια πράγματα ασχέτως του τι θα κάνουν τα δικαστήρια. Να ενημερώσει, γιατί μέσω της Βουλής ενημερώνεται και ο ελληνικός λαός. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούν να μας πούνε ότι δεν έχουν καμία αξία. Δηλαδή μόνο τα δημόσια πρόσωπα είναι αυτά τα οποία έχουν κατά τη γνώμη τους αξία. Τι είναι η Βουλή, δημόσιες σχέσεις είναι? Τι είναι η Βουλή, να καλέσει την Κιλφόιλ για να την τιμήσει, ή δεν ξέρω όλους αυτούς τους οποίους εν πάση περιπτώσει εμφανίζεται και κάνουν φιέστες? Τι ακριβώς είναι η Βουλή? Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε λοιπόν και την οποία θα τη συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί η υπόθεση, όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να τη βγάλει από το κάδρο, δεν πρόκειται να τη βγάλει. Και δεν πρόκειται να τη βγάλει γιατί έχει συνέχεια. Μπορεί στη Βουλή να μην εμφανίστηκε, έχει ανοίξει όμως το θέμα για περαιτέρω διερεύνηση και από τον κύριο Σαμαρά, αλλά και από τους 8 παρακολουθούμενους που προσέφυγαν τώρα, είδαμε, και ζητούν στα αστικά δικαστήρια κάποιες αποζημιώσεις μαμούθ, γιατί πρέπει να απαντήσει η εταιρεία πια, και δεν νομίζω θα το κάνει, θα το καλύψει αυτή τη φορά. Θα πρέπει να απαντήσει γιατί παρακολουθούσε. Οκ, okay, οι ιδιώτες ήταν αυτοί. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί με παρακολουθούσαν εμένα? Εγώ θέλω να αποζημιωθώ για αυτή την ψυχική. Να δούμε τι θα γίνει. Και έχουμε βεβαίως και το εφετείο, έτσι, της υπόθεσης, που είναι ανοιχτό και περιμένουμε. Το αρχές Δεκεμβρίου είναι αυτό. Πόσο θα την κλείσει? Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ακριβώς επειδή έχει πολλαπλές ερμηνείες, επιδέχεται πολλαπλών ερμηνεών και έχει στοιχεία τα οποία υποψιαζόμαστε, για να πούμε ότι παραπέμπουν σε συγκεκριμένα κέντρα τα οποία είναι μέσα στο Μαξίμου. Αυτό που σας έλεγα πριν, το λετά σε μουά, έτσι είναι σε όλες τις εκδοχές. Δεν είναι μόνο στη μία, όπου χρησιμοποιούμε βία και καθαρίζουμε, έτσι. Εδώ λοιπόν εξηγείται το γιατί επιχειρείται με κάθε τρόπο να αλλάξει η ατζέντα από την κυβέρνηση, εννοώ, και από συγκεκριμένους ανθρώπους για να πάει κάπου αλλού. Πάρτε για παράδειγμα την υπόθεση, ας πούμε, των καταγγελιών του Κυρανάκη, για να πιάσουμε το ένα κομμάτι, και του και άλλων που μπήκαν ουρά κάτω από τον Κυρανάκη, για το από πού εκπορεύεται η βία, την οποία τη χαρακτήρισαν αριστερή βία και η οποία λειτουργήσε και βεβαίως έβαλε στο κάδρο λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα. Πάρτε για παράδειγμα αυτές τις άθλιες και αισθητικά και πραγματικά άθλιες κατηγορίες τις οποίες εκτόξευσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον Αλέξη Τσίπρα, και για την υπόθεση των ποινικών κωδίκων, ότι τα πήρε χοντρικά, για να καταλάβουμε λοιπόν τι γίνεται. Προσέξτε λοιπόν τώρα το εξής. Το παιχνίδι που παίζεται και που μπήκανε, γιατί προσπαθεί η αντίδραση της Αμαλίας και του κυρίου Τσίπρα ήταν ήπια σε όλα αυτά που ακούστηκαν, που εξτομίστηκαν και που συνεχίζει, ας πούμε, ο κύριος Γεωργιάδης να τα συντηρεί καθημερινά, είτε με αναρτήσεις του είτε με δημόσιες δηλώσεις του. Εδώ μπήκε λοιπόν το θέμα, ακόμα και το Πασόκ. Τι λέει? Αφού ακούγονται τόσο φοβερές κατηγορίες, πρέπει να κάνει μήνυση ο κύριος Τσίπρας και απορούμε γιατί το αντιμετωπίζει. Προσέξτε τώρα, ήρθε ο λαγός του Μαξίμου, η εξυπνάδα που κάνουν, ο Κυριάκος Βελόπουλος, αυτός ο οποίος εν πάση περιπτώσει έχει βοηθήσει σε παλαιότερα και στην υπόθεση της ΑΔΕ, της ανεξάρτητης αρχής, ας πούμε, αυτής, και στην ουσία εκπαραθυρώθηκε ο κύριος Ράμος με την σύμπραξη του Βελόπουλου. Ο λαγός λοιπόν αυτός του Μαξίμου, ο οποίος τι έκανε, παιδιά, είναι φοβερό, έκανε μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί, λέτε? Όχι γιατί έβριζε τον έναν πρωθυπουργό με αυτή την γλώσσα την οποία χρησιμοποίησε και είπε πράγματα, ας πούμε, ανυπόστατα και εν πάση περιπτώσει αρχιοθετημένα από τις δικαστικές αρχές κατά το παρελθόν, αλλά γιατί τον μήνυσε? Γιατί απέκρυψε, λέει, ότι ήξερε για τον Τσίπρα και δεν μας τα είχε πει. Καταλάβατε τώρα που είναι? Για την απόκρυψη στοιχείων του Άδωνη, ο οποίος Άδωνης επικαλείται τον Κοντονή, ο οποίος Κοντονής ψήφισε όλους τους κώδικες και μάλιστα τότε όταν μπήκανε, και μάλιστα είχε πει ότι δεν μίλησε ποτέ για Τσίπρα, μίλησε ότι υποθετικά, ας πούμε, ότι μπορεί αυτά που γίνανε μόνο αν είχαν δοσοληψία να είχαν περάσει. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το πράγμα άρχισε να ξετυλίγεται, γιατί από τη μια για να κάνει τη δουλειά της κυβέρνησης ο λαγός και από την άλλη μπας και καλύψει τίποτα από το χαμένο του έτσι έδαφος, το οποίο του το έχει πάρει η Καριστιανού, δεν ξέρω, δεξιά, αριστερά, αρχίζει και αυτός να μαζεύεται και να εξαελώνεται, φοβάται και το Σαμαρά που έρχεται και σου λέει πώς θα γίνει τώρα να μπούμε και να κάνουμε και τη δουλειά και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτο. Και όλο αυτό λοιπόν είναι ένα σκηνικό το οποίο έχει να κάνει με χαρακτηριστικά οργανωμένης και λειτουργικής σχέσης και συγκοινωνούντων δοχείων. Γιατί όλα αυτά? Για κάποιο λόγο θεωρεί η κυβέρνηση ότι ο άμεσος κίνδυνος από όλη αυτή την ιστορία είναι ο κύριος Τσίπρας. Διότι συνεχώς βγαίνει αέρα στα πανιά του, ας πούμε, και χάνει και μειώνει τις αποστάσεις, αρχίζει πλέον να απασχολεί την κοινωνία όλο αυτό το πράγμα και αρχίζει λοιπόν θέλει να το αποδομήσει. Σας είπα κάποια στιγμή και πιστεύω ότι εκεί συμπυκνώνεται όλη η τακτική του Μαξίμου, είναι η τακτική του στρατηγικά, εννοώ, είναι να αγνοήσουν το Σαμαρά. Δεν χρειάζεται αυτό, ακούσαμε τι λέγανε, να επιτεθούν με όλα τους τα πολεμοφόδια και να αποδυναμώσουν, να απογυμνώσουν, να τελειώνουν με τον Τσίπρα ό,τι ηθικό πλεονέκτημα έχει και να δώσουν έμφαση στην ακροδεξιά ατζέντα για να μπορέσουν να σαρώσουν το Βελόπουλο και την Λατινοπούλου. Αυτή είναι η ατζέντα τους. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα συνδέονται εκεί. Εδώ λοιπόν αυτό είναι μια επιχείρηση την οποία εν πάση περιπτώσει την χρησιμοποιούν με συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά το πόσο αποτελεσματικός θα είναι αυτός ο σκοπός και το πόσο περνάει στην κοινωνία δεν είμαι σε θέση πραγματικά να σας το πω. Δεν θεωρώ ότι η κοινωνία ασχολείται με αυτά, ασχολείται με άλλα ζητήματα και ουδόλως την ενδιαφέρει όλη αυτή η ιστορία, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ δεν θα μπω στην ιστορία του αν έκανε ή δεν έκανε καλά ο Τσίπρας. Το ζήτημα είναι ότι κάποια πράγματα έχουν καταγραφεί. Μπορεί να έχει καταγραφεί στην προπαγάνδα τους και στη λογική τους ότι η Ελλάδα έκανε, κατά τη γνώμη τους μένουμε Ευρωπαίοι, ότι έκανε κακό στο δημοψήφισμα, λέω για παράδειγμα, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να σπηλώσει το ηθικό πλεονέκτημα εκείνης της αριστεράς ανεξαρτήτως του Τσίπρα, διότι δεν υπήρχε ούτε αδιαφάνεια, ούτε κλοπές, ούτε συμπεριφορές τέτοιου τύπου, αλαζονίας κλπ. Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε. Και αν υπήρχε, είναι το μόνο σημείο το οποίο θα την είχαν χτυπήσει σαν χταπόδι από κάτω και μετά, που είναι πανίσχυρη. Προσέξτε τώρα γιατί άνοιξε μία υπόθεση την οποία εν πάση περιπτώσει έτσι για την ιστορία. Διάβασα ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον κομμάτι χθες από το D-News που έλεγε για τους ποινικούς κώδικες λοιπόν. Και τι λέει λοιπόν, ας πούμε, για να δείτε έτσι μερικά πράγματα θα σας πω, θα σας το διαβάσω. Λόγω κλοπή κάνω τώρα, αλλά επειδή είχε ενδιαφέρον θα σας το πω. Τι λέει λοιπόν ο αρθρογράφος? Λίγες ώρες μετά την αίτηση του Σαμαρά στον Άριο Πάγο για ανάσυρση του σκανδάλου των υποκλοπών από το αρχείο, 7 χρόνια μετά τις εκλογές του 19 και εν μέσω διαρκούς δημοσκοπικής ανόδου της Ελλάς, η κυβέρνηση ανακάλυψε ότι ο Αλέξης Τσίπρας τα πήρε για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες του 19. Το αφήγημα δεν είναι νέο. Η Νέα Δημοκρατία το έχει ανασύρει πολλάκι στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι αυτεπάγγελτα ερευνήθηκε η καταγγελία και αρχαιοθετήθηκε. Ερευνήθηκε δύο φορές. Συνήθως, όποτε βρίσκεται απολογούμε για κάποια όζουσα υπόθεση διαφθοράς. Όχι βέβαια με την ένταση και το ταπεραμέντο του Άδων Γεωργιάδη, που προχθές έδωσε το τέμπο για να ακολουθήσει εν συνεχεία το Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο, η συλλογιστική του κυβερνώντος κόμματος παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Το Νοέμβριο του 19, 4 μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα προχώρησαν σε νέες αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, νομοθετώντας την ασυλία των τραπεζιτών από τις διώξεις των εισαγγελέων σε σχέση με το αδίκημα της απιστίας. Δηλαδή, τραπεζίτες μπορούσαν πλέον να λειτουργούν χωρίς τον φόβο αυτεπάγγελ της δίωξης, καθώς για να τους ασκηθεί ποινική δίωξη θα έπρεπε να γίνει κατέγκληση, άρα η τράπεζα να προσφύγει κατά τους στελέχους της. Ο εισαγγελέας πλέον δεν μπορεί να ασκήσει δίωξη όταν διαπιστώσει απιστία τραπεζικού στελέχους, ακόμα και στην περίπτωση που η τράπεζα έχει εμφανώς ζημιωθεί. Η κυβέρνηση μάλιστα φρόντισε και για την αναδρομικότητα της σχετικής ρύθμισης. Και λέει λοιπόν διάφορα, ας πούμε, για την αναδρομικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Κάπως έτσι, όλες οι υποθέσεις απιστίας για τις οποίες οι εισαγγελείς άσκησαν διώξεις, χωρίς να έχει υποβληθεί μήνυση από την τράπεζα, πήγαν στο αρχείο με το θέμα να γίνεται πρωτοσέλιδος στους Financial Times. Ποιες υποθέσεις ήταν αυτές? Ενδεικτικά υπενθυμίζει η Στήλη πως αφορούσαν την υπόθεση Σάλα λογοθέτη στην Τράπεζα Πειραιός, στην υπόθεση της Πανγαία, του Λέπετε στα τραπεζικά δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στα θαλασσοδάνεια τραπεζών σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους, ομίλους και πολλά άλλα. Αφού λοιπόν η ασυλία είχε εξασφαλιστεί για όλους με την νομοθέτηση του 19, το 25 η διάταξη για την κακουργηματική απιστία των τραπεζιτών επανήλθε στην προτέρα κατάσταση με αλλαγή Φλωρίδη, ο οποίος παραδέχτηκε πως η διάταξη Τσιάρα ήταν λάθος. Σας το διάβασα αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβετε ότι η υπόθεση έχει πολύ βάθος, την οποία θα την επαναφέρουν, την έχουν επαναφέρει πολλές φορές, και η οποία εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να κλείσει με τα παιχνιδάκια του Άδωνη ή του όποιου. Προσέξτε, εγώ ειλικρινά σήμερα, παρότι υπάρχει από πολλές μεριές μία άποψη ότι αν ακούσατε τις δηλώσεις του Άδωνη ήταν μηνύσιμες, και με τον τρόπο που ακούστηκαν και ο τρόπος που μίλησε για έναν πρώην πρωθυπουργό χωρίς στοιχεία, επικαλούμενος κάποιον άλλον που δήθεν είπε κάτι άλλο και που εν πάση περιπτώσει μιλάμε για δηλώσεις, ας πούμε, που εν πάση περιπτώσει μπορούσαν. Κάποιοι λένε γιατί δεν έκανε μήνυση ο Τσίπρας. Δεν είμαι σε θέση να πω, ας πούμε, σήμερα σε καμία περίπτωση αν είναι σωστό ή όχι αυτό που έκανε ή δεν έκανε ο Τσίπρας. Ξέρω όμως το εξής, ότι την περίοδο που ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και η προπαγάνδα οργίαζε με όλα αυτά τα οποία είδαμε, υποτιμήθηκε όλη η συμπεριφορά της αντιπολίτευσης και το αντισύριζα μένος και επιθετικό κύμα που χτίστηκε πάνω στην προπαγάνδα τους, υποτιμήθηκε με την επιχειρηματολογία ότι εμείς έχουμε το δίκαιο και το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Δεν ήταν έτσι. Ο ελληνικός λαός την έφαγε την προπαγάνδα. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν είναι, ποιο είναι το σωστό. Του κάνεις μήνυση και τον τελειώνεις, για να του κάνεις, ή τον αφήνεις και αδιαφορείς. Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα η ελληνική κοινή γνώμη δεν ενδιαφέρεται για το τι έγινε το 19, ούτε και για αυτά τα οποία επικαλείται ο Άδωνης. Λοιπόν, πάμε τώρα σε να ακούσουμε το ένθετο υγείας από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένα δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές,
2: αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Διαφορές παρατηρήθηκαν στη στοματική υγεία σε άτομα που μεταβαίνουν από προϊόντα καπνού στη χρήση πάουτσης νικοτίνης χωρίς καπνό, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε ο καθηγητής Peter Lingston, πρόεδρος του τμήματος Στεριδονολογίας στο Ινστιτούτο Οδοντολογίας του Πανεπιστημίου Γκέτεμπουργκ στη Σουηδία. Σήμερα έχουμε κοντά μας την ειδική χειρουργό οδοντίατρο Λίνα Μοζάρα. Κυρία Μοζάρα, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Σύμφωνα με μία έρευνα που παρουσίασε ο καθηγητής Peter Lingstrom, πρόεδρος του τμήματος Τεριδονολογίας στο Ινστιτούτο Οδοντολογίας της Ακαδημίας στο Πανεπιστήμιο της Σουηδίας, ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις των προϊόντων καπνού στα δόντια. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποια τα κυριότερα στοματικά νοσήματα και ευρήματα που έχουν μελετηθεί σε σχέση με τη χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης. Δηλαδή, ποιες οι επιπτώσεις των προϊόντων καπνού στη στοματική υγεία?
4: Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές και πολλές. Αρχίζουμε από τις απλές τεριδόνες, τις χρώσεις των δοντιών και τον αποχρωματισμό των δοντιών, δηλαδή τις κοινές χρωστικές που κάνει το κάπνισμα, και πάμε σε πιο σοβαρές, όπως είναι πολλές βλάβες του στοματικού βλενογόνου, η ξηροστομία, διάφορες εξελκώσεις που μπορεί να συμβούν από τον καπνό και τα προϊόντα καπνίσματος, και φτάνουμε και στο χειρότερο που είναι πολλοί τύποι σωματικού καρκίνου που προκαλούνται από το κάπνισμα.
3: Και θα ήθελα να μάθω, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προϊόντα καπνού που δημιουργούν πιο πολύ το πρόβλημα, είναι πιο έντονα τα προβλήματα και κάποια είναι ποιότερα?
4: Θα σας πω τι γίνεται. Κατά βάση όλα τα προϊόντα καπνού, ακόμα και τα προϊόντα της νικοτίνης, που είναι πάρα πολύ καινούργιες οι έρευνες τώρα που έχουν βγει και πολύ πρόσφατα έχουν λανσαριστεί και στην αγορά, δημιουργούν όλα τα ίδια θέματα. Αυτό στο οποίο λίγο υπερέχουν όσον αφορά στα προϊόντα νικοτίνης είναι κυρίως τη χρώση των δοντιών, δεν χρωματίζουν τόσο πολύ τα δόντια, αλλά δυστυχώς έχουν δείξει οι έρευνες και μαρτυρίες ασθενών, επειδή αυτά είναι κάτι πάτσεις τα οποία κολλούνται πάνω στο στοματικό βλενογόνο, δηλαδή στο μάγουλο, στα ούλα, στη γλώσσα, οπουδήποτε μέσα στη στοματική κοιλότητα, μπορούν τοπικά να προκαλέσουν κάποιους τοπικούς ερεθισμούς. Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες είναι πολύ ενθαρρυντικές, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι με βεβαιότητα. Οπότε οι ασθενείς γενικότερα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και τη στοματική τους υγιεινή, αλλά κυρίως να ενημερώνουν και τον οδοντίατρο όταν τον επισκέπτονται, σε περίπτωση που γίνεται χρήση κάποιου τέτοιου προϊόντος. Οπότε ο οδοντίατρος να μπορεί να αναγνωρίζει αν υπάρχει κάποια βλάβη και τι συμβαίνει μέσα στο σώμα.
3: Μιλάμε, κυρία Μοζάρα, για τα σνους και τα πάουτσες νικοτίνης χωρίς καπνό.
4: Ακριβώς.
3: Αυτά λοιπόν έχουν λιγότερες παρενέργειες?
4: Μέχρι στιγμής οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν κάποιες σταθερά λιγότερες παρενέργειες, αλλά κυρίως αφορά στη χρωστική που δίνει ο καπνός στα δόντια. Και όχι τόσο πολύ τον καθαυτό περιοδοντικό και οδοντιατρικό ασθενή, να το πω έτσι. Κάποιες φορές μπορούμε να δούμε και βελτιωμένη λίγο την περιοδοντίτιδα και την ουλίτιδα σε αντίθεση με τον καπνό, αλλά οι έρευνες ακόμα είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, οπότε δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε για να πούμε παιδιά κόψτε το κάπνισμα και αρχίστε τα σνούς και τα πάουτσις, γιατί όπως είπα και πριν, δημιουργούν και αυτά πολύ αντίστοιχα θέματα.
3: Και όσο αφορά το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή το άτμισμα, κυρία Μοζάρα, τι βλέπουμε, ποιες είναι οι επιπτώσεις και οι επιπλοκές αυτών των προϊόντων στον οργανισμό και στο στόμα?
4: Το άτμισμα προς έκπληξη όλων δημιουργεί ακόμα χειρότερα προβλήματα ακόμα και από το κλασικό τσιγάρο, από τον κλασικό καπνό, γιατί περιέχει πάρα πολλά χημικά προϊόντα τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ το στοματικό βλενογόνο. Δηλαδή σίγουρα επιτείνεται η ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα και διάφορες βλάβες πάνω στο στόμα και στη γλώσσα και στις παριές και παντού, γιατί έχει πάρα πολλές μέσα χημικές ουσίες. Μάλιστα. Οι οποίες είναι και διαφορετικές στην κάθε κατηγορία, γιατί έχουν και διάφορες κατηγορίες. Οπότε αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί σχεδόν χρησιμοποιείται τώρα γύρω στα 15-20 χρόνια, οπότε οι έρευνες είναι λίγο πιο ασφαλείς, τα στατιστικά δεδομένα δηλαδή που έχουμε. Οπότε το ηλεκτρονικό τσιγάρο όχι απλά δεν μας σώζει από το κάπνισμα ή είναι κάτι το οποίο είναι ελεύθερο παρενεργειών, αλλά ίσα ίσα είναι και χειρότερο.
3: Για τη σωματική κοιλότητα, σίγουρα πάντως.
4: Ναι, εντελώς. Τώρα τα πάουτσες και τα σνούζ είναι κάτι πολύ πολύ καινούριο. Και νομίζω τώρα στην αγορά της Ελλάδας δεν είμαι σίγουρη αν έχει κάνα μήνα, δύο, τρεις που έχουν βγει στην αγορά.
3: Α, είναι πολύ πρόσφατο, οπότε
4: είναι
3: δεν μπορούμε να έχουμε.
4: Είναι πάρα πολύ πρόσφατο, οπότε ακόμα εμείς εδώ κλινικά δεδομένα δεν έχουμε. Βέβαια στην Αμερική και στη Σουηδία που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, έχουν γίνει κάποιες στατιστικές έρευνες που γενικότερα είναι ενθαρρυντικές, αλλά όχι εφησυχαστικές. Δηλαδή τα παρενέργειες του καπνίσματος γενικώς ισχύουν ακόμα και για αυτά τα προϊόντα. Τώρα, αν ειδικά δεν χρωματίζει τόσο πολύ τα δόντια ή δεν υπάρχουν τα προϊόντα του καπνού και δεν αυξάνει και τόσο πολύ η θερμοκρασία του στοματικού περιβάλλοντος και αυτό λίγο παραδείγματος χάρη μπορεί να μας βοηθάει στην ξηροστομία ή στην περιοδοτήτιδα, είναι ένα θετικό, αλλά δεν έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
3: Και σε τι ποσοστό, κυρία Μοζάρα, όλα τα προϊόντα καπνού μπορεί να προκαλέσουν τα διάφορα προβλήματα, όπως και η τεριδόνα, η οποία δεν είναι ευκαταφρόνητο. Η αθεράπευτη τεριδόνα είναι πάρα πολύ ενοχοποιητική, όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για την καρδιά, όπως έχουμε ακούσει που λέτε
4: για
3: κι εσείς.
4: Για όλα τα νοσήματα, βέβαια. Είναι γιατί πρέπει να αντιμετωπίζουμε την οδοντιατρική και γενικά τα οδοντιατρικά θέματα σαν φορέα όλης της υγείας. Δεν μπορεί δηλαδή να το ξεχωρίσουμε από το υπόλοιπο σώμα, το στόμα. Υπάρχουν επιπλοκές παντού. Εδώ κάποιες φορές βγάζεις ένα δόντι και γίνεται μια ολόκληρη κατάσταση σε όλο το σύστημα του ασθενούς. Πρέπει να κόψεις αντιπυκτικά, να φτιάξεις την πίεση του ασθενή.
3: Μάλιστα.
4: Συνδέεται άμεσα με τη γενική του υγεία.
3: Πάντως βλέπετε συχνά άτομα τα οποία χρησιμοποιούν διάφορα προϊόντα καπνού να έχουν προσβληθεί από τεριδόνα.
4: Η τεριδόνα τώρα θα σας πω. Η τεριδόνα και γενικά όλα τα στοματικά νοσήματα... δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάπνισμα είναι ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας. Δηλαδή καπνίζεις, άρα θα πάθεις τεριδόνα. Είναι πολυπαραγοντική νόσος. Όπως και γενικότερα όλες οι νόσοι της στοματικής κοιλότητας είναι πολυπαραγοντικές. Το βασικό θέμα είναι ότι τόσο όλα τα προϊόντα με καπνό ή με νικοτίνη ή και το κλασικό τσιγάρο είναι πάρα πολύ επιβαρυντικά. Πάρα πολύ επιβαρυντικά. Δηλαδή ένας ασθενής που καπνίζει σίγουρα έχει ποσοστό πάνω του 50% από κάποιον άλλον που δεν καπνίζει να αναπτύξει, ας πούμε, τεριδόνα. Βέβαια εξαρτάται και από τη στοματική υγιεινή που ακολουθεί. Δηλαδή πλένει τα δόντια, βουρτσίζει, τον παρακολουθεί ο δοντίατρος κάθε εξάμηνο. Είναι πολλοί παράγοντες.
3: Κυρία Μοζάρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες συμβουλές που δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 11.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
8: Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή με την ατμόσφαιρα να παραμένει αποπνικτική. Λόγω της πυρκαγιάς εστάλει μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται κοντά στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόβλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι, σε θάλαμο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής. Το προσωπικό προχώρησε στην εκένωση των κλινικών. Ασθενής που νοσηλευόταν σε διπλανό θάλαμο περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο διάδρομος γέμισε γρήγορα με καπνό και οι ασθενείς απομακρύνθηκαν μόνοι τους, με ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μια ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που απομακρυνόταν από το χώρο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να αποκρύφθηκε από τσιγάρο, ενώ έχει γίνει προσαγωγή ενός ασθενή που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο θάλαμο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που βρέθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα νοσηλείας. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η καταδίωξη στο Άργος, κατά την οποία ένας 20χρονος τραυματίστηκε από πυροσβολισμούς αστυνομικών και νοσηλεύεται διασωληνωμένα στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Οι ίδιοι υποστηρίζουν μέσω των συνηγόρων τους ότι οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί με στόχο την ακινητοποίηση του οχήματος. Ωστόσο, στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές από βολίδες σε τοίχο εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Ενώ σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει 2 τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση πάντως αναμένεται να αποσαφηνίσει αν επρόκειτο για προειδοποιητικές βολές ή ευθεία πυρά. Την πλήρη διερεύνηση της καταδίωξης στο Άργος ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Το γραφείο τύπου του κόμματος καταγγέλει τον αναξέλεγκτο φαινόμενο αστυνομικής βίας επί κυβέρνηση Μητσοτάκη και τονίζει ότι είναι αδιανόητο για τη χώρα να κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς που παριστάνουν τους σερίφηδες στην Άγρια Δύση. Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε η Κομισιόν για διακρίσεις σε βάρος των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πλαίσιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου στα δημόσια σχολεία, μεταξύ άλλων στην άδεια μητρότητας και την αναρωτική άδεια. Μετά την προειδοποιητική επιστολή του 2024 και την αιτιολογημένη γνώμη του 2025, η Κομισιόν έκρινε ανεπαρκείς τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών και προχώρησε στην παραπομπή της υπόθεσης. Η Έλενα Κουντουρά δήλωσε ότι οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται επί χρόνια ως εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας και ζήτησε άμεσες νομοθετικές αλλαγές για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη. Υπήρξε ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και έγινε γνωστή για τη μακρόχρονη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αποδοχής. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο Facebook η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντελάσσουν νέα κλίγματα. Ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στις νότιες ακτές του Ιράν μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον Ιρανικών στόχων. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι τα πλήγματα είχαν στόχο τον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά πλοίων. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν για συντριπτική απάντηση, ενώ σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στην τελική ευθεία μπαίνει το Μουντιάλ. Μαρόκο, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή και Ελβετία διεκδικούν την πρόκριση στην τετράδα. Η φάση των 8 ξεκινά σήμερα με το Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη και συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία.
7: Ο καιρός.
8: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού σήμερα στα ανατολικά και βόρεια με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ αργότερα φαινόμενα αναμένονται σε Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με πιθανές τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά με την Αθήνα στους 33 βαθμούς Κελσίου και τη Θεσσαλονίκη στους 32. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε πάλι με ένα υπέροχο κομμάτι Bohemian Rhapsody, Mercury, Freddie Mercury. Λοιπόν, έχω εδώ μηνύματα τώρα, μου λέει ο Νίκος, ότι ο Άδωνης είχε πει αλίμονο αν δεν με παρακολουθούσαν εμένα που είμαι υπουργός. Το ίδιο πιστεύει και ο Μάκης. Αλλά μας πούν ποιοι τον παρακολουθούσαν που αυτό τον ενδιαφέρει. Είναι περήφανος γι' αυτό. Άρα ξέρει ποιοι τον παρακολουθούσαν. Ας μας το πει και εμάς. Έχεις δίκιο, Νίκο, έτσι είναι. Ο δε Γιώργος εδώ μας λέει: η κοινή γνώμη πάτησε πάνω σε αυτό που ενδεχομένως είπα εγώ. Δεν ενδιαφέρεται για το τι έγινε το 19. Πάμε καλά, μας ρωτά εμείς. Σιγά μην ξαναψηφίσουμε όλους αυτούς, λέει, που έκανε τους αριστερούς. Όχι, Γιώργο μου, να ψηφίσεις εκεί που είναι, δεν χρειάζεται να κάθεσαι να προβληματίζεσαι σε αυτά. Κάτσε να κάνεις να φας αυτά που είναι, αφού το έχεις λυμένο εσύ. Το τι έγινε το 19 και το πώς βρέθηκε η χώρα, να, ας πούμε το 19, όταν την παρέλαβαν χρεοκοπημένη που δεν ήξερε που πατάει κανένας και κάποιοι τη φέρανε στο ίσωμα και την πήρε ο Μητσοτάκης και έκανε αυτά που, ή κάνει αυτά που κάνει, να πας εκεί εσύ, Γιώργο μου, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος να προβληματίζεσαι, είναι συγκεκριμένο. Και απορώ με κάποιους, εγώ δηλώνω και είμαι από τα μικράτα μου αριστερός, λέω. Έχω δικαίωμα να κάνω κριτική στην αριστερά με χίλιους δυο τρόπους. Κάποιοι λοιπόν που κόπτονται για το αν φέρεται, χωρίς να ξέρουν πώς λειτουργεί και με τι ηθικούς κώδικες η αριστερά, και να μας λένε γιατί έκανε αυτό ο αριστερός, άστο βρε αδερφέ, ο αριστερός θα κρίνει μόνος του αυτό το οποίο επέλεξε. Είτε απογοητεύτηκε, είτε διαψεύστηκε, είτε. Ένας άσχετος τρίτος, εγώ θα κάνω κριτική ποτέ για την ψυχή της δεξιάς? Τι με νοιάζει εμένα η ψυχή της δεξιάς, το ρουσφέτι και η λαμογιά? Γιατί αυτό είναι. Πήγαινε εκεί λοιπόν, μην το κοιτάς το 19, εσύ μείνε στο 19, μείνε και στο 15 που θέλει ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα δεν έχει νόημα να τα απαντήσουμε αυτά, έχουμε μπροστά εκλογές για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, η υπόθεση, για να πάμε και στα ζητηματάκια έτσι που μάλλον μας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν η υπόθεση με τα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι, να σημειώσω, είναι τεράστιο έτσι, το ποσό, μην κοροϊδεύεστε, φτιάξανε δηλαδή τα funds, τους services και όλους αυτούς οι τράπεζες. Βάλανε όλα αυτά τα θέματα, ας πούμε, στο τραπέζι, τα περάσανε από τα δικά τους χαρτοφυλάκια σε κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Γίνανε κάποιες ρυθμίσεις για τον νόμο Κατσέλη και λοιπά, αλλά τα πράγματα αυτά είναι ανοιχτά. Κάνω την εισαγωγή για να σας πω το εξής. Έχουμε εδώ μαζί μας τον Παναγιώτη Καλόφωνο, επιστημονικό συνεργάτη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Και γιατί τον έχουμε, να σας πω γιατί. Γιατί διέλαθε, όπως πολλά πράγματα που γίνονται στη χώρα μας, της προσοχής, ότι οι καταναλωτικές οργανώσεις έστειλαν εξώδικο στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια και για τον τρόπο που τα χειρίζεται. Κύριε Καλόφωνε, είστε μαζί μας?
1: Εννοείται ότι είμαι μαζί σας και χαίρομαι που μπορούμε να τα πούμε στον αέρα για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό σας πήραμε, και επειδή εμείς το προσέξαμε το γεγονός, όπως παρατηρήσαμε και κάτι αόριστες απαντήσεις που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος για το όλο θέμα, χωρίς να απαντάει στο πρόβλημα. Για πέστε μας τι ακριβώς είναι.
1: Οι προσπάθειες γίνονται και είναι δυστυχώς αποσπασματικές σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από πάρα πολλούς. Από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι
0: από ό,τι κατάλαβα είστε κάπου έξω,
1: όχι, είμαι σε μέρος που δεν μπορούσα να σας απαντήσω. Okay. Οπότε είναι ένα θέμα, διότι η Τράπεζα της Ελλάδας μιλάει τεχνικά, δεν λαμβάνει υπόψη της το όλο θέμα.
0: Το εξώδικό σας τι ακριβώς ήταν, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, τι ακριβώς ζητούσε να ξεκαθαρίσει?
1: Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών είμαστε συμμέτοχοι, δεν είμαστε εμείς που το έχουμε κάνει ακριβώς.
0: Ναι, συμμετείχατε όμως.
1: Έχουμε ενημερωθεί και έχουμε υποβοηθήσει για να γίνουν αυτού του τύπου οι προσπάθειες, διότι έχουν γίνει μια σειρά από θέματα, όπως η αναγνώριση και από τον Άριο Πάγο ότι οι servicers δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα και λειτουργούν ως τέτοια, και επίσης από το γεγονός ότι πίσω από τους servicers στην πραγματικότητα κρέβονται οι τράπεζες, αγοράζοντας τα ακίνητα μέσα από εταιρείες real estate διαχείρισης ακινήτων. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα που γίνεται, και αυτό δεν είναι το μόνο λάθος που συμβαίνει δυστυχώς στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση πάντα βοηθάει τις τράπεζες και δεν βοηθάει τους καταναλωτές. Υπήρχε η κατάλληλη οδηγία 2167 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία άργησε πάρα πολύ να περάσει στους καταναλωτές. Mm-hmm. Δυστυχώς.
0: Η απάντηση της Τράπεζας Ελλάδος σας ικανοποιεί? Τι ακριβώς λέει? Ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για ό,τι γίνεται, έλεγχο? Τι ακριβώς λέει η Τράπεζα της Ελλάδας?
1: Κοιτάξτε, είναι προσφυλής τακτική της κυβέρνησης να παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου και να μην επιλύει τα προβλήματα σωστά που αφορούν τους καταναλωτές, βλέποντας με έναν, θα έλεγα, ανισόρροπο τρόπο μόνο την προστασία του τραπεζικού συστήματος και όχι την προστασία των καταναλωτών. Άλλωστε, έχει γίνει δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο θέμα την τελευταία δεκαετία να περνάμε όλα τα βάρη στους καταναλωτές και όχι να τα αναλαμβάνουν την ευθύνη των λαθών που έκαναν. Διότι εδώ, και αυτό αποδεικνύεται από το νέο νόμο για τους καταναλωτές, που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να ελέγχουν αν κάποιος μπορεί να αποπληρώσει, να πάρει ένα δάνειο και να το αποπληρώσει. Θεωρείται δηλαδή πλέον...

που έκαναν. Διότι εδώ, και αυτό αποδεικνύεται από το νέο νόμο για τους καταναλωτές, που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να ελέγχουν αν κάποιος μπορεί να αποπληρώσει, να πάρει ένα δάνειο και να το αποπληρώσει. Θεωρείται δηλαδή πλέον... που έκαναν. Διότι εδώ, και αυτό αποδεικνύεται από το νέο νόμο για τους καταναλωτές, που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να ελέγχουν αν κάποιος μπορεί να αποπληρώσει, να πάρει ένα δάνειο και να το αποπληρώσει. Θεωρείται δηλαδή πλέον...

0: τις δαπάνες που οι άνθρωποι υπέστησαν. Και απλά σου λέει, σου δίνω το δικαίωμα με ένα πολύ μικρό κούρεμα από τα πανωτόκια να μπεις στην όλη διαδικασία και να συνεχίσεις να πληρώνεις χωρίς να χάσεις το σπίτι σου. Νομίζω ότι μοιάζει περισσότερο με δώρο άδωρο παρά με ουσιαστική ιστορία, παρότι η κυβέρνηση λατρεύει να μας υπενθυμίσει το success story που θέλει να πουλήσει.
1: Οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικιών, τέλος πάντων, αν είναι πρώτη ή δεύτερη, δεν έχει σημασία. Οι πληστηριασμοί ακίνητης περιουσίας.
0: Οι πληστηριασμοί, όπως ξέρετε, έχουν ξετρελαθεί. Έχουμε ανέβει στους 316.000 για το πρώτο εξάμεινο.
1: Πόσο, 316.000?
0: Οι αναγγελμένες είναι 316.000. Είναι πάρα πολύ και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Βέβαια υπάρχει εδώ ένα καλαμάκια. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί πληστηριασμοί βαίνουν άγονοι. Αυτό όμως δημιουργεί ένα θέμα με τους καταναλωτές, διότι πολλές φορές με τον νόμο που ισχύει για τους πληστηριασμούς, στην πρώτη φορά είναι 100% της πληστηριαζόμενης αξίας, μετά κατεβαίνει 75 και κατεβαίνει 50, τα παίρνουν οι τράπεζες, οι σέρβισερς, τα αγοράζουν εκείνη τα σπίτια σε πολύ χαμηλή τιμή.
1: Έναντι πινακίου φακής, ναι.
0: Έναντι πινακίου φακής, ακριβώς.
1: Και οι οποίοι το αξιοποιούν κατά το δοκούν.
0: Βέβαια, και δεν σας κρύβω ότι εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών έχουμε δει ένα μοτίβο που ισχύει τώρα ξεκάθαρα, όπου βλέπουμε ότι όσο πιο μικρό δάνειο έχεις, υπόλοιπο δανείο να σας δώσω να καταλάβετε,
1: ναι.
0: Και έχεις ένα σπίτι πολλαπλάσιας αξίας, η πιθανότητα να σε σπρώξουν στον κρεμό είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή κροστάς 20, 30, 40.000, έχεις ένα σπίτι όμως που κάνει 150, 200, 250 χιλιάρικα, η πιθανότητα να σε σπρώξουν, να κάνεις λάθος, είτε είσαι στον κατσέλι είτε δεν είσαι στον κατσέλι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή στους καταναλωτές να είναι πολύ προσεκτικοί, και η θεωρία ότι μιλάω και μου τα λένε σωστά, εμείς τη θεωρούμε επιπόλαιη. Δεν υπάρχει τίποτα αν δεν είναι γραμμένο. Ακόμα και όταν μιλήσουμε και μας αρέσει, τους στέλνουμε επιβεβαιωτικό email ότι σύμφωνα με την προφορική μας συμφωνία είπαμε 1, 2, 3, για να μπορεί να τα βγάλετε. Έχω περιπτώσεις δηλαδή που άνθρωποι που σχετικά ταλαιπωρημένοι, για να σβήσουν μια καταναλωτική κάρτα που βρήκανε από τα 5,5 χιλιάρικα τα 3,5, πλήρωσαν τα 3,5 χιλιάρικα, και μετά η τράπεζα δεν τους στέλνει, το κοράκι δεν τους στέλνει εξοφλητική απόδειξη, και αναπουλάει το δάνειο, ο οποίος ο επόμενος σερβίσερ ζητάει τα 5,5 χιλιάρικα, σαν να μην, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα χρήματα που έχουν πληρωθεί, που είναι μια τυπική πρακτική. Το έχουμε δει και στον παλιό νόμο με τα πανωτόκια, αυτά συνέβαιναν.
1: Εγώ ένα πράγμα που απορώ, δηλαδή πραγματικά αυτό το νούμερο τώρα που μας είπατε, 360.000 αναγγελμένους πληστηριασμούς, είναι αδιανόητο. Δηλαδή αυτό από μόνο του θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνημα στην κοινωνία, κοινωνικό είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι ένα κοινωνικό κίνημα, αλλά βλέπετε δυστυχώς σπάζοντας το κίνημα σε κομμάτια, ο καθένας προσπαθεί να σώσει το δικό του το μάρι, με αποτέλεσμα κανείς να μην κερδίζει, ούτε ο ίδιος ούτε το σύνολο. Αλλά λυπάμαι που σας το λέω, αυτή είναι η δυσάρεστη κατάσταση στην Ελλάδα.
1: Τι να πούμε. Λοιπόν, κύριε Καλόφωνε, δεν μας κάνατε και εμάς, φαντάζομαι και στους ακροατές, μαύρη την αυτή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά αυτή είναι η δυστυχής κατάσταση που ζουν οι δανειολήπτες. Επιμένω ότι οποιαδήποτε επικοινωνία κάνουν θα πρέπει να την κάνουν εγγράφως, είτε μέσα από τις πλατφόρμες των servicers, είτε στα email απευθείας με αυτούς, αλλά γραμμένα, όλα γραμμένα προς Θεού. Αν δεν μπορούν, ας πάνε

0: κάπου να τους, τα, να τους βοηθήσουν και να μπορέσουν να, να τα κάνουν, διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Είναι κρυμμένοι πίσω από την γραφειοκρατική νομιμότητα. Οι άνθρωποι χάνουν πάρα πολύ, διότι ακόμα και το αυτονόητο μπορεί να σου δημιουργήσει απώλειες.
1: Και όλα αυτά δεν τα ελέγχει η Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι, δηλώνει η αδυναμία.
0: Η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι...
1: Ακόμα και την νομιμότητα αυτών των πραγμάτων.
0: Ξέρετε, η νομιμότητα ακουμπάει από την γκρίζα ζώνη και πέρα. Οπότε, θεωρητικά από την ώρα που τα έχεις εδώ, που στα στέλνουν ή στα στέλνουν γραμμένα, η θεωρία ότι σε σπρώχνουν στον κρεμό είναι ότι σου μιλάνε, δεν σου στέλνουν τα θέματα και όταν στα στείλουν μετά σου λέει, μα σας ενημερώσαμε ότι έτσι είναι. Δηλαδή, αντί να σου στείλει εξοφλητική, στην περίπτωση που σας είπα, αντί να στείλει εξοφλητική απόδειξη, έστειλε απόδειξη καταβολών.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε το
1: θέμα. Καταλαβαίνω. Δυστυχώς.
0: Δηλαδή, ενώ είχε πληρώσει τα 3,5 χιλιάρικα από τα 5,5, του στέλνει απόδειξη καταβολών. Που σημαίνει ότι έχει καταβάλει 3,5, αλλά μας προστάσει άλλα 2.
1: Μάλιστα.
0: Τον επόμενο, εάν το κάνεις. Άρα γι' αυτό σας εξηγώ ότι πρέπει να είναι όλα γραμμένα και αποτυπωμένα σωστά.
1: Λοιπόν, να δούμε. Ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Λυπάμαι που σας τα λέω έτσι.
1: Όχι, καλά κάνετε και τα λέτε. Εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ακριβώς για αυτό το λόγο. Να είστε καλά, καλή δύναμη και
0: καλή
1: θα τα πούμε.
0: Ευχαριστούμε που σηκώνετε το θέμα ψηλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Λοιπόν, η κατάσταση, εδώ είμαστε πάλι, η κατάσταση στο, με αυτή την πυρκαγιά, την έκρηξη και την πυρκαγιά που προκλήθηκε στο έργο επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, δεν είναι καλή. Δηλαδή, εξελίσσεται, δεν έχει τεθεί σε υποπλήρη έλεγχο, υπάρχουν φόβοι, καταρχήν υπάρχουν τραυματίες. Είναι 11 συνολικά αυτή τη στιγμή οι τραυματίες διαπιστωμένα, εκ των οποίων οι 3 είναι διασωληνωμένοι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχει ανησυχία μεγάλη, γιατί στην επιχείρηση υπάρχει δεξαμενή προπανίου και σε φορτηγά. Γενικά δεν είναι καλή η κατάσταση, ας ελπίσουμε ότι θα θεθεί υπό τον έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουμε γραμμή. Ναι, προχωράμε. Να πάμε λοιπόν στις γραμμές.

0: Βλέπω τα μηνύματα ανάρχονται βροχιδών για το θέμα που συζητούσαμε πριν. Η Θάλια για παράδειγμα μας λέει ότι έδωσαν υπερεξουσία αφού λασπολόγησαν κατά του ΣΥΡΙΖΑ της τότε κυβέρνησης και έδωσαν εξουσία στους σέρβισες και στα φαντς και κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν, τα οποία βιώνει η κοινωνία, και ότι κομμάτιασαν το κίνημα κατά των πληστηριασμών. Λοιπόν, κι άλλα πολλά τώρα ότι βρίσκω, προλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές μας. Έχουμε τον καθηγητή των οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στέλεχος βεβαίως του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Κύριε Ζαρωτιάδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πέσαμε
1: σε ταξίδι, αλλά εντάξει, μπορώ να σας ακούσω, ελπίζω να μπορούμε να επικοινωνήσω.
0: Είστε σε κίνηση στο μεταξύ ή είστε σταθερός κάπου, το λέω για την τηλεφωνική κλίση, να μην έχει.
1: Είμαι σταθερός.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, έτσι να ξεκινήσουμε από τα πιο... πάμε σε μια φάση τώρα, έτσι, όπως φαίνεται, είτε πάμε νωρίτερα, είτε πάμε προς το τέλος της κυβερνητικής, δηλαδή από το Μάρτιο-Απρίλιο του νέου χρόνου. Πάντως είμαστε σε προεκλογική φάση. Το όλο κλίμα φαίνεται ότι οξύνεται πάρα πολύ, έτσι. Και δεν έχουν...
1: Αυτό είναι αλήθεια, και νομίζω ότι όσο η κυβέρνηση αισθάνεται την πίεση από την κοινωνία, γιατί την αισθάνεται, θα συνεχίζει να αυξήνει περισσότερο με δική της ευθύνη το κλίμα και να αξιοποιεί κάθε τυχαία ή μη περίσταση ώστε να δημιουργήσει ένα δίπολο αντιπαράθεσης απέναντι στις προοδευτικές δυνάμεις και στην προοδευτική έκφραση, να κατηγορήσει συλλήβδην καθεστωτική αντίληψη που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία και να δείξει πως η ίδια είναι ο μόνος εκφραστής της σταθερότητας και της ασφάλειας. Νομίζω είναι μια τακτική που όλες οι καθεστωτικές αντιλήψεις ακολουθούν και στην περίπτωση της συγκεκριμένης διακυβέρνησης της Νέα Δημοκρατία είναι αναμενόμενη.
0: Ξέρετε, είχα την εντύπωση αρχικά εδώ και καιρό βέβαια ότι τουλάχιστον έτσι μας είχε αφήσει η κυβέρνηση να καταλάβουμε ότι στις εκλογές που θα γινόντανε κάποια στιγμή, μιλάω για 5 μήνες πριν, ότι η κυβέρνηση θα πήγαινε με κατά τη δική της κρίση τα ισχυρά της χαρτιά, τα οποία πίστευαν ή τουλάχιστον έτσι μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι η αντιπαράθεση θα γίνει γύρω από τα προγράμματα και την οικονομία, το οποίο θεωρούσε ισχυρό χαρτί.
1: Νομίζω ότι αυτό πλέον έχει διαψευστεί. Ναι. Έχει διαψευστεί γιατί είναι αυταπόδεικτο, παρά την επιχειρηματολογία γύρω από τα μακροοικονομικά μεγέθη, όπου και εγώ και άλλοι και άλλες θα μπορούσαμε να πούμε και έχουμε πει πολλά επιχειρήματα απέναντι στο κυβερνητικό αφήγημα. Εκείνο που κυριαρχεί είναι η αίσθηση του Έλληνα της Ελληνίδας στην τσέπη του, στην ποιότητα της ζωής του, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, στο γεγονός ότι ο μισθός της δεν αρκεί ούτε για να περάσει το μισό μήνα, στην συνεχιζόμενη ακρίβεια, στην αναντίστοιχη εξέλιξη των αποδοχών και των αμοιβών και ταυτόχρονα στις σοβαρότερες ενδείξεις ότι υπάρχει μια ισχυρή μειοψηφία στην ελληνική κοινωνία η οποία εισπράττει, κυριαρχεί στην όποια παραγωγή υπεραξίας. Μια ανισότητα δηλαδή που είναι αυταπόδεικτη. Άρα λοιπόν, ό,τι και να επιδιώξει με σωστά ή λανθασμένα μακροοικονομικά επιχειρήματα να πείσει η κυβέρνηση, πέφτει στο κενό. Γι' αυτό και λοιπόν νομίζω ότι δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να επιχειρηματολογήσει για την επιτυχία εντός εισαγωγικών της ελληνικής οικονομίας, αλλά θα προσπαθήσει να παίξει το χαρτί της ασφάλειας και της σταθερότητας, το οποίο είναι βεβαίως αρκετά επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, με δεδομένες τις σημερινές συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς.
0: Ναι. Τώρα της ασφάλειας και της σταθερότητας, όταν είχαμε ένα περιστατικό, ας πούμε πιάσουμε το τελευταίο, που ένα πιτσιρικά 20 χρονών, επειδή δεν σταμάτησε σε έναν έλεγχο της αστυνομίας, του ρίξαν 15 σφαίρες στο ψαχνό, πόσο ασφαλής νιώθει Ο Έλληνας αυτά...
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί τα περιστατικά αυτά μπορούν να πληθαίνουν και δεν είπα ότι θα είναι αποτελεσματική αυτή η στρατηγική, είπα ακριβώς ότι θα είναι πολύ επικίνδυνη. Γιατί οδηγούμενη η ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν την διαδικασία μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις από διάφορες κοινωνικές ομάδες ή από το περιβάλλον κύκλων που δεν είναι δίωνη μέσα στο εσωτερικό των δυνάμεων ασφαλείας, αντιδράσει ότι είναι επικίνδυνες για το που θα καταλήξει η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ως προοδευτικοί άνθρωποι και ως άνθρωποι του χώρου της αριστερής, της δημοκρατικής έκφρασης, αντεχόμαστε τέτοιες εξελίξεις προφανώς και πρέπει να επιμείνουμε στο δημόσιο λόγο μας ότι η μόνη προϋπόθεση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα είναι η διατήρηση της δημοκρατίας και της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και σε αυτή την κατεύθυνση να καλέσουμε τους πολίτες να εκφραστούν μέσα από τις όποιες επιλογές τους και να προσπαθήσουν να αγωνιστούν για την καθημερινότητα, για την εισοδηματική τους ενίσχυση μέσα από συλλογικές δράσεις, δημοκρατικά και όχι παρασυρώμενοι σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Κύριε Ζαρωτιάδη, έτσι μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω, όταν είναι κοινή διαπίστωση των προοδευτικών δυνάμεων, να μείνω σε αυτό το σκέλος, της ελληνικής κοινωνίας. Μιλάω για προοδευτικούς ανθρώπους και όχι για κόμματα.
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Ότι αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, έχει εγκαθιδρυθεί στην Ελλάδα ένα καθεστώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και το οποίο έχει μία έκφραση που πρέπει για να αντιμετωπιστεί τη συνένωση των δυνάμεων της λεγόμενης προοδευτικής, του προοδευτικού χώρου. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ είναι κοινά διαπιστωμένο αυτό, δεν μπορούν όλα τα κόμματα, μιλάω τουλάχιστον για τα βασικά, να καθίσουν σε ένα τραπέζι για να βρούνε τα ελάσσονα της υπόθεσης, δηλαδή δεν είναι ποιος θα είναι τα έχει τα ενία αυτής της ιστορίας, αλλά πώς θα συντάξουν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο που αν το υποστεί και με τρίτη θητεία αυτή η κυβέρνηση, τότε καταλαβαίνουμε όλοι τι θα συμβεί, δηλαδή τα σκάνδαλα θα εξαφανιστούν, η αδιαφάνεια θα συνεχιστεί, η κατάργηση, η λειτουργία των θεσμών θα μειωθεί, τέλος πάντων να μην τα ονομάζω. Γιατί δεν μπορούν, ναι, οι προοδευτικές δυνάμεις, κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι υπάρχει η ανάγκη καταρχάς ενός μονομέτωπου αγώνα. Αυτό το λέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου, γιατί βλέπω ότι παρασύρονται, θα τολμήσω να πω, όλα τα κόμματα της προοδευτικής έκφρασης σε μια πολλές φορές επιχειρηματολογία που επιδιώκει να ενισχύσει την ίδια τη δική τους παρέμβαση και όχι κατά ανάγκη να εξασθενήσει την κυβερνητική καθεστωτική αντίληψη. Από εκεί και πέρα επίσης αντιλαμβάνομαι ότι ως ζωντανοί οργανισμοί οι πολιτικοί φορείς, τα πολιτικά υποκείμενα, τα κόμματα θέλουν τη δική τους επιβίωση. Όμως νομίζω ότι πρέπει να επικρατήσει αυτό το οποίο πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, πως η πολιτική επιβίωση όλων των κομμάτων της προοδευτικής έκφρασης, της αριστεράς, της δημοκρατίας, περνάει μέσα από την δυνατότητα να ασκήσουν κάποια στιγμή κυβερνητική πολιτική μέσα από ένα συνεργατικό πλαίσιο, γιατί αυτονόητο είναι πως κανένας μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες συνθήκες διεθνώς και στο εσωτερικό της χώρας. Απόρρια οι συνθήκες αυτές ακριβώς μιας καταστροφικής κυβερνητικής περίοδου δεξιάς. Άρα, εδώ απαιτείται νομίζω πολύ ξεκάθαρα μια διαδικασία η οποία θα είναι μια προγραμματική συνεννόηση για να μπορέσουν να έχουν όλα τα κόμματα αυτά μια ειλικρινή απέτηση προς τον ελληνικό λαό και μια χειροπιαστή απόδειξη ότι μπορούν να διαχειριστούν την επόμενη μέρα. Αυτό νομίζω λείπει, όχι η συνένωσή τους, δεν είναι ούτε
0: ευκαιρία. Ναι, δεν είναι θέμα συνένωσης, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Αλλά μια προγραμματική συζήτηση νομίζω ότι θα ήταν στη σωστή κατεύθυνση.
0: Και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί το ζούμε, τι το ζείτε, φαντάζομαι κι εσείς όπως μες στην κοινωνία ζείτε, όλοι. ότι ποιον δεν ενδιαφέρει στην πραγματικότητα κανέναν προοδευτικό άνθρωπο εάν θα πάρει αν η Ελλάς θα έρθει δεύτερη με 15 ή το Πασόκ θα έρθει δεύτερο με 16 ή δεν ξέρω τι. Δεν ενδιαφέρει τελικά κανέναν αυτό το πράγμα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι μια κατάσταση που στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να τραβήξει χρόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα κάπου εκεί πρέπει να βρεθεί η λύση. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε για παράδειγμα στην Ουγγαρία του Όρμπαν, που έχει πολλά όμοια χαρακτηριστικά με αυτό που βιώνουμε σήμερα, και σε θεσμικό και σε λειτουργικό και σε δημοκρατικό επίπεδο, με αυτό που βιώνει σήμερα η χώρα μας.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε ότι παραμένει ένα οξύμορο δημοσκοπικό έβριμα, το ότι την ίδια στιγμή που εκφράζεται με τεράστια πλειοψηφία καταγγελτικά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική η ελληνική κοινωνία, την ίδια στιγμή μένει όμως απούσα από την επιλογή να εκφραστεί υπέρ μιας προοπτικής, μιας αναλλακτικής διακυβέρνησης, και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, παραμένον το ποσοστό των αποφάσεων και αυτών που δεν εκφράζονται. Γιατί ακριβώς βλέπει ότι δεν είναι έτοιμη ή τουλάχιστον δεν είναι διαφαινόμενη η εναλλακτική διακυβέρνηση με ένα δημοκρατικό, προοδευτικό, αριστερό πρόσημο. Εγώ πάντως εδώ να πω και να ενισχύσω την προσπάθεια που γίνεται από τον χώρο στον οποίο συνδράμω, από το Πανελλήνιο Κοινό με την Επιτροπή Διεύρυνσης και Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Mm-hmm. Προφανώς φαντάζομαι ότι και θέλω να δω αντίστοιχες κινήσεις, και υπάρχουν και από τα άλλα κόμματα. Το λέω με κάθε καλή θέληση, γιατί ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του κάθε κομματικού φορέα, ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ που έχει αυτή την ιστορία που έχει, να διατηρηθεί. Είναι ανάγκη για την ελληνική κοινωνία και για τους άλλους πολιτικούς φορείς. Ταυτόχρονα όμως αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση ή τουλάχιστον να διερευνηθεί αυτή, και η οποία, όπως φαίνεται τουλάχιστον από πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, είναι εφικτή. Υπάρχουν πλέον πολύ ευδιάρθητα στοιχεία και δυνατότητες μιας προγραμματικής σύγκλησης από τη δουλειά.
0: Αυτό νομίζω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι αυτό το βλέπουμε παντού, είναι εφικτή, γιατί οι διαφορές στα προγράμματα ή στις διακηρύξεις που τουλάχιστον έχουν τα κόμματα δεν είναι πολύ μεγάλες. Τα κόμματα μιλάω της από εκεί μεριάς, όχι. Και φοβάμαι τώρα ότι μπορεί να ζήσουμε, όποτε το ζήσουμε, κάτι ανάλογο, ας πούμε, που ζήσαμε και στην Ουγγαρία του Όρμπαν, ότι ο Όρμπαν ιτήθηκε τελικά από ένα δικό του παιδί, ο οποίος δεν διαφοροποιούνταν και πολύ. Μήπως αυτό συμβεί και στην...
1: Ξέρετε, είναι εμφανές ότι υπάρχουν οι ακραίες ασύζουσες, αλλά και απλώς ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες και στη δική μας περίπτωση, πόσο δε μάλλον όταν η κοινωνική κρίση βαθαίνει, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι πως η επιβολή τέτοιων αντιλήψεων στην κοινωνία ενισχύεται όταν η κοινωνική κρίση και η οικονομική ανέχεια βαθαίνει. Υπάρχουν αυτές οι κίνδυνοι και αυτές οι εκφράσεις και σε πολιτικά κόμματα και σε κοινωνικές διαδικασίες, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως λέτε, η επόμενη μέρα μιας κυβερνητικής αλλαγής να είναι ακόμα πιο δυσίωνη και πιο δύσκολη και πιο αντιδημοκρατική. Εδώ αυτό βέβαια αυξάνει ακόμη περισσότερο τη δική μας ευθύνη, να προλάβουμε αυτή την εξέλιξη και να δείξουμε ότι η επόμενη μέρα μπορεί να έχει ένα δημοκρατικό προοδευτικό πρόσημο. Να πω και το εξής, λέγοντας, μεταφέροντας μια πιο ευίωνη κίνηση. Είμαστε σε μια περίοδο πάντως που στη διεθνή βιβλιογραφία, στη διεθνή συζήτηση, η αντίληψη ότι η στήρα υποστήριξη της ελεγόμενης της ελεύθερης οικονομίας, η στήρα υποστήριξη της ιδιωτικοποίησης των δημοσίων αγαθών, η στήρα υποστήριξη μιας τεχνοκρατικοποίησης απέναντι στη δημοκρατική λειτουργία, που ήταν κατάκτηση και της ουσιαστικής εξέλιξης, αυτό όλο έχει πλέον πάει πίσω, και η διεθνής βιβλιογραφία, η διεθνής συζήτηση αναδεικνύει την ανάγκη μιας δημοκρατικής προοδευτικής τροφής. Αυτό που λέμε με την έννοια της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αν θέλετε, μέσα στην κατεύθυνση. Άρα, είναι οι συνθήκες τέτοιες που απαιτούν και καθιστούν δυνατή μια προοδευτική σύγχρονη δημοκρατική αριστερή διακυβέρνηση. Ας την κάνουμε πράξη.
0: Κύριε Ζαρουτιάδη, κρατάω τα τελευταία σας λόγια. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Λοιπόν, ακούσαμε τον καθηγητή οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στέλεχος βεβαίως του ΠΑΣΟΚ, της διεύρυνσης, μας το είπε και ο ίδιος, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Ενδιαφέρουσες ήταν οι προσεγγίσεις, και με ψύχρεμη φωνή, χωρίς στις πολλώσεις και στις αντιπαραθέσεις που βιώνουμε για τα ίσονα τελικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχουν, ξέρεις, για παράδειγμα βλέπω κάποιους, ωραία, μας ακούνε, μας κάνουν την τιμή και χαιρόμαστε, προφανέστατα φαίνεται και από τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε, ότι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την αριστερά, προφανώς, δεν ξέρω τώρα, ίσως δεν τους καλύπτουν τα άλλα μέσα τα οποία εκφράζουν τον κυβερνητικό λόγο ή την όποια, όπως λέμε εμείς, προπαγάνδα. Και οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, κρατάω το ότι μας τιμούν με το να ακούνε το κόκκινο ή κάποιον σταθμό που έχει άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Βλέπω λοιπόν το Γρηγόρη εδώ πέρα να μας λέει ότι γιατί στεναχωριέστε τόσο πολύ, εμείς δηλαδή στεναχωριόμαστε που αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Θα έρθει ο Τσίπρας όπου να είναι και θα συνεχίσει το κοινωνικό έργο που άφησε στη μέση. Και αρχίζει λοιπόν να αραδιάζει τη γνωστή προπαγάνδα, δημοσκόπια, δημοψηφίσματα, το μάτι και διάφορα τέτοια πράγματα τώρα. Και βεβαίως για να καλύψει λίγο και αυτή την ιστορία, τι Τσίπρας, τι Μητσοτάκης, το ίδιο νόμισμα με διαφορετική πλευρά. Το διαβάζω γιατί κάποιοι λένε ότι δεν διαβάζουμε, δεν κρύβουμε τίποτα. Κοίταξε Γρηγόρη μου, ο καθένας έχει εκτός από τη δυνατότητα της κρίσης, έχει και μάλλον εκτός από τη δυνατότητα της κριτικής, έχει και τη δυνατότητα, φαντάζομαι, της κρίσης και της αξιολόγησης. Βλέπει. Προφανέστατα τα πράγματα δεν είναι στη λογική την οποία, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτός είναι ανάλγητος, ο άλλος δεν είναι, ο ένας θέλει αυτό, ο άλλος εκείνο. Υπάρχει μία αντίληψη που εδράζεται σε μία πολιτική προσέγγιση και σε το τι θέλεις να υπηρετήσεις. Αν θέλεις να υπηρετήσεις τους έχοντες και τους κατέχοντες, όπως λέγαμε παλιά, ή τους προνομιούχους Έλληνες, ή δεν ξέρω τι, τους αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, θα εφαρμόσει συγκεκριμένη πολιτική. Εάν ομνύεις το όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της λειτουργίας της δημοκρατίας και το πώς θα κάνεις τους ανθρώπους καλύτερα, ακόμα και τους φτωχούς, να μην τους κάνεις φτωχότερους και να τους οδηγείς στο περιθώριο, θα εφαρμόσεις μία άλλη πολιτική. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο καθένας διαλέγει σε τι, πώς να το πω, σε τι παιχνίδι θα μπει και σε τι ακριβώς θα... Τώρα έχει σημασία να κάνουμε διερεύνηση ψυχολογική και ιδεολογική των ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή των πολιτικών ακόμα. Ξέρουμε τι επαγγέλλεται ο καθένας. Ας τα ακούσουμε λοιπόν και ας κρίνουμε με βάση αυτά. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Δεν θέλω να σε πείσω ιδεολογικά, γιατί δεν θα σε πείσω. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε και σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και συνεχίστε να ακούτε κόκκινο. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με 11 ανθρώπους να τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Από τους τραυματίες, 6 νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου 2 είναι διασωληνωμένοι, 3 φέρουν ελαφρά εγκάβματα, ενώ ένα έχει λάβει εξιτήριο. Στο Αττικό νοσηλεύονται 5 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα 42χρονος με σοβαρά εγκάβματα, που είναι διασωληνωμένος και μεταφέρεται στο ΚΑΤ, καθώς και 4 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα που προσήλθαν μόνα τους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε επιχείρηση με σούστες και ανταλλακτικά στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό της. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία φορτηγού με δεξαμενή προπανίου εντός των εγκαταστάσεων. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, ενώ λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους κοντά στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόβλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι, σε θάλαμο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής. Το προσωπικό προχώρησε στην εκένωση των κλινικών. Ασθενής που νοσηλευόταν σε διπλανό θάλαμο περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο διάδρομος γέμισε γρήγορα με καπνό και οι ασθενείς απομακρύνθηκαν μόνοι τους, με ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μια ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή καρδιά την ώρα που απομακρυνόταν από τον χώρο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από τσιγάρο, ενώ έχει γίνει προσαγωγή ενός ασθενή που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο θάλαμο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που βρέθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα νοσηλείας. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η καταδίωξη στο Άργος, κατά την οποία ένας 20χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΑΘ του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Οι ίδιοι υποστηρίζουν μέσω των συνηγόρων τους ότι οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί με στόχο την ακινητοποίηση του οχήματος. Ωστόσο, στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές αποβολίδες σε τείχο εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Ενώ σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει 2 τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση πάντως αναμένεται να αποσαφανίσει αν επρόκειται για προειδοποιητικές βολές ή ευθεία πυρά. Την πλήρη διερεύνηση της καταδίωξης του Άργου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γραφείο τύπου του κόμματος καταγγέλει το ανεξέλεγκτο φαινόμενο αστυνομικής βίας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και τονίζει ότι είναι αδιανόητο για τη χώρα να κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς που παριστάνουν τους σερίφηδες στην Άγρια Δύση. Ερωτήματα για τη λειτουργία και τη διαφάνεια της Ένωσης των Servicers προκαλεί δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο σε επικοινωνία δημοσιογράφων με την Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, απάντησε η ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία που συνεργάζεται με εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων. Με αφορμή το δημοσίευμα, 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της Έλενας Ακρίτα, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυριακάκη. Με την ερώτησή τους, καλούν την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη σχέση της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με τη συγκεκριμένη εταιρεία, για τον ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδας και για το εάν διασφαλίζονται οι αναγκαίες εγγυήσεις θεσμικής αξιοπιστίας στη λειτουργία του κλαδικού φορέα των Servicers. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολο Αρεβενιώτη, υπερξακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και έγινε γνωστή για τη μακρόχρονη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αποδοχής. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανάρτησή της η δημοσιογράφος Νανάη Μαραγκουδάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα. Ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στις νότιες ακτές του Ιράν, με την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον Ιρανικών στόχων. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι τα πλήγματα είχαν στόχο τον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ερμούς. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για συντριπτική απάντηση, ενώ σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ Φόρεστ.
1: ο καιρός.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού σήμερα στα ανατολικά και βόρεια με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ αργότερα φαινόμενα αναμένονται σε Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά με την Αθήνα στους 33 βαθμούς Κελσίου και τη Θεσσαλονίκη στους 32. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: θα έλεγα, με εντελώς διαφορετική οπτική.
1: Δείτε, παρακολουθώντας εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θέλω να το πω αυτό, θα έλεγα ότι, δεν το λέω επειδή είστε τώρα μπροστά, αλλά το έχω δει στην πράξη, ότι στις τοποθετήσεις των Ευρωβουλευτών των Ελλήνων, αν εξαιρέσει βέβαια και τους Κύπριους, και αν εξαιρέσει και κάποιες περιπτώσεις, θα έλεγα ότι εσείς μόνο προσωπικά θέτατε το θέμα της Κύπρου, της κατοχής της Κύπρου. Το έχω δει, το έχω δει αυτό στις Ολομέλειες που μιλάτε, που θέτατε το θέμα. Δηλαδή, μιλούσαμε, είχαμε δείτε, κάθε μήνα είχαμε ένα ψήφισμα για την Ουκρανία, ας πούμε. Το θυμάμαι, εσείς τα έχετε ζήσει πιο πολύ, εγώ ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, δεν συζητιόταν το θέμα της Κύπρου, της κατοχής της Κύπρου, είναι έτσι?
0: Είναι έτσι, και είχα ζητήσει τότε για την επέτειο, στην επέτειο, τη μαύρη επέτειο της εισβολής, να υπάρχει, να σηκωθούν σημαίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατό κατοχής, είναι το μόνο κράτος μέλος της Ένωσης με στρατό κατοχής, με τείχος, το τελευταίο έπεσε, ήταν του Βερολίνου. Είχα στείλει αίτημα τότε στην κυρία Μέτσολ, το οποίο δεν έγινε δεκτό. Για μία μέρα είχαμε ζητήσει, έτσι, συμβολικά, ούτε αυτό. Είναι η μεγάλη αμαρτία του ΝΑΤΟ, ξέρετε, για να μπούμε και στο ΝΑΤΟ, η ιστορία της Κύπρου, της Κυπριακής τραγωδίας. Είναι η μεγάλη προδοσία της δεξιάς σε ό,τι αφορά στην Κυπριακή τραγωδία, για να μην ξαναγράφουν την ιστορία. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς ακριβώς η Χούντα της Αθήνας και η δεξιά της Αθήνας αξιολόγησε, αξιοποίησε και έδρασε σε αυτή την περίπτωση, και πώς, ποιος ήταν ο ρόλος του ΝΑΤΟ και βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν είναι μια εκκρεμότητα η ιστορία της Κύπρου για την Ευρώπη, αλλά για το κυπριακό λαό. Είναι ένα έγκλημα το οποίο συνεχίζεται. Από την άλλη, θέλω να σας πω, κυρία Παπαδάκου, ότι σε όλα τα θέματα που αφορούσαν τα εθνικά συμφέροντα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική διπλωματία σε ένα μεγάλο ποσοστό της γραφειοκρατίας της προσπαθούσε να κρατήσει άμυνα, όμως νομίζω ότι η κατευθύνση που είχε από την Αθήνα ήταν σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά, μόνο κλείνω σε αυτό, δεν είναι μόνο τα ζητήματα του Αιγαίου ή της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κατοχής. Επιμένω και θέλω να το θυμηθείτε αυτό σε δύο χρόνια, όταν αν ξαναβρεθούμε και είμαστε όλοι καλά, το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων. Το παιχνίδι που παίζεται στα Δυτικά Βαλκάνια σήμερα με την αόρατη ελληνική κυβέρνηση και το παιχνίδι που παίζει η Βουλγαρία σε ό,τι αφορά στους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, που είναι σύνορα ουσιαστικά, με ανησυχεί πάρα πολύ, και βεβαίως όπου μπορώ και όπου, με ό,τι δυνατότητες έχω, φωνάζω και προσπαθώ να συνετίσω την ελληνική διπλωματία να σηκώσει και άλλους τους τόνους, και τον κύριο Επίτροπο, ο οποίος πριν γίνει Επίτροπος μπορούσε να έχει ταμπέλες που έλεγε, δεν έλεγε προς Βόρεια Μακεδονία, έλεγε Σκόπια, αλλά να κοιτάξει λίγο πραγματικά την ουσία των εθνικών θεμάτων και συμφερόντων στην περιοχή, γιατί κάνουν πάρτι άλλοι προς τα πάνω, και είναι η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Αλβανία.
1: Και έχει αρμοδιότητα τις μεταφορές, μην ξεχνάμε.
0: Μα είναι δίκτυα, έτσι. Το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Ναι. Τι είναι σύνορα, η μπάρα?
1: Ναι.
0: Σύνορα δεν είναι η μπάρα, είναι και η μπάρα. Είναι τα δίκτυα, λιμάνια, αεροδρόμια, δίκτυα. Όταν λοιπόν κάνουν παραεγνατία οδό χωρίς καθέτους, όπου αυτό το επιβάλαμε εμείς και προσωπικά εγώ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ευρωβουλευτή του τότε στην αρμόδια επιτροπή, και επιβάλαμε να υπάρχουν κάθετες στον διάδρομο 8, που πέφτουν πάρα πολλά χρήματα και πολύ μεγάλο λόμπι, όπως καταλαβαίνετε τα θέματα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτό που είπατε για τον κύριο Μητσοτάκη, χθες, αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή, δεν κατάλαβα που είναι η έκπληξη σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το λέω πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, δεν είναι ότι έχω την πληροφόρηση. Είμαι ρεπόρτερ, έχω αυτό το ένστικτο της είδησης. Και διαβάζω πολύ. Θεωρώ ότι τα εθνικά θέματα, ή τα ελληνοτουρκικά για να είμαι πιο σαφής, και τα ζητήματα του Αιγαίου θα καθορίσουν σε απόλυτο βαθμό τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Το λέω εδώ και 5-6 χρόνια και νομίζω ότι αυτό, ναι, θα το δείτε.
1: Αυτό λέτε ότι θα είναι και ο λόγος των ερχόμενων εκλογών, ή το επιχείρημα ή η αιτία.
0: Είναι θέμα. Άλλωστε, ναι, το βλέπουμε και στην ενδοδεξιά, στην δεξιά πολυκατοικία, όπου μπορούμε να λέμε για την πολυδιάσπαση της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς ή της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης, αλλά δείτε τι γίνεται στον άλλο χώρο της άλλης πολυκατοικίας, όπου έχουμε και διασπάσεις και αντικρουόμενα συμφέροντα και διαφορετικές οπτικές κτλ.
1: Θα τα πούμε και αυτά, αλλά ήθελα λίγο να μείνουμε και στην Ευρώπη και θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο. Τα πράγματα δεν πάνε καλά και εκεί, γιατί από την πίσω πόρτα η κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία έρχεται στην Ελλάδα και παραθερίζεται εδώ με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Στη βίλα του κύριου Μητσοτάκη.
1: Αυτό λέω, με τον κύριο Μητσοτάκη, στη βίλα του κιόλας.
0: Ο οποίος είναι πρωθυπουργός, πρόεδρος κυβερνήσεως, σε χώρα η οποία ελέγχεται για βασικά ζητήματα που αφορούν στο κράτος δικαίου.
1: Βεβαίως.
0: Ρούμπος.
1: Αλλά όμως ήθελα να πω ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν πρόσφατα φαίνεται ότι βάζει από την πίσω πόρτα την Τουρκία. Το πρόγραμμα SAFE, δηλαδή στο αμυντικό σύστημα της Ευρώπης.
0: Άκουσα τον κύριο.
1: Και αυτό δεν συζητείτε εδώ μεταξύ, λες και είναι εντελώς φυσιολογικό.
0: Ναι, ναι. Άκουσα και ένα fake news, ένα fake του κύριου Μαρινάκη, το συνηθίζει άλλωστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι στο press room που τολμάνε να θέσουν ερωτήματα ακόμα. Αλλά βεβαίως τα ερωτήματα δεν μπαίνουν, οι απαντήσεις μπαίνουν του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Γίνεται το briefing με ένα περίεργο τρόπο, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Η δεξιά και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε υπέρ.
1: Ναι.
0: Και πήραν και κάποιες πολιτικές ομάδες ψήφισαν κατά. Εμείς ψηφίσαμε αποχή και μας εγκάλεσε ο κύριος Μαρινάκης γιατί δεν υπερψηφίσαμε την Τουρκία. Θα μπορούσα να δεχτώ κριτική γιατί δεν καταψηφίσαμε. Θα μπορούσα να το συζητήσουμε, θα πω, το ξαναδούμε αυτό. Γιατί ψηφίσαμε, γιατί ήταν θετικό το ψήφισμα. Ήταν θετικό ό,τι αφορά στην αποτύπωση βασικών ζητημάτων του κράτους δικαίου στο κράτος του Ερντογάν. Το θετικό. Το αρνητικό όμως. Δεν μιλούσε καθόλου για την Κύπρο και για το στρατό κατοχής. Το αρνητικό όμως ήταν ότι ουσιαστικά άνοιγε το δρόμο στην πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας να είναι ο βασικός μέτοχος παραγωγής drones και άλλων οπλικών συστημάτων. Οπότε από άλλο δρόμο η Τουρκία όχι μόνο είναι μέτοχος, είναι και συμμέτοχος και κύριος παίχτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε
1: δεύτερη είσοδος.
0: Για εξηγήστε μου λοιπόν, κύριε Μαρινάκη και κύριε Μητσοτάκη, γιατί οι ευρωβουλευτές σας, το κόμμα σας δηλαδή, ψήφισε υπέρ αυτού του ψηφίσματος, που είστε και πατριώτες. Mm-hmm. Τι ακριβώς δεν είδατε εσείς που είδαμε εμείς? Ήταν και γράμματα φοβερά.
1: Έγινε με μεγάλη σπέκουλα εδώ γι' αυτό, γιατί πήγατε στην αποχή, να ξέρετε.
0: Αποχή, είπαμε να σας το πω, Γιάννα, να το πω, κυρία Παπαδάκου. Διότι από τη μία, όταν είσαι αποχή, καταρχήν δεν είναι θετική ψήφος. Καταρχήν. Ένα. Καταγράφεται ως ψήφο. Δεν είναι no vote, δεν ψηφίζω. Καταγράφεται. Δεν είναι θετική. Όμως δεν μπορούσα να μην δω ότι υπήρχαν θέματα που αφορούσαν στο κράτος δικαίου, τα οποία είναι έτσι. Έχουμε ανθρώπους, πολιτικούς κρατούμενους, έχουμε διώξεις. Ισχύει αυτό. Αλλά δεν μπορούσα να πάω και απ' την άλλη. Ότι εδώ υπάρχει θέμα που αφορά στα εθνικά συμφέροντα της χώρας μου, της πατρίδας μου. Οπότε σε καμία περίπτωση. Εγώ θεωρώ και για την Ευρώπη είναι πολύ κακό αυτό, έτσι κι αλλιώς, να παίξει η Τουρκία. Το έλεγε χθες ο κ. Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου ότι είμαστε ο δεύτερος στρατός, ο πρώτος στρατός, ο τρίτος στρατός, δηλαδή με τις.
1: Μεγάλη χώρα, ναι, και είδα και Έλληνες εδώ χθες, διπλωματικούς παράγοντες. Τα λένε γιατί δεν είναι μεγάλη χώρα η Τουρκία. Δηλαδή να ενισχύουμε κι εμείς την εικόνα της δύναμης, της ισχύος. Της Τουρκίας, απίστευτο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, όταν έχεις μια τέτοια πολιτική, ραγιάδικη πολιτική, φτωχούς συγγενούς, αυτό συμβαίνει. Κοιτάξτε, απέχει πάρα πολύ η Ελλάδα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ ή ακόμα και Νέας Δημοκρατίας με Κωνσταντίνο Καραμαλή. Θυμίζω στους νεότερους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβγαλε τη χώρα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ο Καραμαλής το έκανε. Δεν το έκανε η κυβέρνηση αριστερά.
1: Και ένδειξε διαμαρτυρία.
0: Τόλμησε για την εισβολή.
1: Για την εισβολή.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχεις αυτό που λέμε μια διάφανη, ξεκάθαρη και μια ευρωπαϊκή, θα έλεγα, πολιτική. Ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα, η Αθήνα, θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο. Πρώτον, να μην είναι δεδομένο σύμμαχο των ΗΠΑ και κανενός, ένα. Και έχει αυτό το εργαλείο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω αυτού του εργαλείου θα μπορούσε να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα και να είναι πιο ορατή. Είναι πυθύνιος υπηρέτης ουσιαστικά συμφερόντων, όπου έχουμε αντιθέσεις. Τώρα φρούμε χρόνο και μέσα στην Αμερική είναι αντιθέσεις μεγάλες με την Κίνα, με τη Ρωσία. Μας έρνει σε μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία ο κ. Μητσοτάκης. Στείλαμε πρώτη οπλικά συστήματα. Βεβαίως θα καταδικάζαμε την εισβολή, αλλά δεν χρειαζόταν εμείς να μπούμε, να γίνουμε μέρος του προβλήματος. μιας διένεξης που ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι.
1: Και έχουμε δώσει και πολλά χρήματα. Μας εξηγούσε προχτές ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος εδώ που ξέρει πολύ καλά τα αμυντικά, πόσα χρήματα, πόσα εκατομμύρια έχουν δοθεί.
0: Και πόσα έχουμε χάσει από το Βερίκοκο, πόσα χρήματα έχουμε χάσει από την αγροτική παραγωγή και ούτω καθεξής.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι οι Ρώσοι είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι κτλ. Δεν δούμε την ελληνική ιστορία. Δεν είδαμε και πουθενά δηλαδή τη ρωσική υποστήριξη. Όμως. Πού μας στήριξανε.
1: Αυτό λέω.
0: Τι μας στήριξανε στη χρεοκοπία ή στην Κύπρο, πού, σε ποια φάση. Σε στήριξαν σε ψηφίσμα του Οργανισμού ΗΠΑ σε ό,τι αφορά στο θέμα της Κύπρου. Δεν υπάρχουν φίλοι στη διπλωματία και εχθροί. Συμφέροντα είναι. Εσένα σε ενδιαφέρει να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα. Με πολυδιάστατη πολιτική.
1: Για να το κλείσουμε το θέμα των εθνικών θεμάτων, ναι. Να ρωτήσω το εξής, επειδή εσείς οι πολιτικοί δεν πρέπει, δεν είναι μόνο να καταγράφετε την παθογένεια, έτσι. Εσείς τι θα κάνατε, ας πούμε, τι διαφορετική πολιτική θα ακολουθούσατε με αυτή τη συγκυρία, με δύο πολέμους ανοιχτούς τώρα, εδώ έχουμε και το δεύτερο
0: πόλεμο. Καταρχήν θα σας πω, εγώ εννοώ

0: λόγο πρωταγωνιστικό από τον Καντάφη, τον Γιασέρα Ραφάτ, μέχρι ακόμα το κίνημα των αδεσμεύτων πιο παλιά με το Πασόκ και ούτω καθεξής, και με τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και με την στη λογική ακόμα να εμπλέξει σε εισαγωγικά ακόμα και τον ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας, τον Πάπα, στο μεγάλο πολιτικό πρόβλημα που ήταν εκείνη την εποχή, που ήταν το προσφυγικό. Αυτό σημαίνει πολυδιάστατη πολιτική. Πολυδιάστατη πολιτική σημαίνει καταρχήν το κάνεις για πάρα πολλούς λόγους που αφορούν στη δικιά σου αξιοπρέπεια και ασφάλεια του λαού σου. Δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι και οι ενδοδεξιές συγκρούσεις έχουν άμεση σχέση με την αλλαγή του status quo που υπάρχει στην εξωτερική μας πολιτική. Δηλαδή οι αντιδράσεις, οι θυμοί, οι συγκρούσεις πέρα από τα δικά του ζητήματα και του κ. Καραμαλή και του κ. Σαμαρά και άλλων παραγόντων, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό θέμα, ναι, στο θέμα χαράξης εξωτερικής πολιτικής.
1: Λοιπόν, για να αλλάξουμε πεδίο, όπως λένε, και να πάμε στο κράτος δικαίου.
0: Για να συγγνώμη, μόνο το σεβασμό. Ναι. Νομίζω η δεύτερη μεγάλη είδηση, ή τουλάχιστον πρώτη
1: είναι
0: είδηση για μας, είναι αυτό το νέο έγκλημα που γίνεται σήμερα. Αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη στον Ασπρόπυργο. Με 3 διασυλλομένους, 11 τραυματίες. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακόμα την κατάστασή τους. Οικολογική καταστροφή πάλι για άλλη μια φορά. Συνθήκες ασφαλείας. Προχθές πάλι είχαμε εργατικό. Πρέπει να σου πω, κάθε μέρα έχουμε.
1: Εσείς παρακολουθείτε πολύ καλά, έχετε αναδείξει αυτά τα θέματα και στην Ευρώπη, γιατί είναι και τομέα σας, έτσι κι αλλιώς, αλλά έτσι κι αλλιώς τα παρακολουθείτε και λόγω ευαισθησίας, υποθέτω, και ανθρώπινα και σαν πολιτικός. Για πείτε μου, ποια είναι η κατάσταση με τα εργατικά. Ας πάρουμε τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα. Κάθε πόσες μέρες έχουμε εργατικό ατύχημα στην Ελλάδα.
0: Σχεδόν
1: κάθε μέρα έχουμε ένα εργατικό ατύχημα στην Ελλάδα.
0: Και ήδη στοίχημα ανά δύο μέρες.
1: Και ή δυστύχημα, όπως λέτε, ένα δύο μέρες. Λοιπόν, αυτό έχετε ψάξει, έχετε κάνει μια έρευνα. Γιατί συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Καταρχήν δεν υπάρχει. Συγγνώμη.
1: Τι δικλείδες δεν υπάρχουν ασφαλείας για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα και συμβαίνει αυτό?
0: Καταρχήν δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και δεν υπάρχει το σαφές νομοθετικό πλαίσιο για να μπορούν, και μάλλον όπου οφείλουν οι εργοδοτικές οι επιχειρήσεις, μάλλον, να τηρούν. Έχουμε μια πολυδιάστατη πολιτική της δεξιάς σήμερα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά χτυπάει το συνδικαλιστικό κίνημα, δεν έχει συνδικαλιστικό κίνημα, αυτό που χρειάζεται και πρέπει να ενισχυθεί αυτό. Δεύτερον, δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Ο Μητσοτάκης έχει κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έγκλημα. Πέρασε λίγο στα παρατήρητο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και παλιά και νέα. Έχει κλείσει ουσιαστικά, καταργήσει όλες τις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος που αφορούσαν στις επιθεωρήσεις, επιθεώρηση εργασίας, επιθεώρηση δημόσιας διοίκησης, σας θυμίζω τον κύριο Ρακιτζή, όπου αυτές οι επιθεωρήσεις είχαν έλεγχο από τη Βουλή, από το κράτος δηλαδή, και δημιούργησε ανεξάρτητες αρχές, τις όπου ο ίδιος διορίζει το διοικητή, χωρίς κόσμο. Έχουμε τις περισσότερες ανεξάρτητες αρχές από το 19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λειτουργούν, 35. Πώς λειτουργούν?
0: Μα σας είπα πώς λειτουργούν. Όπως
1: λειτουργήσαν. Καλά, διορίζονται οι διοικήσεις.
0: Όπως λειτουργήσε στη Βιολάντα.
1: Ναι.
0: Τις ξεχάσαμε τις γυναίκες.
1: 5 γυναίκες.
0: Όπως λειτουργήσε στα Τέμπη. Στους 57 υπήρχαν τουλάχιστον 10 εργαζόμενοι. Είναι από τα μεγαλύτερα εργατικά εγκλήματα που έχει κάνει το ελληνικό κράτος ή με τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους. Μονή γραμμή και πάμε όπου βγει. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, σήμερα στον Ασπρόπυργο, χθες στην Πάτρα, ακούμε και τρελές ιστορίες. Σηκώνει η τρίχα, της πήρε λέει το κεφάλι και τα μαλλιά μέσα στην κρεατομήχανη. Ακούσα φοβερά πράγματα. Και έχει την κυρία Κεραμέως, η οποία δεν παρεμβαίνει ούτε στην Εστερόντερ, η οποία έκανε το σωματείο, θα τους συναντήσω. Απεργία, ζητώντας τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, αυτό που την οδηγία, και έρχεται η Έστερ Λότερ με 100 ευρώ χαμηλότερα και δεν έχει παρέμβει η υπουργός να πει ότι ο ευρωπαϊκός ελληνικός κατώτατο μισθός είναι 900 ευρώ. Δεν υπάρχουν οι τύποι αυτοί. Τουρίστες, κυριολεκτικά. Τουρίστες. Και επικίνδυνοι τουρίστες. Στον τουρισμό αυτό που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι άνθρωποι με χαμηλούς μισθούς, χωρίς δικαιώματα, χωρίς έκφραση, χάνουν και τη ζωή τους. Γιατί όλα αυτά που χτίζεται, κυρία Παπαδάκου, στο νεοδεξιό κράτος δεξιάς, δεν είναι νεοφιλελεύθερη, είναι νεοδεξιά αυτή. Ακραία δεξιά, alt-right δεξιά.

0: σκλήρη, μοχθήρη, αιμοβόρα δηλαδή ουσιαστικά, με fake news, με να βρωμίζει το μόνο τον αντίπαλο, έχει δημιουργήσει, δημιουργεί ένα κράτος αρίστων, αυτών που μπορούν και θα τα καταφέρουν, και των άλλων, των προλετάριων, των λίγων. Αυτό αφορά και το αποτυπώνει στην παιδεία πώς το βλέπει, στην υγεία πώς τη βλέπει, στην καθημερινότητα, ναι, στην αξία της ζωής, όταν ένα περίφηστρο σηκώνεται και ρίχνει 13 σφαίρες σε έναν άοπλο 20χρονο επειδή δεν σταμάτησε στο στόπ.
1: Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και ευθύνες. Δείτε, αυτό το πεδίο, ας πούμε, των εργατικών ατυχημάτων, των δικαιωμάτων των εργατικών, των εργασιακών, ήταν πάντα προνομιακό πεδίο της αριστεράς. Λοιπόν, να πάμε σε μια διακοπή, πρέπει να κάνουμε αυτό το διάλειμμα, και αμέσως μετά να μου πείτε γιατί φαίνεται ότι δεν είναι πια προνομιακό πεδίο της αριστεράς αυτό το πεδίο.
2: Στο κόκκινο. ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Λοιπόν, όσο έτσι υπήρχε το σήμα, κάναμε διαπραγματεύσει για τη μουσική επιμέλεια τη εκπομπή, την οποία έχει ο Κώστας.
1: Ζήτησε ένα τραγούδι.
0: Κώστας Αρβανίτης τώρα ζήτησε ένα τραγούδι.
1: Ζήτησε ένα τραγούδι.
0: Λέγαμε για τα εργατικά ατυχήματα όμως και.
1: Εγκλήματα είναι.
0: Τα οποία.
1: Εγκλήματα είναι.
0: Έγκλημα.
1: Είναι εγκλήματα γιατί δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ευρωπαϊκού τύπου ρυθμίσεις ώστε να έχουμε πρόληψη. Γιατί δεν είναι μόνο ότι γίνεται το κακό αυτό και τα λοιπά. Οι ασθένειες μέσα στο χώρο εργασίας.
0: Ναι, αν τηρούνται οι όροι, βεβαίως, λέτε, υγιεινής.
1: Για έλατε να πάμε μια βόλτα, μια σήμανση στον Ασπρόπυργο, σε εκείνες εκεί τις περιοχές, λίγο πιο πάνω στις χωματερές, σε τι συνθήκες ζουν οι άνθρωποι μέσα, οι εργαζόμενοι μέσα στη χωματερή.
0: Ναι.
1: Ποιος ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, γιατί αυτό το πεδίο λοιπόν που ήταν προνομιακό της αριστεράς και γενικότερα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου θα πω εγώ, γιατί πια δεν είναι. Είναι φανερό αυτό, έτσι. Και επιπλέον έχουμε και μια σκιά τώρα με τη ΓΕΣΕ εκεί. Μην τα ξεχνάμε και αυτό. Υπάρχει μια απαξίωση, έτσι, των εκπροσώπων της. Έχουμε μια σκιά η οποία δεν βοηθάει βέβαια στη διεκδίκηση, γιατί αμέσως μετά σου λένε μα αυτός δεν είναι, δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Γιατί λοιπόν δεν είναι προνομιακό αυτό το πεδίο για την αριστερά?
1: Όχι, θα διαφωνήσω. Είναι προνομιακό και άλλωστε στον χώρο της εργασίας και της ταξικής πάλης δεν είναι θέμα ποιος θα είναι ο προνομιακός παίχτης, αλλά ποια ιδεολογική βάση δεδομένων βάζει στο κίνημα για να μπορεί να κάνει το δικό του κίνημα. Καταρχήν, το πιο σημαντικό πράγμα είναι τα πρωτοβάθμια. Πρωτοβάθμια έχουμε. Και είναι και δυνατά και μαζικά.
0: Σωματεία, λοιπόν.
1: Σωματεία, βεβαίως. Και δευτεροβάθμια. Υπάρχει θέμα στην ανώτατη Ομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, έτσι κι αλλιώς. Αυτό έχει άμεση ευθύνες φυσικά η ΠΑΣΚΕ και άλλες παρατάξεις έχουν ευθύνες. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με το ζήτημα ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα, καταγράφω συνέχεια δυνάμεις και είμαι απ' έξω. Είμαι, αλλά δεν αναλαμβάνω πρωτοβουλίες, δεν συνεργάζομαι με άλλες δυνάμεις, δεν κάνω ένα μότος βιβέντη, κάτι, μια μικρή συμφωνία, ξέρω εγώ, για να προχωρήσω, μια καταγραφή δυνάμεων. Και φυσικά στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ με τις ευρύτερες δυνάμεις υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε
1: πάρα
0: και
1: πολλά χρόνια. Όχι, θα σου πω γι' αυτό, πέραμε για τα συνδικαλιστικά.
0: Ναι.
1: Όπου είχαμε, ήταν και ένα κουσούρι αυτό, δεν το κατάλαβα ποτέ, να έχεις και δυο παρατάξεις να κατεβαίνουν στη ΓΕΣΕ.
0: Mm-hmm.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ 2 ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
0: Διάσπαση.
1: Ναι, μπαίνει ένα ζήτημα πλέον παραγόντων. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να στηριχθεί στον παράγοντα που δεν παράγει η πολιτική, απομονώνεται.
0: Εντάξει, αυτό είναι και προσωπικές πολιτικές τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Εντάξει, σου πω ότι ακολουθούσαν... ο Φάμελος αυτό,
0: ναι,
1: αλλά
0: κάποιοι ακολουθούσαν και προσωπικές πολιτικές. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Το ξεκαθαρίζεις αυτό.
0: Ναι, το ξεκαθαρίζεις.
1: Υπάρχουν και διαγραφές.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο κράτος δικαίου τώρα, τις παραβιάσεις. Χθες είχαμε αυτή τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό.
1: Στο λέω αυτό για να μην. Κοίταμε, ναι. Δεν με κοιτάς.
0: Για πες.
1: Θέλω να σου πω ότι το πολιτικό κομματικό παιχνίδι. Εγώ κοίταξα να δει, Γιάννα. Εγώ ήμουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ήμουν περήφανος γι' αυτό μέχρι το 89-90. Για να επιλέξω χώρο και να πω στρατεύομαι, περάσανε 20 χρόνια. 20 χρόνια και ακόμα δεν το ξεπερνάμε απόλυτα, γιατί στο χώρο που ήσουνα, αγάπησες, αγαπήθηκες. Έχεις συναισθηματικά δεσίματα.
0: Φίλους σου, συντρόφους.
1: Έχεις πράγματα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα σου. Στη νέα κατάσταση βλέπω οι άνθρωποι περνάνε από κόμμα σε κόμμα και από... Ούτε όπως αλλάζεις δίσκους στο playlist δεν το κάνεις αυτό. Σαν να μην υπάρχει συνέστημα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Ένα. Δεύτερον, η εμπλοκή των ανθρώπων στα κοινά που προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να συμμετάσχετε στα αυτά, σημαίνει ότι εγώ που μπαίνω μπροστά δεν έχω ιδίον όφελος για κάτι που εμένα θα με εξυπηρετήσει και βάζω και σένα να βάλεις το κεφάλι στον μπάγκο του χασάπι. Γυναίκα, μονογονεϊκή οικογένεια, λέω ένα παράδειγμα. Ζευγάρι που τα φέρνει δύσκολα, του πεις μπες και στο συνδικαλισμό για να κερδίσω εγώ αύριο. Σημαίνει ότι είμαστε μαζί. Οπότε η στάση με την πολιτική είναι ανάθεση της κοινωνίας στην Τζουραμάνη να κάνει μία δουλειά. Και αυτή η ανάθεση μπορεί να την άρω όποτε θέλω για να βάλω τη Γιάννα ή για άλλους λόγους. Πολιτική, όπως εκφράζει τοπική αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, στο σχολείο, στο γήπεδο, στο κόμμα, Δεν είναι δουλειά.
0: Ναι. Θα πούμε για τις παραιτήσεις τώρα, σε λίγο αυτό.
1: Όχι, δεν είπα για τις παραιτήσεις. Ναι,
0: ναι, εντάξει.
1: Λέω πούμε, και για το συνδικαλιστικό κίνημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή βλέπουν.
0: Ναι, θα πούμε.
1: Κάποιους...
0: Είπες για αλλαγές πολιτικών χώρων κλπ.
1: Εντάξει, οκ. Αλλά βλέπω και εσείς τους συνδικαλιστές αυτό το κομμάτι. Χρόνια συνδικαλιστής, επαγγελματικός στέλεχος. Δηλαδή, κάτσε. Φίλες, πόσα χρόνια, ας πούμε. Ελβέωτη Ζουραμάνη, γιατί και συνδικαλιζόταν και έντιμα. Μπορώ να το λέω
0: έχει
1: ευθέως.
0: Άποψη του Ζωρό.
1: Όχι, έχει, εδώ. Έχει, έχει και έχει. Αλλά
0: έχουμε κριτικές.
1: Στα επαγγελματικά στελέχη, πόσα χρόνια θα με εκπροσωπείς χωρίς να είσαι στο εργοτάξιο.
0: Κατάλαβα.
1: Έλα και πάλι στο εργοτάξιο να καταλάβεις πώς μυρίζει η πίσα.
0: Έλα λίγο και μετά τα λες και στα φόρα που λένε και στην Ευρώπη που πάνε κλπ.
1: Με οδηγό.
0: Με οδηγό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο κράτος δικαίου, μην το αργήσουμε άλλο. Χτες έγινε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία βέβαια δεν καλύφθηκε. Έχω συγκλονιστεί με αυτό, ούτε ως είδηση είναι απίστευτο. Λοιπόν,
1: τι αξία έχει τώρα.
0: Σωστά, τι αξία έχει ότι η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Στρασβούργο. Συζήτησε την παρακολούθηση ενός πρώην ευρωβουλευτή του κυρίου Κούλογλου, του Στέλη του Κούλογλου. Ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εποχή που τον παρακολουθούσαν, αλλά κυρίως ήταν μέλος της ΠΕΓΚΑ, αυτής της επιτροπής που διερευνούσε τις παρακολουθήσεις. Επεκτάθηκε και στο άλλο σύστημα, το Predator, κάποια στιγμή. Επεκτάθηκαν οι εργασίες αυτής της επιτροπής.
1: Είναι και το Paragon στην Ιταλία.
0: Μπράβο, και του Paragon, όπως λέει στην Ιταλία. Λοιπόν, τον παρακολούθησε το σύστημα που ερευνούσε τώρα τον Κούλογλου. Παράλογο, θρασίτατο, εσύ το πες, ένδειξη θράσους. Ζήτησες από την κυρία Μέτσολα, έχω περάσει τον ενικό τώρα Κώστα. Ζήτησες από την κυρία Μέτσολα, την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, να συζητηθεί το θέμα. Ανταποκρίθηκε.
1: Το βάλε σε ψηφοφορία.
0: Το βάλε σε ψηφοφορία. Πέρασε. Και πέρασε, εντάξει, από όλες τις δυνάμεις. Στηρίχθηκε και χθες έγινε εισήγηση. Την έκανε η κυρία Κουντουρά. Θα μιλήσουμε αύριο με την κυρία Κουντουρά. Θα την
1: εξαιρετική ήταν η Ελένα.
0: Ναι,
1: εξαιρετική.
0: Η οποία είπε, βέβαια, έκανε το ερώτημα, ας πούμε, το κρίσιμο. Ποιος και γιατί παρακολουθούσε.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Έτσι, αυτό είναι το ερώτημα, για να μην λέμε πολλά.
1: Και τολμάει ο κύριος Μαρινάκης να πει στο press room ότι είναι ιδιωτική υπόθεση του κυρίου Κούλογλου να πάει στη δικαιοσύνη. Δεν τρέπονται λίγο. Είναι προσωπική υπόθεση του ευρωβουλευτή, μέλος της ΠΕΓΚΑ, που διερευνά ευρωπαϊκό σκάνδαλο. Δεν ξέρω εγώ αν και η Αθήνα μέσα. Να πει ότι είναι προσωπική του υπόθεση. Σοβαρά. Προσωπική του υπόθεση είναι. Δεν είναι θρασίτατη.
0: Είναι θρασίτατη και την ίδια ώρα τώρα, πρόσκει η συγκυρία και η αλήθεια που είναι πεισματάρα, γιατί βγαίνει καθημερινά. Συζητιόταν στην Ελληνική Βουλή η κλήση ενός κρίσιμου παράγοντα των παρακολουθήσεων από το Predator. Κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη βεβαίως, συζητούσαν την ίδια ώρα και μετατρέπει η Νέα Δημοκρατία να αρνείται να έρθει ο κύριος Ντίλιαν γιατί το φοβάται. Για πες μου λίγο τώρα για, για όλο αυτό το πλέγμα, αυτό το τραύμα της Δημοκρατίας, δεν είναι δικός μου όρος, ούτε δικό σου, είναι του κυρίου Καραμαλή, είναι του κυρίου Ζαμαρά, είναι του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου που έχουν μιλήσει για αυτές τις υποθέσεις. Πες μου λίγο για αυτή. Καταρχήν, θα βρούμε κάποια άκρη. Ο κόσμος αυτό ρωτάει. Βλέπω εδώ και τα μηνύματα. Θα βρούμε κάποια άκρη. Θα έρθουν οι πρωταγωνιστές να μας πούν ποιοι τους έβαζαν να παρακολουθούν. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Η γνώμη μου είναι ότι εμείς αναδείξαμε το θέμα και θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε όσο υπάρχει θέμα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Αυτό είναι υπόσχεση. Ένα. Δεύτερον, σας είχα πει στην προηγούμενη μας επικοινωνία ότι για μένα το βασικό θέμα είναι ένας νέος ανένδοτος πρέπει να σηκωθεί έξω από κόμματα και πολιτικές αντιλήψεις όπου χωρούν όλοι, ακόμα και οι άνθρωποι της συντηρητικής παράταξης.
0: Αναφέραμε ήδη ονόματα.
1: Ένα. Και οφείλουμε με πρωτοβουλία ενδεχομένως συνδικάτων να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πραγματικά δημοκρατίας. Αυτό εγώ δεν το βλέπω σήμερα. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν κόμματα, δεν χρειάζεται να πούμε πια, τα οποία δεν σχολίασαν την ιστορία ΠΕΓΚΑ και παρακολούθησης του ευρωβουλευτή Κούλογλου. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. 2-3 πήρανε. Που σημαίνει ότι τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, μέσα στην κρίση τους και μέσα στην αγωνία τους, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση για να είμαστε καθαροί. Μέσα στην αγωνία τους για την αυριανή μέρα της επιβίωσής τους, ή δεν έχουν αντανακλαστικά, ή δεν μπορούν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε πολιτικό αφήγημα. Και μάλλον τα θέματα κράτους δικαίου τα θεωρούν θέματα πολυτελείας. Σηκώνονται και χάνονται. Αυτά σηκώνονται και δεν πέφτουν μέχρι να λυθούν. Διότι Είναι η υπόθεση Καραϊβάζ, έχει ξεχαστεί. Ήταν συγκλονιστική στην εκδήλωση που παρουσίασε προσφάτως η κυρία Κωστοπούλου. Πώς ένας πολίτης, δηλαδή μια μάνα, πάει να διεκδικήσει. Είναι το θέμα των Ντεμπών και η διαδικασία πώς πάει εκεί. Διότι και το θέμα των Ντεμπών κλείστηκε στις επιδιώξεις κυρίας Καριστιανού να μετατρέψει το θέμα σε κόμμα, προσωπικό κόμμα. Έχουμε κόμματα πλέον προσωπικά στην Ελλάδα. Ισχύει.
0: Και θεματικά. Θεματικά κόμματα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι το θέμα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού θεματικά ασχολείται με τα Τέμπη.
0: Τώρα πια.
1: Ναι, δεν νομίζω. Και φυσικά τα θέματα που αφορούν στο ζήτημα των παρακολουθήσεων, όπου για μένα είναι κορυφαίο θέμα, δημοκρατίας, καθώς με παρακολουθεί η πατρίδα μου ή ξένος. Ποιος έχει τα data? Πού είναι τα data παρακολούθησης του αρχηγού του στρατού? Είναι στην Αθηνά? Είναι αλλού? Πού ακριβώς? Ποιος θα διαπραγματεύεται? Ποιος θα διαχειρίζεται και ποιος εκβιάζεται? Αν εκβιάζεται. Βεβαίως είναι κορυφαίο θέμα και δεν είναι προσωπική υπόθεση του κ. Κούλογλου ή του κ. Κουκάκη το θέμα της παρακολούθησής του. Και βεβαίως υπάρχει ένα θέμα που νομίζω εξοργίζει, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα το δικαστικό ρεπορτάζ, όλους τους έντιμους, σοβαρούς, τους νομικούς κύκλους και ιδιαίτερα τους ανώτατους δικαστές, πρέπει να τους ενοχλεί αυτή η ιστορία.
0: Εντάξει, υπάρχει μία αντίδραση, είναι φανερό και από παραιτήσεις που παρατηρούνται, από τις επιστολές που εστάλησαν στη Βουλή. Τα λέω εκ του ασφαλούς, έχουν εκδηλωθεί. Υπάρχουν αντιδράσεις εκεί για αυτή την πλήρη επικράτηση και για αυτή την, αν θέλεις, τη στρέβλωση που υπάρχει στη διάκριση των εξουσιών. Υπάρχει θέμα, Κώστα, στη διάκριση των εξουσιών.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Έτσι,
1: θέμα.
0: Ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική εξουσία σε πολλές περιπτώσεις και η υπόθεση των υποκλοπών είναι κατεξοχήν η υπόθεση στην οποία εκδηλώθηκε αυτή η παρέμβαση. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι στρεβλώσεις αυτές του κράτους δικαίου, που κάποιοι, σωστά το λες, τις θεωρούν ελίτ, οδηγούν όμως και στη διαμόρφωση της συνείδησης του κόσμου με βάση την οποία ψηφίζει. Εσύ το έχεις θέσει. Έτσι, και πολλοί υπήρξαν αντιδράσεις γι' αυτό. Ναι. Το 23, ας πούμε.
1: Ενοχικές ήταν οι αντιδράσεις πάντως.
0: Ενοχικές.
1: Αλλά να καταλάβω τις ενοχικές αντιδράσεις του αντιπάλου. Mm. Αυτές που δεν καταλαβαίνουν τις ενοχικές αντιδράσεις των συμμάχων. Αυτό δεν το πιάσα.
0: Εσωτερικές.
1: Δεν το κατάλαβα. Ναι, φυσικά διαμορφώνει την κοινή γνώμη με δύο τρόπους. Πρώτον, τον εκβιάζει όταν τον βάζει και αυτόν στο έγκλημα. Mm-hmm. Πάρε μια επιδότηση και σε έχω.
0: Υπόθεση από και πέ.
1: Ακριβώς. Ναι. Ένα. Όταν διαμορφώνεις την κοινή γνώμη με τα data από την περιοχή του COVID και μετά, που είχες όλα τα δεδομένα, δημιουργήσεις πλατφόρμες τέτοιες και χτύπημα του αντιπάλου σε μόνιμη βάση. Σε σένα είχα πει ότι το αντισύριζα μέτωπο είναι μια πολύ επικίνδυνη ιστορία.
0: Είχες πει ότι το είχατε υποτιμήσει.
1: Είχε υποτιμηθεί και έχει υποτιμηθεί. Αυτό είναι σε πλήρη λειτουργία, το αντισύριζα μέτωπο.
0: Φανερό.
1: Δεν θα λέγεται αντισύριζα μέτωπο, είναι πλέον αντιδημοκρατικό μέτωπο, είναι αντιπροοδευτικό μέτωπο και αυτοί οι μηχανισμοί που έχουν και χρήμα και ανθρώπους θα χτυπάει σε ό,τι πιο προοδευτικό ή προσπαθεί να κινηθεί και θα βλέπουμε ένα μπαράζ χτυπημάτων απέναντι στη Γιάννα Παπαδάκου μέχρι να λιώσει. Μετά στην Τζουραμάνη, στον Αρβανίτη, στον Όπιον. Έτσι παίζουν. Και διαμορφώνεται και στην κοινή γνώμη η αντίληψη. Δεν διαμόρφωσαν την άποψη, δεν μπορούσαν, ότι είμαστε εμείς καλύτεροι από την αριστερά το 2015. Διότι θέλω να θυμίσω στους ακροατές, στη χρεοκοπία, τη χρεοκοπία δεν την έφερε το ΚΚΕ εσωτερικού, ούτε το ΚΚΕ. Ούτε οι αριστερές εισπυρώσεις. Η Νέα Δημοκρατία έφερε τη χρεοκοπία και το ΠΑΣΟΚ τη χρεοκοπία. Με το ασφαλιστικό που μας έριξε τη χρεοκοπία και βεβαίως με τα υποβρύχια που έγερναν, με τις Ολυμπιάδες, με το μεγάλο φαγοπότη και ούτω καθεξής. Και σήμερα, μα βγεις στην κοινή γνώμη και πεις ποιος έφερε τα μνημόνια στην Ελλάδα, θα σου πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουν καταφέρει.
0: Έχουν αυτή την επικράτηση στο χώρο μας. Την οποία δεν κατήγγειλε έγκαιρα, εγώ επιμένω, και η αξιωματική τότε αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την επικράτηση δεν την κατήγγειλε
1: έγκαιρα. Εγώ σας είπα, το είπα με το χέρι στην καρδιά. Έτσι. Υποτιμήθηκε. Εγώ ήμασταν στο κόκκινο τότε, ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη αντίσταση σε όλο αυτό το κλίμα, σε πάρα πολλά θέματα. Και υπήρχε μια εκτίμηση τότε που λέγανε ο λαός θα καταλάβει. Mm-hmm.
0: Αλλά
1: ο λαός αυτά κατάλαβε.
0: Ναι, το 23 είχαμε ας πούμε το 41%, άρα...
1: Επειδή ο λαός κατάλαβε.
0: Μάλλον δεν κατάλαβε.
1: Και το 19, γιατί ναι. Δεν ήταν το 19.
0: Και το 19 βεβαίως, αλλά το 23 πια ήταν. Λοιπόν, να πάμε, το βρήκαμε, το βρήκαμε.
1: Τραγουδάκι αφιερωμένο.
0: Νικολέτα, πάμε τώρα λίγο να πάρουμε μια ανάσα.
1: Αφιερωμένο. Για όλους εμάς είναι αυτό.
0: Στους ακροατές.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πώς τελειώνει αυτό, για να πούμε.
1: Ότι θα το βρούμε το δρόμο.
0: Θα βρούμε το δρόμο.
1: Ναι. Η δρόμη του πουθενά είναι, αλλά θα το βρούμε.
0: Πάμε στα δύσκολα τώρα, Κώστα. Λοιπόν, έχουμε κάποιες παραιτήσεις τώρα. Ας μιλήσουμε γι' αυτό πρώτα.
1: Ναι, γιατί.
0: Έχουμε παραιτήσεις βουλευτών. Και επειδή το. Εντάξει. Είναι μια κρίση που είναι σε εξέλιξη. Για κάνε μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί εμείς όλα θα τα πούμε. Εντάξει. Σήμερα θα τα πούμε όλα.
1: Κοιτάξτε, όχι προσωπικά θέλω να κάνω σχόλιο σε κάποιον. Απλώς.
0: Ναι.
1: Η άποψή μου, η θέση μου είναι αυτή. Mm-hmm. Για να μην μπερδευόμαστε. Ότι όταν παίρνεις μια εντολή για να κάνεις μια θητεία, οφείλεις να εκτελέσεις την εντολή, γιατί είναι εντολή του ελληνικού λαού στην περιοχή σου, λέω, ή στο Πανελλήνιο, στην Ευρωβουλή, για να κάνεις. Είπα, η πολιτική είναι ανάθεση, δεν είναι δουλειά. Και σε μια εποχή όπου έχουμε αυτά που προαναφέραμε, ζητήματα δημοκρατίας, κράτος δικαίου, εθνικά θέματα, εντάξει, μπορεί κάποιος άνθρωπος να πει παρετούμε γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι παρετούνται, δίνουν τις έδρες, πάνε σπίτι τους γιατί έτζασαν που λένε, κουράστηκαν. Mm-hmm. Συχάθηκαν, δεν μπορούν άλλο. Το καταλαβαίνω. Οι λόγοι υγείας. Το καταλαβαίνω. Αλλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι ότι αυτό απαξιώνουν ή τουλάχιστον δημιουργούν μια συνθήκη τέτοια να λένε οι πολίτες, επαγγελματίες είστε, όλοι οι ίδιοι είστε. Okay.
0: Να περνάει μια τέτοια άποψη.
1: Κατά τη γνώμη μου. Δεύτερον, υπάρχει ένα θέμα σημαντικό.
0: Στη λειτουργία της Βουλής.
1: Στη λειτουργία της Βουλής. Yeah, διότι αυτή τη στιγμή η Βουλή δουλεύει, εργάζεται, κινείται με 297 βουλευτές λόγω της ιστορίας των φασιστών που δεν έχουν καλυφθεί έδρες. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης να μην έχει κάνει τοπικές εκλογές. Να.
0: Αυτό δεν έπρεπε να έχουν γίνει εκλογές.
1: Φυσικά, συνταγματικά. Δηλαδή. Πάει να πει, βγαίνουμε και έτσι. Αν σε περιοχές συνεχίσουμε και έχουμε παρετήσεις τέτοιες και δεν έχουμε ανάληψη της έδρας από άλλον, τότε θα λέμε μια Βουλή των 295-90-280. Όπα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Και μου κάνει εντύπωση, δεν υπάρχει συνταγματικό ζήτημα σε αυτό.
1: Μπορεί δηλαδή, και να μην υπάρχει, αλλά ένα θέμα που.
0: Είναι πολιτικό το πολιτικό, θέμα. Έτσι, βέβαια. Καταρχήν.
1: Με κάθε σεβασμό και τα λοιπά. Ναι. Αυτό το πράγμα, ο καθένας έχει τις επιλογές του.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που η αντίδραση προσπαθεί να πει ότι όλοι οι ίδιοι είστε και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι πρέπει.
0: Και σε αυτή τη φάση που στη Βουλή έρχονται πολύ σημαντικές υποθέσεις, και δεν μιλάω μόνο για τις υποκλοπές, και σημαντικά. Θέματα, έτσι, νομοσχέδια σημαντικά τα οποία περνάνε.
1: Αυτό είναι η Βουλή.
0: Έτσι.
1: Έχει πάντα σημαντικά
0: λοιπόν,
1: θέματα.
0: Ναι,
1: να πω σε ό,τι με αφορά για να με εντάξω εγώ με τον εαυτό
0: λοιπόν,
1: μου.
0: Λοιπόν, επειδή ρωτάνε εδώ, Κώστα, κοίτα, κάποιοι κλαίνε, θα σου πω.
1: Και τι κλαίνε?
0: Συγκινημένοι από τις τοποθετήσεις σου. Κώστα, κλαίμε. Σου πω, διαβάζω εγώ, μην το λέω εγώ. Μας έχεις κάνει να κλαίμε επειδή νιώθουμε. Πρόσεξε τώρα, αυτό θέλω να το διαβάσω. Έτσι. Επειδή νιώθουμε ότι μας νοιάζεσαι. Πρόσεξε, το νιάξιμο. Η πολιτική. Έχουμε ξεχάσει το σκοπό της πολιτικής με όλα αυτά που λέμε. Η πολιτική είναι να υπηρετεί, τι έλεγε ο Αριστοτέλης, την ευδαιμονία του πολίτη. Αυτό λέει.
1: Ακού, αυτό Γιάννα. Είναι. Εσύ λοιπόν, επειδή με ξέρεις και η Τζουραμάνη που είναι μέσα με ξέρει, εδώ φάγαμε τα λυσακά μας. Εδώ μαλώσαμε, εδώ κλάψαμε πια πάρα πολύ να χτίσουμε ένα μεγάλο ραδιόφωνο. Της Αθήνας. Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο ενημερωτικό της Αθήνας. Okay. Αυτό ήταν το κόκκινο, με δικτύωση σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σας θυμίζω ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, η ΛΕΦΤ, κατέβασε τον Τσίπρα υποψήφιο απέναντι στο Γιούγκερ, η παρέμβαση που έκανε το κόκκινο με τους τεχνικούς του και ο Παναγιώτης ο Χούντας και ο Πιαντές, ο συγχωρημένος, ο Γιώργος. Και ο Γουμενάκης.
0: Έχουμε τον Κώστα τώρα, εμείς έχουμε πια.
1: Ναι, αλλά μας. Τέλος πάντων, το λέω. Εδώ εγώ συγκινούμε. Ναι. Στήσαμε δίκτυο στο κέντρο της Αθήνας και στην περιφέρεια, γιατί η κυβέρνηση Σαμαρά είχε κόψει την απευθείας μετάδοση του Αλέξη και των άλλων συνυποψηφίων για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάναμε δικιά μας πατέντα και βάλαμε τότε σε μεγάλα σημεία της πόλης και εδώ στα προπήλαια στην Αθήνα, γιγαντοοθόνες με δική μας εικόνα για να ακουστεί φωνή. Αυτά έκανε το κόκκινο. Το κόκκινο
0: και
1: δεν έπαιζε τραγουδάκια.
0: Ακόμα, νομίζω ότι και αυτή την περίοδο έχει.
1: Ή στην περίπτωση του όχι.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν, όταν έγινε και η πρόταση από τον πρωθυπουργό, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τότε για την Ευρωβουλή, εγώ δεν ήμουνα θετικός για τη Βουλή καταρχήν. Δεν ήθελα. Δεν ήθελα εγώ αυτή τη δουλειά. Και ήταν ανάθεση. από το κόμμα και από την πολιτική γραμματεία και από τον πρόεδρο
0: κόσμο,
1: τότε.
0: Ωραία, αυτό είναι. Ήταν με ψήφους.
1: Αυτός ο ρόλος, ναι, δρόμος θα τελειώσει.
0: Δεν είχε λίστα που φαίνεται ότι προωθεί τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ. Υπάρχει μια τέτοια λογική να έχει υπόψη για τις επόμενες ευρωεκλογές. Λοιπόν, εσύ καταρχήν, ας μιλήσουμε τώρα έτσι και προσωπικά, γιατί βλέπω εδώ μηνύματα πολλά. Είσαι στην Ευρωβουλή, είσαι αντιπρόεδρος του ΛΕΦΤ, έτσι. Είσαι με την κυρία Κουντουρά, με την Έλληνα την Κουντουρά. Οι δυο σας είσαστε πια αυτή η Ευρώπη.
1: Ξανά ήμασταν και οι δυο μας επί Κασελάκη. Ναι, πάλι δυο μας ήμασταν.
0: Ναι, ήσασταν και τότε οι δυο σας. Λοιπόν, και σε λίγους μήνες αναλαμβάνεις και την Προεδρία, δεν είναι? Του ΛΕΦΤ. Είσαι εκεί.
1: Αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι, είσαι εκεί, σταθερά. Να σου πω τώρα κάτι. Ήσουν και μέλος της. Είσαι και είσαι ακόμα μέλος του πολιτικού.
1: Δεν συμμετέχω σε αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν πηγαίνεις, έτσι.
1: Όχι, δεν θέλω να πηγαίνω. Ναι. Το έχω πει και στον πρόεδρο, δεν θέλω να συμμετάσχω στην πολιτική γραμματεία. Δεν έχω φωνή στην πολιτική γραμματεία. Γιατί δεν έχω φωνή? Διότι ό,τι μίλαγα στην πολιτική γραμματεία τα βλέπα στα site την άλλη μέρα. Είναι αυτό όργανο?
0: Την άλλη μέρα, σε κανένα
1: δύο. Στην ίδια ώρα. Δηλαδή δεν μας προστάτευε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ εγώ να συμμετάσχω. Εγώ έχω άλλη αντίληψη για το κόμμα και για τα κόμματα. Το κόμμα πρέπει, είχε πει ο Δαριός, να το αγαπάς. Και αυτά τα ήταν οι επιτάς και οι εμίσεις, αυτά δεν μπορώ να συμμετέχω εγώ σε μια τέτοια ιστορία. Θέλει σύνθεση, θέλει πίσω ιστορία του εγωισμού. Είμαστε οι καλύτεροι.
0: Επειδή σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος, δώσ' μας ένα μήνυμα τώρα για το μέλλον. Έτσι,
1: το μέλλον
0: βάση, όλα αυτά που ζούμε όμως.
1: Από μονάχο του έτσι ναι το σκέτο, αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς. Ναι. Μαγιακόφσκι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε όλοι 1, 2, 3, 5 βήματα πίσω. Και επιμένω ότι το κόμμα πρέπει να το αγαπάμε και όχι τους εαυτούς μας. Στη φάση αυτή μπορεί ο Α να είναι μπροστά, θα κάνω πίσω γιατί το κοινό καλό μας ενδιαφέρει. Και φυσικά μέσα από τη συνεννόηση, και αυτό θα δείξει και την ποιότητα μεταξύ δεξιάς αριστεράς, ο τρόπος που γίνεται η αντιπαράθεση. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό και στα Facebook, ποτέ δεν μου άρεσε. Γιάννα, και στην Κεντρική Επιτροπή δεν ξαναμίλησα και δεν θέλω να ξαναπάω. Όταν μίλαγα, το διάβαζε, το ξέρανε έξω δημοσιογράφοι. Μα αυτό είναι κλειστό όργανο. Αν ήταν να πω κάτι, το έλεγα στα μίντια, δεν το έλεγα στην Κεντρική Επιτροπή. Και υπήρχαν και σύντροφοι οι οποίοι βγάζαν τα κινητά και έλεγαν: δείτε τι είπα στην Κεντρική Επιτροπή. Μα είναι δυνατόν? Το είπα μία, το είπα δύο, το είπα μη το κάνετε. Εντάξει, δεν θέλω. Και να πω και το τελευταίο, που αυτό που σήμερα έχει αξία για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την ελληνική αριστερά, όπως εκφράζεται αυτή, είναι να υπάρχει αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη δουλειά μου ανέθεσαν κόμμα και πολίτες. Αυτό πρέπει να διαφυλάξω. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι μέχρι το τέλος εγώ θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ όσο υπάρχει το καντιλάκι του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Αυτό πρέπει να κάνω. Αυτή είναι η εντολή. Και έχω να εκτελέσω αποφάσεις συλλογικών οργάνων σε ό,τι αφορά στα εθνικά μεγάλα θέματα, και αυτό κάνουμε με την Κουντουρά. Και υπάρχουν και 5-10 άνθρωποι πάνω που δουλεύουν επαγγελματικά, τους ξέρεις, πολύ σοβαρά σε αυτή την ιστορία. Έχει δρόμο. Κατεβάστε λίγο τα γράβα.
0: 29 είναι οι επόμενες ευρωεκλογές, παιδιά. Να το θυμίσουμε.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν λέω για τις ευρωεκλογές. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς η θητεία δεν μπορεί να είναι.
0: Λέω για τη θητεία σου τώρα, γιατί ακούω διάφορα και τα βλέπεις, γράφονται κλπ. Γι' αυτό το λέω.
1: Τι?
0: Για σένα δεν γράφονται ότι αυτό, ότι θα διεκδικείς την αρχηγία, ότι γράφονται διάφορα.
1: Λέτε, τι είμαι εγώ τώρα, ψώνια?
0: Ναι, όχι, να τα πούμε. Που έχουμε, εδώ είπαμε, θα αυτή. Τα πούμε όλα. Όλα θα τα πούμε.
1: Όλοι είναι πρόεδροι και έχουμε πρόεδρο. Ναι. Έχουμε και πρόεδρο και τα όργανα λειτουργήσουν σωστά. Εγώ διαμαρτύρομαι σε αυτό ότι δεν. Διαφωνώ με το συλλογική ηγεσία και τα λοιπά. Τι συλλογική ηγεσία?
0: Λοιπόν, με αυτά. Τι θες να τελειώσει, μια τελική φράση θέλω.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι.
0: Νικολέτα, θα μας κόψει τον αέρα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Για πες.
1: Όσο υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, θα υπάρχει ανάγκη έκφραση, θα υπάρχει ανάγκη της αριστεράς. Δύο. Το κόμμα πρέπει να το αγαπάμε για να μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες. Γι' αυτό είναι εργαλείο των πολιτών. Δεν είναι επαγγελματική σταδιοδρομία το κόμμα. Για τα κόμματα της αριστεράς μιλάμε. Και βεβαίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πίστευα πάντα, πρέπει να είναι ορατός. Συγκεκριμένος, συγκροτημένος και βεβαίως συνθετικός, όμως ο στρατηγικός στόχος δεν είναι η ενότητα της αριστεράς, είναι η ύπαρξη της αριστεράς. Η ενότητα της αριστεράς είναι τακτικός στόχος για να πάω στην αλλαγή, και για μένα, γιατί δεν το λένε πολύ πια, είναι ο σοσιαλισμός. Αυτή είναι η διαφορά δεξιάς κεντροδεξιάς και αριστεράς.
0: Λοιπόν, και με αυτά να τελειώσουμε.
1: Να τελειώσουμε.
0: Γιατί η Νικολέτα είπαμε θα μας κόψει τον αέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, έχουμε, είπαμε πολλά. Αύριο πάλι στις 12 η ώρα θα έχουμε την κυρία Κουτουρά προσκεκλημένη, γιατί ταξιδεύει αυτή την ώρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι μία. Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 6 άτομα. 2 έχουν διασωληνωθεί. 3 φέρουν ελαφρά εγκάβματα, ενώ 1 άτομο έλαβε εξιτήριο. Στο Αττικό νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 5 άτομα. Ένας ασθενής είναι διασωληνωμένος και μεταφέρεται στο ΚΑΤ, ενώ ακόμη 4 άτομα που προσήλθαν αυτοβούλους αντιμετωπίζουν αναμνηστικά προβλήματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά έχει επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ύπαρξη φορτηγού με δεξαμενή προπανίου που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων. Πύκνοι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, ενώ λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους κοντά στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν από τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Την ίδια ώρα, σοβαρές καταγγελίες για την απουσία μέτρων ασφαλείας και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο καταγράφει το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής. «Βγάλαμε κόσμο από τα εργοστάσια γιατί οι εργοδότες θέλαν να συνεχίσουν», δήλωσε ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι παρέμεναν σε χώρους εργασίας παρά την επικίνδυνη κατάσταση. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν επαρκείς κρατικοί μηχανισμοί ελέγχου των επιχειρήσεων, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική, όπου υπάρχουν δηληστήρια και εγκαταστάσεις με χημικά. Ο Σταύρος Χριστίδης κατήγγειλε επίσης ότι μετά την ενεργοποίηση του 112 δεν πραγματοποιήθηκε εκένωση των χώρων εργασίας και ότι μέλη του Εργατικού Κέντρου προχώρησαν στην απομάκρυνση εργαζομένων από τα εργοστάσια. Ο Μητσοτάκης έχει κάνει έγκλημα με την κατάργηση των ελέγχων στους χώρους εργασίας από κρατικούς φορείς, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης, με αφορμή το σοβαρό εργατικό ατύχημα στον Ασπρόπυργο. Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε την απουσία ουσιαστικής πολιτικής πρόληψης, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να πληρώνουν με την υγεία και τη ζωή τους. Ενώ ανέφερε ότι το νέο ατύχημα με 8 τραυματίες και 3 εργαζόμενους διασωληνωμένους με σοβαρά εγκάβματα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμα τυχές συμβάν. Παράλληλα, θύμισε τα εργατικά δυστυχήματα στη Βιολάντα και στα Τέμπη, ως παραδείγματα που αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόβλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι, σε θάλαμο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής. Το προσωπικό προχώρησε στην εκένωση των κλινικών. Ασθενής που νοσηλευόταν σε διπλανό θάλαμο περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο διάδρομος γέμισε γρήγορα με καπνό και οι ασθενείς απομακρύνθηκαν μόνοι τους, με ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μια ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που απομακρυνόταν από τον χώρο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από τσιγάρο, ενώ έχει γίνει προσαγωγή ενός ασθενή που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο θάλαμο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που βρέθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα νοσηλείας. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η καταδίωξη στο Άργος, κατά την οποία ένας 20χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Οι ίδιοι υποστηρίζουν μέσω των συνηγόρων τους ότι οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί, με στόχο την ακινητοποίηση του οχήματος. Ωστόσο, στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές από βολίδες σε τείχο εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Ενώ σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει 2 τραύματα στο κεφάλι από τραύματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση πάντως αναμένεται να αποσαφηνίσει αν επρόκειτο για προειδοποιητικές βολές ή ευθεία πυρά. Την πλήρη διερεύνηση της καταδίωξης στο Άργο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γραφείο τύπου του κόμματος καταγγέλει το ανεξέλεγκτο φαινόμενο αστυνομικής βίας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και υποστηρίζει ότι είναι αδιανόητο για τη χώρα να κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς που παριστάνουν τους σερίφηδες στην Άγρια Δύση. «Θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ όσο υπάρχει», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο. «Το κόμμα πρέπει να το αγαπάμε και όλοι να κάνουμε βήματα πίσω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όταν παίρνεις μια εντολή από τον ελληνικό λαό, οφείλεις να την εκτελέσεις. Είναι ανάθεση. Παράλληλα, σημείωσε ότι όσοι παρετούνται απαξιώνουν την πολιτική και ενισχύουν την αντίληψη ότι οι πολιτικοί είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Το πρόσφατο επικοινωνιακό πυροτέχνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη με φόντο το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΟΚΕΠΕ για τη θέσπιση του ασυμβίβαστου Υπουργού Βουλευτή επανέφερε σήμερα στο προσκήνιο η Νέα Δημοκρατία κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, το ασυμβίβαστο μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή αλλά και η αναστολή των καθηκόντων του Βουλευτή όσο υπηρετεί σε υπουργική θέση με αντικατάστασή του από το αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια εισηγήθηκε εκ μέρους της πλειοψηφίας ο Δημήτρης Κερίδης. Απέναντι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ και γραμματέας της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, έδωσε έμφαση στη μετάλλαξη που κινδυνεύει να υποστεί το κοινοβουλευτικό σύστημα, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία του θα υπονομευτεί λόγω της απονομιμοποίησης των βουλευτών. Όπως τόνισε, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συνιστά απόπειρα αλλαγής του πυρήνα του κοινοβουλευτισμού, καθώς πλήττει τον πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας. Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε η Κομισιόν για διακρίσεις σε βάρος των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πλαίσιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου στα δημόσια σχολεία, μεταξύ άλλων στην άδεια μητρότητας και την αναρωτική άδεια. Μετά την προειδοποιητική επιστολή του 2024 και την αιτιολογημένη γνώμη του 2025, η Κομισιόν έκρινε ανεπαρκείς τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών και προχώρησε στην παραπομπή της υπόθεσης. Η Έλενα Κουντουρά δήλωσε ότι οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται επί χρόνια ως εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας και ζήτησε άμεσες νομοθετικές αλλαγές για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβονιάτη, υπήρξε ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και έγινε γνωστή για τη μακρόχρονη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αποδοχής. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανάρτησή της η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Bonnie Tyler, η εμβληματική φωνή των μεγάλων επιτυχιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Η Ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή για τη χαρακτηριστική βραχνή και δυνατή φωνή της, υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της pop και rock μουσικής των δεκαετιών του 70 και του 80. Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Bonnie Tyler έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα. Ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στις νότιες ακτές του Ιράν μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε Ιρανικούς στόχους. Η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι στόχος ήταν ο περιορισμός της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ερμούς. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη. Οι φρούροι της Επανάστασης απείλησαν με συντριπτική απάντηση, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα στενά του Ερμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού σήμερα στα ανατολικά και βόρεια με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ αργότερα φαινόμενα αναμένονται σε Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά με την Αθήνα στους 33 βαθμούς Κελσίου και τη Θεσσαλονίκη στους 32. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
2: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη. Τον Παύλο, έτσι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον κατακτητή, τον πορθητή της Άγκυρας. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Απόφαση του ΝΑΤΟ. Είδατε, η ακρίβεια είναι μια απόφαση του ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Σκάνδαλο υποκλοπών. Συνεχίζουν το μπάζωμα. Αποχώρησε με καταγγελία σε αντιπολίτευση. Αποχώρησε γιατί δεν έχει επιχειρήματα. Αν έχεις επιχειρήματα, παραμένεις εκεί στην Επιτροπή. Ριζοσπάστης. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, κόμμα, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Είναι σήμερα Πέμπτη, πρωτοσέλιδο γράφει ο Δημήτρης Κουσούμπας. Απογευματινή, βόμβα Κολάμπια στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. Τους ανατείναξε. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Επενδυτική έκρηξη βλέπουν Πιερεκάκης και Θεοδωρικάκος. Βόμβα, εκρήξης, χάμος γίνεται. Καθημερινή, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ποιον προσκάλεσε εμάς? Πάμε. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα? Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Λέει η καλύτερη πόλη για να ζεις είναι η Κοπεχάγη, μετά είναι η Βιέννη και μετά είναι η Μελβούρνη. Κοπεχάγη, Μελβούρνη δεν έχω πάει, Βιέννη έχω πάει. Πράγματι είναι μια πόλη που μπορείς να ζεις πάρα πολύ καλά. Ελεύθερος τύπος. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι. Το έθεσε ο Κολάμπια ξανά από την Άγκυρα. This changes everything, που θα έλεγε και η Naomi Watts. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Προσάυξη έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους. Και όπως βλέπω εδώ, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν φτάσει στην Ελλάδα περίπου τις 270.000. Ζωή να έχουνε. Ανέα, alert 117 ημερών. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, σε συναγερμό η Αθήνα. Οι 117 μέρες είναι από σήμερα που θα γίνουν οι ενδιάμεσες, οι mid-term elections, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, εκλογές στις ΗΠΑ, οπότε όλοι εκτιμούν ότι ο Τραμπ μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί να κάνει πραγματικά ακόμα και μεγαλύτερες τρέλες από αυτές που κάνει συνήθως. Δεύτερο θέμα στα νέα, υποκλοπές. Μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, μέτωπο στο Ευρωκοινοβούλιο. Μέτωπο ανθεληνικό. Και είχαν εδώ στο κόκκινο τον Κώστα τον Αρβανίτη. Αν είναι δυνατόν. Δημοκρατία. Εθνική ντροπή. Και έχει μια φωτογραφία του Κολάμπια και του Μαρεβάκη που πήγαν εκεί στο παλάτι και ήταν απ' έξω οι άλλοι εκεί πέρα και παίζαν τα νταούλια. Λέει τι ντροπή. Νταούλια παίζανε. Και αναρωτιέται ο Μανώλης Κοτάκης για πόσο υπνοτισμένοι. Φαντάζομαι για πόσο θα είμαστε υπνοτισμένοι. Ερώτηση. Εστία. ΝΑΤΟ. Υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε εισαγωγικά σε μακροπρόθεσμη απειλή. Δεν είναι δηλαδή άμεση απειλή, είναι μακροπρόθεσμη. Και εθνικός κήρυκας, νέες αντιδράσεις στην Αλβανία για την επένδυση του Κούσνερ. Ο Κούσνερ είναι γαμπρός του Τραμπ, η Αλβανία είναι υποανάπτυκτη, δεν θέλουν τις επενδύσεις, θέλουν να έχουν κοπανιστό αέρα, πες και εσύ Κωστή Χατζηδάκη, ανεπάγγελτε. Τι πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Θανάση Μπούρα, τον καλύτερο πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων από ιδρύσεως της Επιτροπής, τον καλύτερο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μετά φυσικά τον Κωνσταντίνο Τασούλα, τον καλύτερο υφυπουργό οικονομίας, αν θυμάστε παλιά, εννοείται μετά τον Χρήστο Πάχτα. Βγήκα λοιπόν η μαδούρη από τα λαγούμια του Σάρι Πορτοσάλτα, ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε λέει τον Μπούρα για ομή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, επειδή λέει απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση σε ακρόαση κεντρικών προσώπων στην υπόθεση των υποκλοπών, όπως ο Ταλ Ντίλιαν, ή Μπομπ Ντίλαν πώς το λένε, και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πρώτα απ' όλα, ντροπή. Να τραμπουκίζεις τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή αναρωτιέμαι πραγματικά
Τι άλλο είναι ικανοί να κάνουνε. Και να πω και κάτι, συγγνώμη. Ο Δημητριάδης, τι είναι, κανένας ανεπάγγελτος σαν το Χατζηδάκη, να το φωνάζουν τον άνθρωπο κάθε τρεις και λίγο στη Βουλή για να μιλάει γι' αυτό με τις υποκλοπές. Θέμα το οποίο το εξέτασε ο Άριος Πάγος και είδε ο Άριος Πάγος ότι ο Δημητριάδης δεν είχε απολύτως καμία σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, αυτό το Ματ Ντίλον, λοιπόν, ο άνθρωπος είναι από το Ισραήλ. Να το φωνάξουμε στη Βουλή των Ελλήνων να μας πει τι. Έτσι, ας πάει ο άνθρωπος, λεφτά έχει, να αγοράσει 2-3 πολυκατοικίες, να τα κάνει Airbnb. Θα τον απασχολούμε τώρα με τα δικά μας στη Βουλή. Αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω αυτό, ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Αρχιτραμπούκος Καλαματιανός, λοιπόν, και ο συνονόματος ο Θεόφιλος, λοιπόν. Σας παρακαλώ τώρα. Πάλι καλά, ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι, κανένα διβδόμαδο πριν, η Άννα η Διαμαντοπούλου. Εμείς τώρα όμως πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό προστασίας του πολίτη εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Βασίλη Κικία, τον άνθρωπο που γνώρισε όλες και μελέτησε όλες τις ιδεολογίες και κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ανώτερη ιδεολογία όλων είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας, αν θες να αυξήσεις υπερβολικά την περιουσία σου. Τι πράγμα. Τέλος πάντων, τι λέγαμε τώρα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Χθες λοιπόν ο Τάκης μίλησε στο συνέδριο του Economist και πραγματικά, αν και δάσκαλος, άσχετος με τα οικονομικά δηλαδή, κέρδισε τις εντυπώσεις γιατί κατέθεσε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για το πώς η οικονομική συσχής αποτελεί πλέον άμεση προϋπόθεση για τη γεωπολιτική ασφάλεια της χώρας μας και αυτό θα το πετύχουμε μέσα από τον οδικό χάρτη για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική, με ισχυρή παραγωγική βάση, περισσότερη εξωστρέφεια και κοινωνική συνοχή και έτσι η Ελλάδα μας θα είναι χώρα παραγωγής, χώρα τεχνολογίας, χώρα εξαγωγών, χώρα που στέκεται με αυτοπεποίθηση στον ευρωπαϊκό και στο διεθνή ανταγωνισμό και έτσι η ευημερία των Ελλήνων θα περνάει μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και όχι μέσα από τα επιδόματα. Με το που τελείωσε φωνάζει ένας από κάτω. Τώρα πες το απ' έξω αυτό. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Τάκης γυρίσει στο Μέγκα και κάνει δημοσκοπήσεις για την χοντρή διαπλοκή. Πες και εσύ άνευσχε Δημητριάδη. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος που εκεί στη Νέα Υόρκη έχετε γεμίσει με κομμουνιστές. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Τάκη Θεοδωρικάκο, λίγο να μας πει εκείνη η λίστα με τους 200 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ που μειωθήκαν οι τιμές. Τι έγινε, την έφαγε το ρακούν. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι η ευημερία των Ελλήνων περνάει μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και όχι μέσα από τα επιδόματα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, Παρασκευή έχεις από σήμερα. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλητίδης στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι μέσα στους 2.000 κωδικούς που μειωθήκαν εκεί τη μέσα στα σούπερ μάρκετ, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη στη

όπως ντρεπόταν ο Γιάννης ο Στουρνάρας από το 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Καλλιεργεί βιολογικά, αγροτικά προϊόντα, γι' αυτό και ξέρει από το πρώτο χέρι τα προβλήματα των βιοκαλλιεργητών μας εδώ στην Ελλάδα, που δίνουν όλο αυτό τον αγώνα για να έχουμε στο τραπέζι μας βιολογικά φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο, γάλα, τυρί, αρνάκι, κρασιά. Τώρα, ας πούμε, που ήταν στην Άγκυρα, αλλά δεν τα γράφουν αυτά τα νέα που έχουν, λέει, και παρασκήνιο πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τώρα, λοιπόν, που ήταν στην Άγκυρα, πολλοί ξένοι ηγέτες εκεί στη φωτογράφηση τον προσεγγίζανε και του ζητούσαν μήπως έχει κανένα ντενεκέ με βιολογικό λάδι. Έτσι, ελαιόλαδο. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν τα παίζουν τα κανάλια της χοντρής διαπλοκής. Πες και εσύ, Ανεψιέ Δημητριάδη. Οπότε δείτε, όταν έρθει εκείνη η ώρα, που αργεί έτσι, όπου θα κλείσει ο Κολάμπια τον πολιτικό του κύκλο και θα υποδεχτούμε έτσι με χαρά είτε τον Κωστάκη, τον Μητσοτάκη, το λαβ της Τενίστριας, είτε τον Κωστάκη, το γιο της Ντόρας που πηδάει και με αλεξίπτωτο εκεί πήγε στο Μεγάλο Πεύκο με τεκπαίδευση. Μη σας κάνει έκπληξη, γιατί το είπε, όταν βγω από την πολιτική θα επιστρέψω στη δουλειά. Μη σας κάνει έκπληξη αν πάτε σε κάποια βιολογική λαϊκή αγορά και εκεί είναι στον πάγκο ο Κολάμπια μαζί με το Μαρεβάκι και πουλάνε βιολογικά αγκούρια, ντομάτες και κολοκυθάκια. Είδατε. Αυτός είναι πρωθυπουργός. Και πήγανε χθες κάτι αγρότες που λέει κάνουν μπλόκα καλοκαιριάτικα, ένας ρίζος πώς τον λένε, και πήγανε στην Κουμουνδούρου. Μου κάνει εντύπωση ότι βρήκαν και κάποιον εκεί μέσα. Και ήταν ο Φάμελος. Και τους λέει κάτι απαράδεκτα πράγματα, ότι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει, πρέπει να τιμωρηθούν, λέει, οι υπεύθυνοι, λέει, και όχι, λέει, η πραγματική παραγωγή, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι κτλ. Συγγνώμη δηλαδή, συγγνώμη. Αποφασίσατε, κύριε Φάμελε, εσείς ποιους θα τιμωρήσουμε και ποιους δεν θα τιμωρήσουμε. Αυτό είναι κατάλυση, πώς λένε, της διάκρισης των εξουσιών. Έτσι λοιπόν, προφανώς θα δούμε το ζήτημα και αν καθυστερήσουν λίγο και οι επιδοτήσεις και καταστραφούν λίγο και οι κτηνοτρόφοι μας κτλ. Δεν πειράζει, θα κάνουμε εισαγωγές. Πώς είναι, ας πούμε, ο Μακρόν που πουλάει τα αντιοπορικά μάπα στον Ερντογάν. Εμείς, αν δεν έχουμε μοσχάρια, θα αγοράσουμε το Μακρόν μοσχάρια. Καταλάβατε. Λέει ο Φάμελος, όχι, λέει, να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Ποιοι είναι δηλαδή οι πραγματικοί ένοχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Πρώτα απ' όλα, η Βουλή αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Τελειώσαμε αυτό. Φωνάζει η άλλη εκεί, η Ρουμανοτουρκάλα, πώς τη λένε, η Κοβέση, ότι κάνουμε, λέει, συγκαλύψεις και τέτοια. Απαράδεκτα πράγματα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και θα βρούμε σε κάποια φάση και ποιοι είναι πραγματικά οι ένοχοι. Ξέρω εγώ, κάποιον θα βρούμε. Και αυτά που σας λέω τώρα, έτσι, είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομική εισαγγελέα μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ σπάνια και για να ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε εκπομπή όποτε θέλετε, αν θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε βγαίνοντας από μια δύσκολη κατάσταση. Οι Αμερικάνοι που λέμε, ή μάλλον καλύτερα οι Αμερικανοί που λέμε, αυτοί δηλαδή που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όχι σε όλη την Ήπειρο, λένε πως για να βγεις από μια δύσκολη κατάσταση, ας πούμε από ένα καυγά σε ένα μπαρ, υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να βγεις με καυγά, πολεμώντας, που σημαίνει ότι μπορεί να έχεις και απώλειες, μπορεί να φας και πολύ ξύλο. Είναι αυτό που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, fight my way out. Ο δεύτερος τρόπος είναι να βγεις με τα λόγια. Να είσαι καλός δηλαδή στον μπίρι-μπίρι, στο παρπάρ, έτσι. Να μπορείς δηλαδή να σπάσεις και κανένα τούβλο με τη διαλεκτική. Αυτό ο Μπαμπινιώτης θα το έλεγε talk my way out. Και υπάρχει και ο τρίτος τρόπος, να βγεις πληρώνοντας. Να βάλεις το χέρι στην τσέπη δηλαδή. Και ο Μπαμπινιώτης αυτό θα το έλεγε buy my way out. Τώρα, η αριστερά στην Ελλάδα, μάλλον καλύτερα οι αριστερές έχουμε πολλές, λόγω αυτής της θέσης που της παραχωρήθηκε από τους νόμιμους ιδιοκτήτες της χώρας, μεταπολιτευτικά, ένας χώρος στην πίσω αυλή, όπως εύστοχα είχε πει ο Αλέκος Αλαβάνος την εποχή που έλεγε εύστοχα πράγματα, δεν είχε ποτέ η αριστερά, οι αριστερές, την ευθύνη των χειρισμών απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις που να αφορούν τη θέση της χώρας. Αυτό που λέμε εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας, άμυνας, τα περίφημα εθνικά μας ζητήματα και θέματα. Προφανώς η αριστερά, οι αριστερές, έτσι, είχαν απόψεις, είχαν θέσεις. Ας πούμε, αν θυμάστε, τώρα για κάποιο λόγο αναζωπηρώθηκε η συζήτηση, για το σχέδιο Ανάν, για την Κύπρο, υπήρχε μία θέση, υπήρχε δεύτερη θέση, υπήρχε τρίτη θέση. Σωστά, λάθος, δεν κρίνω. Αν και νομίζω πως τότε θα έπρεπε να γίνει απολύτως σεβαστή η όποια θέση είχε το ΑΚΕΛ, καθώς το θέμα άλλωστε αφορούσε και μία άλλη χώρα. Τώρα, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε, είτε δεν θέλουμε να παραδεχτούμε, για την αριστερά, για τις αριστερές στην Ελλάδα, το υπόδειγμα των κινήσεων για να βγεις από μία δύσκολη κατάσταση είχε να κάνει με την αντίληψη που είχε τη δεκαετία του 80 και νωρίτερα, δηλαδή και πριν γίνει πρωθυπουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου και εκείνο το Πασόκ. Εκείνο το Πασόκ εκείνης της ζωής, εκείνης της εποχής, μιας άλλης ζωής, μιας άλλης εποχής. Δηλαδή μια Ελλάδα που αν και ήταν και παραμένει έτσι πολύ βαλκανική γωνιά, μπορούσε να κινηθεί σε πολλά ταμπλό. Μιλάμε για έναν κόσμο βέβαια εκείνη την εποχή που υπήρχαν πράγματι πάρα πολλά ταμπλό, όχι μόνο δύο, πάρα πολλά ταμπλό. Και έτσι με αυτές τις κινήσεις η Ελλάδα να μπορούσε να αποκτήσει περιφερειακή επιρροή, διπλωματικό κεφάλαιο και παράλληλα να σπάει τα νεύρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς η Ελλάδα τότε ήταν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είναι σήμερα. Σήμερα λένε είναι ένας δεδομένος σύμμαχος. Εγώ διαφωνώ. Σήμερα είναι ένας παραδομένος σύμμαχος. Ένας δουλικός σύμμαχος, όχι τόσο δεδομένος όσο παραδομένος. Τώρα, μεταξύ 15 και 18 η κυβέρνηση που είχαμε τότε, ο τότε πρωθυπουργός, ο τότε υπουργός εξωτερικών, Τσίπρας Κοτζιάς δηλαδή, προσπάθησαν να προσεγγίσουν αυτό το υπόδειγμα της δεκαετίας του 80. Αν θυμάστε, μία από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει η κυβέρνηση μετά το Γενάρη του 15 ήταν να διαφωνήσει με τη λήψη μέτρων τύπου εμπάργκο για τη Ρωσία. Επειδή ήδη από το 14 υπήρχε ζήτημα εκεί πέρα με την Ουκρανία. Γίνανε λοιπόν κινήσεις με βάση αυτό το υπόδειγμα της δεκαετίας του 80, εκείνα τα χρόνια. Βέβαια άλλη ζωή, άλλη εποχή και λιγότερα ταμπλό για να κινηθείς. Έτσι. Προφανώς ας πούμε γίναν λάθη, η προσέγγιση με το Ισραήλ ήταν λάθος, αλλά βέβαια ενώ έγινε αυτή η προσέγγιση, ποτέ δεν προδώσαμε την Παλαιστίνη τότε, έτσι. Παρά λοιπόν και τα όποια λάθη,
ο στόχος επιτεύχθη. Δηλαδή η Ελλάδα το διάστημα εκείνο αύξησε την περιφερειακή της επιρροή, απέκτησε διπλωματικό κεφάλαιο, κυρίως μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών, μια πολύ δύσκολη συμφωνία, αλλά όχι μόνο με αυτήν. Τώρα, από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια, 7 χρόνια έχουμε Μητσοτάκης ΑΕ, και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτά τα χρόνια η Ελλάδα προσπαθεί να βγει από δύσκολες καταστάσεις, επιλέγοντας το τρίτο που λένε οι Αμερικάνοι, το buy my way out, δηλαδή να αγοράσουμε την έξοδό μας από δύσκολες καταστάσεις, και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παρουσιάζει ως απόλυτη επιτυχία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας, άμυνας, διπλωματικής επιρροής, διπλωματικού κεφαλαίου, περιφερειακής επιρροής, την ανταπόκριση της χώρας στον παραλογισμό του Τραμπ για την εκτείναξη, όχι την αύξηση, την εκτείναξη των εξοπλιστικών δαπανών. Και αυτό σε μια χώρα, έτσι, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, που δεν γίνονται μεγάλες επενδύσεις στη δημόσια υγεία, που δεν γίνονται μεγάλες επενδύσεις στη δημόσια παιδεία, που δεν γίνονται μεγάλες επενδύσεις στο κοινωνικό κράτος, που δεν γίνονται μεγάλες επενδύσεις στην ποιότητα ζωής. Τώρα, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουν αυτοί λίγο που, πώς να το πω, σεξουαλικά ερεθίζονται με τα οπλικά συστήματα, αλλά οι επενδύσεις, οι μεγάλες επενδύσεις στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία, στην ποιότητα ζωής, στο κοινωνικό κράτος, στον πολιτισμό, είναι μέρος της εθνικής μας άμυνας. Προφανώς για την Ελλάδα, γιατί τώρα κάποιοι λένε κέρδισε ο Ερντογάν, όχι δεν είναι έτσι τα πράγματα κτλ. Για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Προφανώς για την Ελλάδα δεν είναι το θέμα, ο στόχος να γίνει ένας περιφερειακός χωροφύλακας. Έτσι. Αυτό δηλαδή που επεδίωξε ο Ερντογάν και κινήθηκε πράγματι σε όλα τα ταμπλό που μπορούσε να κινηθεί. Αλλά αυτός δεν είναι ο στόχος για την Ελλάδα. Να γίνει η Ελλάδα ένας περιφερειακός χωροφύλακας και να κινείται σε διάφορα ταμπλό, π.χ. να βομβαρδίζει, ξέρω εγώ, τη Συρία, να εξαγοράζει καθεστώτα στην Αφρική. Δεν είναι αυτό το, δεν είναι αυτός ο στόχος της Ελλάδας. Έτσι. Για την Ελλάδα είναι άλλο το θέμα. Ας πούμε, μια καλή αρχή για την Ελλάδα θα ήταν, ας πούμε, να κλείσει λίγο ο κύκλος του αστείου. Αυτό δηλαδή που τόσα χρόνια, ας πούμε, για το Λιβικό, την Ελλάδα την εκπροσωπεί, ξέρω εγώ, στρατάρχης Χαφτάρ και η γη του. Λοιπόν, έτσι. Ή το τραγικό τώρα, έτσι, την Ελλάδα να την υπερασπίζεται ο Νετανιάχου, έτσι, ένας εγκληματίας πολέμου, ο οποίος οργάνωσε τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, που τεχνικά μιλώντας, έτσι, δεν έχει απολύτως καμία διαφορά από τη γενοκτονία των Ποντίων ή τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τώρα, επειδή εδώ στην Ελλάδα, αριστερά του κέντρου, έτσι, αριστερά του κέντρου, υπάρχει έτσι μια συμπάθεια, ας πούμε, προς το Σάντσες, την ισπανική κυβέρνηση κτλ., που έχει κρατήσει μια εντελώς διαφορετική στάση και για το ζήτημα της Παλαιστίνης και για το ζήτημα της εκτείναξης των εξοπλιστικών δαπανών, λέγοντας ο Σάντσες ακριβώς ότι μεγάλη επένδυση πρέπει να γίνει στην κοινωνία. Να έχουμε στο μυαλό μας πως τέτοιες επιλογές, όπως αυτές που κάνει ο πρόεδρος της Ισπανίας και τώρα είπε ο Τραμπ θα τον κάνει εμπορικό πόλεμο κτλ., αυτές οι επιλογές έχουν κόστος. Αυτές οι επιλογές έχουν ρίσκα. Δηλαδή, όποιος στην Ελλάδα λέει «Α, να το κάνουμε όπως ο Σάντσες», θα το δούμε και στο αυριανό μας μάθημα στο college αυτό, θα πρέπει να ξέρει πως βάζει τα χέρια του στη φωτιά ή το κεφάλι του στον ντορβά. Αλλά το θέμα είναι τα πράγματα να αλλάξουν. Κάποιοι θα κάψουν τα χέρια τους στην προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα. Το είδαμε και το 2015. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τους θεσμούς. Εδώ στην Ελλάδα, όποτε έχουμε κάποια είδηση από άλλες χώρες της Ευρώπης για κάποιον πολιτικό και μάλιστα για πολιτικούς ηγέτες που καταδικαστήκανε για κάποιο οικονομικό σκάνδαλο ή που παραιτηθήκανε γιατί κατηγορηθήκανε για κάποιο οικονομικό σκάνδαλο, μπορεί και κάτι σχετικά απλό, έτσι, μια υπεξαίρεση, παραβίαση κάποιου κανόνα προεκλογικών εξόδων. Αυτό που λέει ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα είναι άντε και στα δικά μας. Και μιλάει για πολιτικούς, μιλάει για πολιτικούς ηγέτες. Είναι αλήθεια, δεν το λέει όλος ο κόσμος, έτσι. Το λέει ο κόσμος που δεν στηρίζει τους πολιτικούς και τα κόμματα που εμπλέκονται σε κάποιο είδους υποθέσεις οικονομικών σκανδάλων. Ο κόσμος που τους στηρίζει, τι λέει, είτε τίποτα, που λέμε κάνει την παλαβή, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς έχει βγει, φαίνεται λίγο σεξιστικό ας πούμε, μπορείς να πει κάνει τον παλαβό τέλος πάντων, είτε ακολουθεί τη γραμμή που λέει όλοι το ίδιο είναι, έτσι. Τελευταία έχουμε τεχνικά μιλώντας και αυτό το τραμπικό, όπου ενώ εσύ είσαι κατηγορούμενος, κατηγορείς τον απέναντι πως είναι διεφθαρμένος. Εσύ κατηγορείσαι για διαφθορά, αλλά κατηγορείς τον απέναντι ότι είναι διεφθαρμένος. Αυτό ξεπερνάει λίγο το όλοι το ίδιο είναι, όλοι το ίδιο είμαστε, όλοι μαζί τα φάγαμε. Είναι σε κατηγορούν ότι εσύ τα άφαγες, οι κατηγορίες είναι για σένα, τον άλλο δεν τον κατηγορούν και λες όχι, ο άλλος τα άφαγε. Αλλά αυτό που ακούγεται πιο δυνατά όταν μαθαίνουμε, ας πούμε τώρα για τη Λεπέν, αυτό που ακούγεται πιο δυνατά και πρέπει να τα ακούν αυτά τα πράγματα οι δημοσιογράφοι από τον κόσμο είναι αυτό το άντε και στα δικά μας. Νομίζω λοιπόν ότι οι δημοσιογράφοι, έτσι, δεν μιλάμε για τους εργάτες του τύπου, μιλάμε ας πούμε για τους δημοσιογράφους που παίζουν κάποιο ρόλο στα πράγματα, που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, που τέλος πάντων διαμορφώνουν την τηλεοπτική κοινή γνώμη, έτσι. Νομίζω ότι αυτοί έχουν μια ευθύνη κάπως λίγο να εξηγήσουν στον κόσμο κάποια πράγματα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα. Για αυτά τα θέματα δηλαδή που αφορούν τη διαφθορά πολιτικών, το πολιτικό χρήμα, τη σπατάλη δημόσιων πόρων, για κομματικό όφελος. Αυτά δηλαδή που οδήγησαν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πολιτικούς, σε καταδίκες, Σαρκοζή για παράδειγμα, ή σε παραιτήσεις, όπως ο Σεμπάστιαν Κούρς, σε παραιτήσεις πριν ολοκληρωθούν καν οι έρευνες. Ας πούμε, στην περίπτωση του Σεμπάστιαν Κούρς, εκλεγμένος καγκελάριος στην Αυστρία, το νούμερο ένα, το αστέρι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παραιτήθηκε και εξαφανίστηκε γιατί όταν ήταν υπουργός εξωτερικών είχε κατευθύνει ένα ποσό 140.000 ευρώ σε ένα συγκρότημα τύπου που λέγαν πόσο μεγάλος είναι και τι καλός που είναι κτλ. Αυτό ήταν κάτι αστείο για τα δεδομένα της Ελλάδας. Και το ποσό και ότι ένας υπουργός έχωσε λεφτά σε ένα συγκρότημα μηντιακό για να τον λέει τι ωραίος και τι μεγάλος που είναι, έτσι. 140 χιλιάρια, τίποτε. Λοιπόν. Και παραιτήθηκε ο άλλος. Τώρα, πού είναι το θέμα λοιπόν? Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια τόσο μεγάλη άνεση με αυτά τα ζητήματα, όπως το είδαμε πριν από λίγες μέρες, όπου γίνεται γνωστό ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης από τις βελικές αρχές του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί όταν είχε λήξει τη θητεία του από επίτροπος, Έλλην επίτροπος στην Κομισιόν κτλ., τον πλήρωνε μια ΜΚΟ η οποία εμπλεκόταν με λόμπινγκ για το Κατάρ, τη ξεπλήματα χρήματος κτλ. Και βγαίνει ο Αβραμόπουλος και εμφανίζεται άνετος. Άνετος. Τι έκανα, τίποτα. Αυτοί λέει είναι κακούργοι, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Σιγά που εγώ υποχρεούμε να μιλήσω και σιγά τα λεφτά 5.000 το μήνα έπαιρνα. Έτσι. Πού βρίσκεται η αλήθεια, έτσι. Αυτό δεν είναι το βασικό. Πού βρίσκεται η αλήθεια για την περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου? Το θέμα λοιπόν, για να εξηγούμε στον κόσμο και να μην λέει συνέχεια άντε και στα δικά μας, άντε και στα δικά μας. Το θέμα βρίσκεται σε αυτό που λέμε στον τύπο της δημοκρατίας που έχουμε στην Ελλάδα, στην εκδοχή της δημοκρατίας που έχουμε στην Ελλάδα, και είναι η εκδοχή της δημοκρατίας των κομμάτων. Ο Μανώλης Ογλέζος το έλεγε πάρα πολύ συχνά αυτό, ότι αυτή η μορφή δημοκρατίας που έχουμε των κομμάτων είναι η χειρότερη που θα μπορούσαμε να έχουμε αλλά είναι η καλύτερη μορφή που είχαμε ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί ακριβώς ζούμε σε μια πολύ βαλκανική γωνιά, πέρασε εμφύλιο με το εμφυλιακό κράτος, το πραξικόπημα του 67, έτσι. Άρα αυτό μετά το 74 με τη δημοκρατία των κομμάτων ήταν το καλύτερο που είχαμε ποτέ. Προφανώς μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερα. Ας πούμε στη Γαλλία που τώρα, ας πούμε, η Λεπέν ή πριν ο Σαρκοζή, ή στην Αυστρία που πάμε με τον Γκρουσκ, ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι, που παραιτήθηκε ο Νάιτζελ Φάρατζ από βουλευτής, γιατί κατηγορείται, ας πούμε, για κάποιες δωρεές χρημάτων που πήρε, τα έδωσε, δεν ξέρω τι ακριβώς, ας πούμε, έτσι. Ο Φάρατζ, είπαμε, έτσι, το Reform, το κόμμα του, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Σε αυτές τις χώρες έχουν πιο προωθημένους τύπους δημοκρατίας, έτσι, των θεσμών και του κοινοβουλίου. Ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι βασίλειο, έτσι. Έχουν μια πολύ πιο εξελιγμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία από ό,τι έχουμε εμείς. Προφανώς και τα πολιτικά κόμματα, έτσι, είναι θεσμοί. Αρκεί βέβαια να μην έχουν μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τη χώρα, ειδικά όταν είναι στην κυβέρνηση. Και όταν είναι στην αντιπολίτευση, αλλά κυρίως όταν είναι στην κυβέρνηση, γιατί εκεί έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, έχουν την πλειοψηφία στις επιτροπές, μπορούν να κάνουν μια εξεταστική, να χαντακώσουν τα πάντα, να συγκαλύψουν τα πάντα, έτσι. Είναι λοιπόν θεσμοί, σοβαροί πολιτικοί θεσμοί τα πολιτικά κόμματα, αρκεί να μην έχουν αυτή την ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος. Πριν από λίγες μέρες έγινε θέμα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μια έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του ΟΣΑ που λέμε, για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς που είναι μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Για την Ευρώπη τα στοιχεία για την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ αρνητικά. Ήμασταν δηλαδή για ευρωπαϊκή χώρα στην αρνητική πλευρά. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης σε όλους τους θεσμούς, πλην το θεσμό του στρατεύματος. Αυτό τώρα είναι λογικό, το στράτευμα κάνει αυτά που κάνει, δεν χειρίζεται πολιτικές υποθέσεις, δεν υπάρχουν υποθέσεις διαφθοράς ή δεν τις μαθαίνουμε, έτσι, γιατί υπάρχουν λόγοι εθνικής άμυνας κτλ. Ακόμα δηλαδή και τα ζητήματα μίζες, εξοπλιστικά κτλ. Δεν είχαν να κάνουν με το στράτευμα, είχαν να κάνουν με τους πολιτικούς, με την πολιτική ηγεσία. Από τα στοιχεία λοιπόν αυτά του ΩΣΑ προέκυψε κάτι πάρα πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση που έχουμε. Γιατί πολλοί λένε αυτά οι διαχρονικές παθογένειες. Χάθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς μεταξύ 2010 και 2018. Συγκεκριμένα δηλαδή είσοδος, έξοδος από τα μνημόνια. Τότε οι πολίτες χάσαν την εμπιστοσύνη τους, ας πούμε, στους θεσμούς. Όμως σύμφωνα με την έρευνα, αυτή την τελευταία έρευνα του ΩΣΑ που φτάνει μέχρι το 2025, για παράδειγμα η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κεντρική κυβέρνηση το 2025, λέω την κεντρική βάζουμε απ' έξω την αυτοδιοίκηση, ήταν στο 24%. Δηλαδή οριακά ένας στους τέσσερις στην Ελλάδα εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Το 2023, δύο χρόνια πριν, το ποσοστό αυτό ήταν 32%. Ένα στους τέσσερις, ενώ πριν ήταν ένας στους τρεις. Είναι μεγάλη αλλαγή. Είναι μεγάλη αλλαγή από το 32 στο 24 μέσα σε μόλις, ας πούμε, δύο χρόνια. Έτσι. Και αντίστοιχα πήγανε τα ποσοστά προς τα κάτω σε αυτή τη διετία και για το κοινοβούλιο και για τη δικαιοσύνη και για τα πολιτικά κόμματα και για τη δημόσια διοίκηση. 23-25, σχεδόν 10 μονάδες κάτω η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό το πακέτο των θεσμών. Εδώ τώρα να πούμε τεχνικά μιλώντας, και αυτά θα πρέπει να τα εξηγούν οι δημοσιογράφοι στον κόσμο, στην κοινή γνώμη το κυβέρνηση, κοινοβούλιο, δημόσια διοίκηση και σε μεγάλο βαθμό και το κόμματα πάνε πακέτο. Και για αυτό το 23-25 το πακέτο αφορά πολύ συγκεκριμένα τη Μητσοτάκης ΑΕ. Κυβέρνηση, κοινοβούλιο, δημόσια διοίκηση και σε μεγάλο βαθμό κόμματα. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν τα εμπιστεύεται ο κόσμος. Αλλά το πακέτο έχει να κάνει με τη Μητσοτάκης ΑΕ. Στο πακέτο αυτό της Μητσοτάκης ΑΕ μπαίνει και το θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή επηρέασε για παράδειγμα την κοινή γνώμη, τους πολίτες, το ποσοστό εμπιστοσύνης που έχουν στην κυβέρνηση, η απόφαση, ξέρω εγώ, του Αρείου Πάγου ότι δεν υπήρχε απολύτως καμία κυβερνητική ευθύνη στο σκάνδαλο, ας πούμε, για τις υποκλοπές. Απολύτως καμία. Έτσι λέω. Αυτό λοιπόν που κάποιοι λένε, όχι, είναι παθογένεια από το εξωτερικό, από το παρελθόν μας, ξέρω εγώ, εκεί που σκοτώσαν τον Καποδίστρια, οι Κωνσταμπάσιδες και όλα αυτά και αυτά. Ισχύει σε ένα βαθμό. Ισχύει και η μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης της περίοδου 10-18, αλλά αυτό είναι ένα καινούριο. Είναι ένα καινούριο φαινόμενο αυτό μεταξύ 23-25 και νομίζω ότι πάει και μέχρι και το 26, αν και τώρα είμαστε ακόμα στα μέσα. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτό το φαινόμενο, δημοσιογραφικά πάντα μιλώντας, αφήστε έξω τα πολιτικά, ας πούμε, έχει να κάνει με αυτό το σύστημα στη Βουλή, όπου αυτοαθωώνονται τα στελέχη της κυβέρνησης. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο. Έχει αποδειχτεί. Έτσι, η κυβέρνηση αυτοαθώσε έτσι τους υπουργούς εκείνης της περίοδου για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Προσέξτε, δεν λέω εγώ ότι είναι ένοχη. Η ενοχή θα κρινόταν στο ειδικό δικαστήριο. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Αυτοαθώθηκαν αυτοί. Αυτοαθώθηκαν και μάλιστα ο Βορύδης παρεξηγήθηκε κιόλας που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από υπουργός μετανάστευσης. Τότε, όταν φάνηκε το όνομά του στην δικογραφία. Ή που σας είπα πριν, επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Αυτό το οποίο έκανε ο Άριος Πάγος, έτσι. Που είπε, ας πούμε, όχι, κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν έχει ευθύνη για το Μαξίμου Γκέιτ. Ενώ η υπόθεση δείχνει από πουθενά, από παντού μάλλον καλύτερα, έτσι, ότι υπάρχουν ευθύνες στα κυβερνητικά στελέχη. Άλλωστε, Μαξίμου Γκέιτ. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.
1: Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με τη φωτιά στον Ασπρόπυργο που είχε ως αποτέλεσμα 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 βαριά, οι οποίοι και διασωληνώθηκαν, με συγχωρείτε, να επαναφέρει με τον πιο δραματικό τρόπο στην επικαιρότητα τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα που φέτος έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ. Πόσο μάλλον σε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερως επιβαρημένη, έτσι, η βιομηχανική περιοχή της Αττικής. Χωρίς ελέγχους, χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ταύτισαν το σημερινό το σημερινό τρόμο στον Ασπρόπυργο με τη Βιολάντα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 9 Ιουλίου. 2 και 3 πρώτα λεπτά οι κυριότερες εξελίξεις. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκαύματα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ύπαρξη φορτηγού με δεξαμενή προπανίου που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων εστάλει μήνυμα από 112 προς τους κατοίκους κοντά στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ποιες είναι αυτές, δεν ξέρουμε. Την ίδια ώρα, σοβαρές καταγγελίες για την απουσία μέτρων ασφαλείας και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο καταγράφει το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής. Βγάλαμε κόσμο από τα εργοστάσια γιατί οι εργοδότες ήθελαν να συνεχίσουν, δήλωσε ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική, όπου υπάρχουν δηληστήρια και εγκαταστάσεις με χημικά. Ο Μητσοτάκης έχει κάνει έγκλημα με την κατάργηση των ελέγχων στους χώρους εργασίας από κρατικούς φορείς, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦ, ο Κώστας Σαρβανίτης, ο οποίος έχει φέρει και το θέμα των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων στην Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα και στο Σισμανόβλιο νοσοκομείο, σε θάλαμο της αλφα-παθολογικής κλινικής. Το προσωπικό προχώρησε στην εκένωση των κλινικών. Μια ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που απομακρυνόταν από το χώρο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Συνελήφθη ένας 76χρονος ασθενής, ο οποίος ήταν ένας από τους ασθενείς του συγκεκριμένου θαλάμου και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Ο Άντωνης Γεωργιάδης, που βρέθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα νοσηλείας. Σοβαρά ερωτήματα και οργή προκαλεί η καταδίωξη στο Άργος, κατά την οποία ένας 20χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών στο κεφάλι και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΦ του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Υποστηρίζουν μέσω των συνηγόρων τους ότι οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί με στόχο την ακινητοποίηση του οχήματος. Ωστόσο, στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές αποβολίδες σε τείχο εγκαταλελειμμένου κτηρίου, στον οποίο προσπάθησε να αναρριχηθεί ο νεαρός. Ο 20χρονος φέρει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράσματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει εάν πρόκειται για προειδοποιητικές βολές ή ευθεία πυρά. Την πλήρη διερεύνηση της καταδίωξης στο Άργος ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας το ανεξέλεγκτο φαινόμενο αστυνομικής βίας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Το πρόσφατο επικοινωνιακό πυροτέχνημα Μητσοτάκη με φόντο το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη θέσπιση του ασύμβη βαστού Υπουργού Βουλευτή επανέφερε σήμερα στο προσκήνιο η Νέα Δημοκρατία κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Συγκεκριμένα το ασυμβίβαστο μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή αλλά και η αναστολή των κατοικώντων του Βουλευτή όσο υπηρετεί σε υπουργική θέση με αντικαταστάτη του από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια εισηγήθηκε εκ μέρους της πλειοψηφίας ο Δημήτρης Κερίδης. Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τόνισε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συνιστά απόπειρα αλλαγής του πυρήνα του κοινοβουλευτισμού καθώς πλήττει και τον πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας. Η παραπομπή της Ελλάδας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε η Κομισιόν για διακρίσεις σε βάρος των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πλαίσιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου στα δημόσια σχολεία, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την άδεια μητρότητας και την αναρωτική άδεια. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάουλα Ρεβενιώτη, η ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η οποία έγινε γνωστή για τη μακροχρόνια δράση της υπέρ των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αποδοχής. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα. Ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στις νότιες ακτές του Ιράν μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με συντριπτική απάντηση, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι 35 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι και ας τον Αστρόπυργο να είτε θα ξεκινήσουμε. Δεν είναι ο Αστρόπυργος, δεν έχει μόνο αυτό το εργοστάσιο στο οποίο έγινε η έκρηξη. Ξαναλέμε ότι ο Αστρόπυργος είναι ο δυνάμει, μια δυνάμη βόμβα στην Αττική, διότι έχει όλα τα εργοστάσια με τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Μέζη είναι εδώ για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, ό,τι έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, Μελίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μεγάλες διαστάσεις έλαβε φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, που είχε αποτέλεσμα, είχε ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό 11 ατόμων, 3 εκ των οποίων είναι, έχουν διασωληνωθεί. Βάσει πληροφοριών από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί περίπου σε επιχείρηση με ανταλλακτικά, σκάρπ και logistics. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί σύμφωνα με την πυροσβεστική. Βέβαια, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Επίσης, οι πληροφορίες που υπήρξαν αρχικά για ένα φορτηγό, μια δεξαμενή προπανίου που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ήταν τελικώς άδεια. Οπότε ναι, δεν
0: μειώθηκε
1: υπήρξε
0: η ανησυχία.
1: Ακριβώς, μειώθηκε ο κίνδυνος και η ανησυχία. Τώρα από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, 3 εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 6 άτομα. Ο ένας διασωληνωμένος μεταφέρεται στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Ναι, είναι πολύ εγκαυματίες. Από τους υπόλοιπους 4 που νοσηλεύτηκαν ελαφριά, με ελαφριά εγκαύματα, 2 πήραν εξιτήριο. Ένας μεταβαίνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ένας παραμένει για νοσηλεία. 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο Αττικόν, εκ των οποίων το ένα άτομο είναι διασωληνωμένο και μεταφέρθηκε και αυτό στο ΚΑΤ. Τώρα υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύθηκε από το 902.gr που δείχνει την στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Να πούμε ότι συνεχίζεται η κατάσβεση, παρότι είναι καλύτερη η εικόνα. Βέβαια υπάρχουν πολλές ζημιές, καθώς η φωτιά έχει πάει και σε γειτονικούς επαγγελματικούς χώρους,
0: έχει κάψει. Και άλλες
1: ακριβώς, έχει κάψει και άλλες επιχειρήσεις κοντά εκεί στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, εκεί όπου ξεκίνησε αυτή η φωτιά, η οποία γρήγορα φούντωσε, καθώς υπήρχαν πάρα πολύ έφλεκτα υλικά στο συγκεκριμένο χώρο. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για την απουσία μέτρων ασφαλείας και τη μη εκένωση επιχειρήσεων που ήταν κοντά την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Σοβαρές καταγγελίες που καταγράφει το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής. Υπάρχει και δήλωση του Σταύρου Χριστίδη, μέλους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος κατήγγειλε ότι έβγαζε το Εργατικό Κέντρο, βγάζανε τον κόσμο από τις επιχειρήσεις, καθώς οι εργοδότες δεν τους αφήνανε να φύγουν, παρότι υπήρχε και μήνυμα του 112 για να απομακρυνθούν από το σημείο της φωτιάς.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Κατήγγειλε, στην ουσία ο Σταύρος Χριστίδης κατήγγειλε ότι παρέμεναν σε χώρους εργασίας οι εργαζόμενοι παρά την επικίνδυνη αυτή κατάσταση. Όπως κατήγγειλε, δεν υπάρχουν επαρκείς κρατικοί μηχανισμοί ελέγχου των επιχειρήσεων, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική, αν δεν λόγω της απουσίας αυτών των ελέγχων, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις με χημικά, με τέτοια υλικά, με δηληστήρια. Ακριβώς. Και τώρα να πάμε και στην άλλη πυρκαγιά, καθώς είχαμε και άλλη πυρκαγιά τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, σε θάλαμο της αλφα-παθολογικής κλινικής. Να πούμε ότι υπήρξε η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Βέβαια ήταν το δύσκολο το να εκενωθεί ο θάλαμος, καθώς υπήρχαν 35 ασθενείς, ήταν στον πρώτο όροφο και 35 ασθενείς στο δεύτερο όροφο, και λόγω και των αναθυμιάσεων των καπνών έπρεπε να βγουν γρήγορα έξω. Δυστυχώς μία γυναίκα κατά την διάρκεια της απομάκρυνσής της από την κλινική μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς υπέστη ανακοπή καρδιάς και διερευνούνται τα αίτια. Τώρα για αυτή την πυρκαγιά προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Αλλά δεν έχουν, ακριβώς δεν έχουν βγει πληροφορίες περισσότερες για το τι ακριβώς έκανε. Φέρεται να έβαλε φωτιά, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι να μπει και κάποια φωτιά από τσιγάρο στο στρώμα. Ναι. Δεν έχουν βγει ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το τι έχει πει ο 76χρονος που φέρεται να ομολόγησε ότι αυτός έβαλε φωτιά στο συγκεκριμένο θάλαμο όπου νοσηλευόταν.
0: Και το τοξικό νέφος προφανώς δεν έχει διαλυθεί ακόμη, Μελίνα.
1: Ναι, υπάρχει έτσι. Το τοξικό νέφος από τον Ασπρόπυργο, όπως είχαμε και τις προηγούμενες μέρες από το Ρεόκαστρο που υπήρχαν προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις είναι φυσικά για αυτούς που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο να μην είναι κοντά εκεί, αλλά και όσοι έχουν σπίτια, βρίσκονται εκεί κοντά να έχουν κλειστά, να μην μπει μέσα το τοξικό νέφος, το οποίο βέβαια τώρα έχει μια βροχή έξω. Οπότε δεν ξέρω στον Ασπρόπυργο τι γίνεται. Εδώ βρέχει.
0: Ναι. Θα δούμε δείξει. Και τώρα να εστιάσουμε το ενδιαφέρον στην κατάσταση της υγείας των τριών διασωληνωμένων ανθρώπων, που είναι η πιο σοβαρή εξέλιξη σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς. Ευχαριστώ, Μελίνα. Αν προκύψει οτιδήποτε, θα μας ενημερώσει αμέσως η Μελίνα Βελιμέζη. Έντονες οι αντιδράσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωση της Κουμουντούρα αναφέρει ένα ακόμη εργοστάσιο σε βιομηχανική περιοχή τυλίγεται στις Φλόγες. 11 άνθρωποι τραυματίζονται, οι ίδρες βρίσκονται διασωληνωμένοι. Μεγάλες περιοχές της Αττικής σκεπάζονται από πέπλα μαύρου καπνού. Το σημερινό περιστατικό στον Ασπρόπυργο, οι πυρκαγιές προλίγων ημερών σε εργοστάσια σε Ρεόκαστρο και Εγάλεο αποδεικνύουν ξανά πως στη χώρα του καθεστώτος Μητσοτάκη η προστασία των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού είναι άγνωστη λέξη. Τραγωδία της Βιολάντα, καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά και όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανής την επόμενη τραγωδία. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα έχουμε απ' όλα. Έχουμε δημοσκοπήσεις. Ναι, Κώστα Πυλακίδα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε τις
2: μεγάλη δημοσκόπηση MRB έχουμε σήμερα, έτσι.
0: Ναι, ναι, τις MRB. Έχουμε
2: το λέτε ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες γιατί δεν είναι μηνιαία, είναι εξαμηνιαία.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι οι περίφημες τάσεις MRB.
0: Είναι ακριβώς. Και έχουμε και τις έντονες διεργασίες στην Κουμουντούρου εν όψη και της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά όλα.
2: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από τη δημοσκόπηση.
0: Ναι, ναι. Πάμε από τη δημοσκόπηση. Ναι.
2: Λοιπόν, τι μας λέει η δημοσκόπηση, μας επιβεβαιώνει αυτό που λέμε το ταβάν της Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί στο γύρο στο 25%. Ναι. Η προς την πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 23,8%, αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο κατά 1,2%. Το ότι είναι στο 25% όμως δεν μας το δείχνει μόνο η πρόθεση ψήφου, μας το δείχνει και άλλα ποιοτικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το ερώτημα. Πώς θέλετε νέα φοιτεία, τρίτη φοιτεία Μητσοτάκη, η απάντηση είναι το 25,8.
0: Ναι. Πώς είναι το ποσοστό που δεν θέλει τρίτη φοιτεία Μητσοτάκη, το έχεις προχειρό προς
2: 69,5.
0: Έτσι.
2: Το 70%.
0: Το 70%. Έχει κλειδώσει αυτό το 70% όλο τον τελευταίο χρόνο, αν θυμάμαι καλά, από τις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, ναι,
0: και είναι άκρως ενδεικτικό, έτσι.
2: Και ίσως είναι και το πιο... ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα.
0: Ναι.
2: Η MRB ζητάει τους πολίτες να πούν τι ποσοστό εκτιμάται ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σας λέω ότι το 28% των πολιτών λέει ότι δεν θα πάρει 25%.
0: Μάλιστα.
2: Το 21,5% λέει ότι θα πάρει μέχρι 20%. Σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα ένα 6,9% που λέει ότι θα πάρει από 21% έως 24%. Ναι. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή το ότι το 28,5% των πολιτών λέει ότι δεν θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 25%. Αυτή είναι μια βασική εκτίμηση. Πάνω από 30% δίνουν στη Νέα Δημοκρατία συνολικά το 26%.
0: Μάλιστα.
2: Από 30% και πάνω.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάμε τώρα για αυτοδυναμίες. Αυτοδυναμίες είναι τα όρια.
0: 36-37, σωστά. Ναι. Στο Σαμαρά
2: οι περισσότεροι
0: δίνουν,
2: πολίτες εκτιμούν εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κάτω από το 20%, το 21,5%.
0: Μάλιστα.
2: Το επόμενο ποσοστό είναι το 17,9% των πολιτών που λένε ότι θα πάρει από 25% μέχρι 29%.
0: Ναι. Και όλα αυτά πριν ανακοινώσει το κόμμα Σαμαράς, έτσι.
2: Το κόμμα Σαμαρά αποδεικνύει ότι είναι ισχυρό. Δηλαδή δείχνει ότι παίρνει έως 15,2%. Πρόσεξε όμως κάτι. Λέει ότι θα πάρει 15,2%, σίγουρα το 3, είναι το, σίγουρο δηλώνει το 3,3%.
0: Ναι.
2: Μάλλον το 11,9%.
0: Ναι.
2: Και επειδή υπάρχει και συζήτηση που λέει ότι δεν κόβει ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, το 27,1% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι θα τον ψήφισε.
0: Το 27,1. Μάλιστα.
2: Δηλαδή ένα
0: είναι συντριπτικά τα μεγέθη τώρα, Κώστα. Ναι, είναι συντριπτικά τα μεγέθη.
2: Πραγματικά. Από εκεί και πέρα, να ολοκληρώσω την πρόθεση ψήφου για να έχει ο κόσμος την εικόνα.
0: Ναι.
2: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχουμε πει 23,8%. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση με την πρώτη της εμφάνιση 14,4%. Το Πασόκ στο 9,1%, πτώση σχεδόν 2 μονάδες, 1,8 από την προηγούμενη φορά που είχε 10,9. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%. Η Ελληνική Λύση 7,1%, 2 μονάδες κάτω. Σε σχέση με το Δεκέμβριο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 6% από 6,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας 4,1% από 7,5%. Το λέω αυτό για να βλέπουμε και τις μεταβολές από την ύπαρξη των δύο καινούργιων κομμάτων. Η Φωνή Λογικής 2,7% από 3,9%. Και αυτή με μείωση. Το ΜΕΡΑ 25 στο 2,5%, στα ίδια περίπου 2,3% έχει την προηγούμενη φορά. Οι Δημοκράτες το 1,7% από 1,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2% από 6%.
0: Από 6 ήταν... πριν από 6 μήνες.
2: Ναι, ναι, το Δεκέμβριο. Για το Δεκέμβριο ήταν τα συγκρίσιμα. Η Νέα Αριστερά στο 0,9%. Γενικά η αδιασκρίνηστη ψήφος είναι στο 18%. Υψηλή. Όπου αδιασκρίνηστη ψήφο βάζω και το, είναι και το άλλο κόμμα και αναποφάσιστη, 12,7%. Και το λευκό άκυρο αποχή.
0: Άρα η διαφορά ανάμεσα σε Τσίπρα και Νέα Δημοκρατία.
2: Μονοψήφια,
0: έτσι. Το βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά είναι σημαντικό, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ότι άλλο οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα και άλλο οι εξαμηνιαίες τάσεις που όλα τα τελευταία χρόνια εκλαμβάνονται ως το πραγματικό βαρόμετρο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
2: Είναι ο πιο ισχυρή δημοσκόπηση.
0: Ακριβώς, γιατί...
2: Γιατί είναι και, πολλά, είναι και μεγάλο το ερωτηματολόγιο.
0: Είναι μεγάλο το ερωτηματολόγιο, είναι μεγάλος ο αριθμός των ερωτώμενων, είναι πολλά εν πάση περιπτώσει. Άρα, είμαστε σε μια κατάσταση που όχι απλώς ανακατεύεται η τράπουλα, Κώστα, έτσι.
2: Όχι, αναδιαμορφώνεται το πολιτικό
0: αλλά
2: σκηνικό.
0: Αλλά αναδιαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
2: Βρούμε αυτές τις εβδομάδες και αυτό
0: βεβαίως. Και είναι αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Τώρα, είναι...
2: Αυτό προφανώς επηρεάζει και το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Όλη αυτή η αναδιαμόρφωση το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, αλλά το βλέπουμε,
0: μα
2: το αντιλαμβανόμαστε.
0: Και τη διαφορά ήταν στο 6% πριν από 6 μήνες και είναι στο 1,2 σήμερα. Να δούμε τι θα γίνει από Δευτέρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του
2: Σαββάτου. Έχει μια κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι. Εσύ τι βλέπεις, τι γνωρίζεις και τι διαισθάνεσαι και τι αίσθηση έχεις.
2: Φαίνεται ότι έχουν διαμορφωθεί οι βασικές τακτικές.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα βγήκε ο κύριος Γιαννούλης που είναι ο πρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και έδωσε μερικά στοιχεία τα οποία εκφράζουν την πλειοψηφία του κόμματος. Λέγοντας ότι θα είναι ότι το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή είναι μια χρυσή ευκαιρία να επανεκκινήσουμε την προσπάθεια για τη συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Άρα εδώ έχουμε την επιμονή της ηγεσίας του κόμματος, η οποία λέει ότι εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για τη συμπόρευση όλων των δυνάμεων. Είπε ο κ. Γιαννούλης ότι ο Φάμελος δεν πρέπει να παραιτηθεί γιατί έχει κάνει πολλά για την ενότητα αυτού του χώρου που δοκιμάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο κ. Γιαννούλης απαντάει σε αυτά που λέει τις τελευταίες μέρες ο κ. Πολάκης. Θυμίζω ο κ. Πολάκης έχει πει ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο κ. Φάμελος και έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι θα ήθελε να είναι υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης έχει μια και αυτό μια σημασία ο κ. Γιαννούλης έκανε μια κριτική σε αυτούς οι οποίοι αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι σέβομαι την απόφαση όσων επέλεξε την παραίτηση. έχει σημασία γιατί όχι μόνο εκπρόσωπος τύπου, αλλά και γιατί είναι και βουλευτής ο κ. Φάπλης.
0: Βέβαια. Και χθες παρατήθηκε η κυρία
2: Ανατοπούλου. Το προηγούμενο Σάββατο έφυγε ο κύριος Καραμέρος. Ναι. Αυτά έχουν μία σημασία και για την κοινωνική εκπροσώπηση. Στη θέση της κυρία Ανατοπούλου, για παράδειγμα, θα έρθει ο κύριος Αμανατίδης,

0: εικόνα πάντως είναι ότι πηγαίνουμε σε μια μάχη, αυτό που λέμε συντεταγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και οι δύο πλευρές θα μετράνε τα κουκιά με ορατότητα, ναι. Ποιος είναι η πλειοψηφία και ποιος είναι η μειοψηφία.
1: Και έχουμε δύο προτάσεις χοντρικά. Έχουμε την ξεκάθαρη πρόταση Πολάκη από την πρώτη στιγμή περί παρέτησης Φαμελού ως αίτημα και δηλώνοντας και ο ίδιος παρόν. Έχουμε τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, που εκφράζουν αρκετές ενστάσεις για την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την πρόσφατη, την τελευταία, όχι αυτή του Σαββάτου προφανώς. Έχουμε την τάση Μπουλέκου, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, η οποία επίσης θέτει, αμφισβητεί διάφορα, διάφορες έτσι, δυναμικές σημεί σε ό,τι αφορά την κάθοντα ή όχι του ΣΥΡΙΖΑ στην αυτόνομη στις εκλογές, με αποτέλεσμα αυτό που θα κριθεί είναι υπαρξιακό το Σάββατο.
0: Είναι προφανές όμως ότι έχουμε και την άποψη της πλειοψηφίας, η οποία πλειοψηφία λέει ότι εμείς εμένουμε στην απόφαση την οποία έχουμε λάβει.
1: Είναι πλειοψηφία, Κώστα. Το λέω.
0: Είναι η τελευταία κεντρική επιτροπή, ναι. Πριν τις διακοπές.
1: Ναι.
0: Αν επικρατήσει η άποψη της πλειοψηφίας,
1: ναι.
0: Θα έχει κερδίσει 2-3 μήνες ακόμα ζωής, γιατί οι ίδιες οι πολιτικές εξελίξεις μετά θα καθορίσουν,
1: ναι.
0: το τι πρόκειται να γίνει. Για παράδειγμα, να πάρω ένα υποθετικό σενάριο. Mm-hmm. Αν έχουμε εκλογές προς Σεπτέμβριο, το οποίο είναι υποθετικό το σενάριο, αλλά είναι και εξαιρετικά υπαρκτό.
1: Ναι.
0: Είναι προφανές ότι κάποια στιγμή εκεί μπορεί να υπάρξει το αίτημα για μια συμπόρευση, για μια παστραγιά, να το,
1: ναι.
0: πω αλλιώς.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορεί τα πράγματα να είναι κάπως διαφορετικά.
1: Δηλαδή εκεί να μην κατέβει στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Γιατί μόνο από αυτό περνάει. Υπάρχει εκεί η άλλη εκδοχή να κατέβει στις εκλογές.
0: Η απόφαση της ηγεσίας, ναι. Η απόφαση του Σοκράτη Φάμελου είναι να υπάρξει συμπόρευση. Και
1: να
0: κυβέρνηση να εργαστεί για αυτή τη λύση.
1: Σύμφωνοι.
0: Όχι για να κατέβει αντιπαραθετικά στον κύριο Τσίπρα.
1: Σύμφωνοι. Αλλά είχαμε κάποιες εξελίξεις μετά την τελευταία κεντρική επιτροπή. Έτσι. Είχαμε το κλείσιμο της πόρτας από την Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε τη στροφή της ηγεσίας της Κουμουνδούρου ως προς το κομμάτι αυτό. Μένει να αποσαφινιστεί σε τι συνίσταται αυτή η στροφή. Δηλαδή, έχουμε τον Νίκο Παπά που όχι τυχαία ζήτησε να δημοσιοποιηθεί η λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και η πλευρά της Κουμουνδούρου θα γίνει αύριο, όπως ανακοίνωσε η κυρία Σαπουνά. Το γεγονός και μόνο ότι τίθεται αυτό ως αίτημα, κάτι δείχνει, κάτι θέλει να πει ο Νίκος Παπάς ως προς
0: εγώ,
1: αυτό.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι και εγώ, με συγχωρείτε
1: σε διακόπτω για να το δώσω όλο. Ορίστε, μετρώντας κουκιά ακριβώς. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και ο Τρίφων Αλεξιάδης που είναι του κλίματος Πολάκη. Θα γίνει μάχη δηλαδή το Σάββατο. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και ο περισσότερος κόσμος νομίζω.
0: Το ερώτημα είναι αν έχουν μεταβληθεί
1: οι συσχετισμοί, αφενός. Και
0: από
1: πώς θα διατυπωθεί.
0: Να πω ότι δεν έχουν μεταβληθεί, ναι. Παρά το ότι έχουν υπάρξει αποχωρήσεις, δηλαδή λένε ότι παραμένουν, ναι. οι συσχετισμοί υπέρ μας. Αυτό,
1: ναι.
0: λέει η ηγεσία.
1: Ναι.
0: Και παρά το ότι έχουν φύγει πρόσωπα τα οποία κατά βάση έχουν αντικατασταθεί από στελέχη της μειοψηφίας.
1: Ναι. Ωραία, μένει να αποσαφινιστεί. Αύριο θα δούμε και τη λίστα. Μπορεί από εκεί να βγουν κάποια συμπεράσματα. Μένει να αποσαφινιστεί. Ξέρω εγώ, δύσκολο να το πει κανείς εύκολα.
0: Είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση.
1: Είναι υπαρξιακού τύπου αυτή η συνεδρίαση.
0: Νομίζω θα έχουμε και άλλες κρίσιμες συνεδρίες στο μέλλον.
1: Θα έχουμε και άλλες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει. Αλλά αυτή νομίζω είναι από τις πιο κρίσιμες.
0: Είναι, όντως είναι κρίσιμη.
1: Δηλαδή δεν έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα ότι η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έλεγε για συμπόρευση. Αλλά δεν είχε διατυπωθεί ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές ή θα κατέβει στις εκλογές. Μένει να δούμε αν αυτό θα διατυπωθεί το Σάββατο, Κώστα.
0: Νομίζω ότι θα το δούμε και αύριο είναι μια μέρα που το ρεπορτάζ θα βγάλει.
1: Θα έχει εμπλουτιστεί περαιτέρω, ναι. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Η εικόνα είναι με βάση και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και με βάση τις επιδόσεις αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων. Με ένα 70% των πολιτών να θέλουν να αξιολογούν ως κακή την κυβέρνηση και να θέλουν πολιτική αλλαγή και τα κόμματα που μπορούν να την πετύχουν να βρίσκονται με αυτοαναφορικότητα σε θέση αυτόνομης καθόδου, είναι η μεγάλη εικόνα που με προβληματίζει. Ο όρος που θα έδινα ως αναγκαιότητα, όχι μόνο για το Σάββατο, για τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν και για τις εβδομάδες και τις ημέρες που ακολουθούν, είναι εάν μπορεί να υπάρξει πανστρατιά προοδευτικών δυνάμεων με τις απαραίτητες συνενέσεις και συνεργασίες ώστε να υπάρξει νίκη στις εκλογές.
4: Μα δεν φαίνεται αυτό που θέλω. Εσείς το έχετε δουλέψει πολύ, το έχετε δηλώσει και πολλές φορές.
3: Θέλω να είμαι ειλικρινής και να μιλάω ονοματεπώνυμα. Με 10% το ΠΑΣΟΚ. Με 17% η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για να μην πω για τα δημοσκοπικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα δικά μας δημοσκοπικά ευρήματα μπορείτε να τα δείτε σε μια δεξαμενή, λίγο πιο δίπλα μας, σχεδόν σε απόσταση αναπνοής στην Ελλάς. Με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, αλλά και προοδευτικούς ανθρώπους που μπορούν να συνθέσουν αυτή την παστρατιά, τότε μόνο μπορείς να κόψεις, κατά τη γνώμη μου, πρώτο στο νήμα, να κυβερνήσεις και να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Για μένα αυτή είναι η εικόνα. Ο λαός αυτό που θέλει είναι αλλαγή πολιτικών, μεγαλύτερη ασφάλεια, να ξέρει τι του ξημερώνει την επόμενη μέρα. Για να συμβάλλω σε αυτό, οφείλω, για να είμαι στην πολιτική, να υπηρετήσω μόνο το στόχο που σας περιέγραψα. Όλα τα υπόλοιπα είναι τακτικισμοί, αυτοαναφορικές συμπεριφορές που δεν οδηγούν στη νίκη. Την αλλαγή. Εγώ βρίσκομαι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ο μόνος χώρος που με συνέπεια εδώ και 1,5-2 χρόνια λέει ότι κανείς μόνος φαίνεται να μην μπορεί. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Όχι για τις θέσεις μας, όχι για τις έδρες μας, αλλά για να αλλάξει που να πάρει πολιτική κατεύθυνση αυτή η χώρα. Και το πιστεύω.
4: Μας είπε προχθές ο κύριος Παπάς, μιλώντας εδώ, ότι δεν έχει νόημα να παραστεί κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει και την επόμενη μέρα να παραιτηθεί. Δηλαδή, αυτοί που θα έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή να έχουν και ένα λόγο
5: και να
4: πάνε στην
5: Κεντρική. Να παρεξηγηθεί και ως εκ του πονηρού στάση.
4: Ναι,
5: αυτή,
4: δηλαδή να έχει
3: κυρία
4: ένα.
3: Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, κοντός ψαλμός αλληλούια. Το Σάββατο, σε μια ελεύθερη, ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία, θα δούμε τι πρόκειται να γίνει.
6: Λοιπόν, αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο το Γιαννούλη. Πάμε στην πλευρά Πολάκη, διότι έκανε χθες δύο κινήσεις ο Παύλος Πολάκης. Πέραν της γνωστής, έτσι, που έχει δηλώσει παρόν, που έχει θέσει θέμα ηγεσίας για τον Σοκράτη Φάμελο και όλα αυτά που ξέρετε και παρακολουθείτε, έκανε δύο κινήσεις οι οποίες κάπως καταγράφηκαν από μια άλλη οπτική, δηλαδή... Μόλις βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε αυτή την αθλειότητα περί χρηματισμού Τσίπρα, πράγμα για τον οποίο επικαλούμενο στον Κοντονή, ενώ ο Κοντονής διέψευσε, είπε: εγώ μίλησα για διαπλοκή, αλλά δεν μίλησα ποτέ για χρηματισμό ενώ το κρατούμενο. Το διατάφτα είναι ότι μόλις έκανε αυτή την παρέμβαση, την αθλειότητα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Παύλος Πολάκης βγήκε και κατακεράβνωσε τον Άδωνη Γεωργιάδη για τη γνωστή υπόθεση της Νοβάρτης, τη συγκάλυψη, το αδιευκρίνιστο και όλα αυτά. Αυτό καταγράφηκε από τους πολύ προσεκτικούς παρατηρητές οι οποίοι διαβάζουν και πίσω από τις γραμμές. Και το άλλο που έκανε χθες ο Παύλος Πολάκης ήταν το πώς περιέγραψε τη διαφθορά Μητσοτάκη.
7: Αυτή τη στιγμή
2: Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, όσο και αν σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτό, ναι, πνέει τα λίστια. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται το ποσοστό της ήττας του. Και το ποσοστό της ήττας του το καθορίζουν τα εξής πράγματα. Η τεράστια ακρίβεια και η κυριαρχία των καρτέλ, τραπεζών, διηληστηρίων, εταιριών ενέργειας και σούπερ μάρκετ στη ζωή της χώρας. Αυτό είναι που καθορίζει το ότι ο Μητσοτάκης ζορίζεται να περάσει το 22-23% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτό είναι ο λόγος, η υλική όρη ύπαρξης, δηλαδή της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας, η υλική όρη ύπαρξης που του έχουν γυρίσει την πλάτη. Ένα μεγάλο ποσοστό.
7: Κύριε
2: Διότι
7: Πουλάκη,
2: το 19-23 τάισε με επιστρεπτές λόγω πανδημίας, με βρώμικες επιδοτήσεις λόγω ΠΚΠ, απευθείας αναθέσεις σε κάποιους από το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Τώρα ταΐζει 100 οικογένειες και 10.000 κολλητούς.
6: Και αν μη τι άλλο, ο Παύλος Πουλάκης είναι ο πρώτος που από την πρώτη στιγμή, από το 2015 που έγινε υπουργός, έχει βγάλει όλα τα σκάνδαλα Μητσοτάκη και έχει δικαιωθεί και έχει επιβεβαιωθεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την άποψη Μπουλέκου, που δεν είναι άποψη Μπουλέκου, είναι άποψη μιας άλλης μιας τάσης στελεχών. Έτσι, ο Γιάννης Μπουλέκος είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, είναι ο διευθυντής των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ και είναι από εκείνους, είναι εκείνος ο οποίος στην τελευταία επιτροπή κατέθεσε τη δική του τροπολογία με υπογραφές, φυσικά, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
8: Όταν επί 9 μήνες, πλειάδα πολιτικών στελεχών του κόμματός μας βγαίναν στο δημόσιο βίο και τοποθετούνταν με τον τρόπο που βλέπανε τον εαυτό τους την επόμενη μέρα και όχι τον τρόπο που θα υπηρετήσουν τη λαϊκή εντολή αλλά και τις συλλογικές αποφάσεις ενός οργάνου όπως είναι το ανώτατο συλλογικό οργάνου όπως είναι το συνέδριο, θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα που να δείχνουν την εικόνα ότι ακόμα και σήμερα, ενώ έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση που λέει ότι να μην ψηφίσετε το κόμμα, να ψηφίσετε, υπάρχει ένα 1,5%, πρέπει να τους βρω αυτούς τους ανθρώπους. Να τους ευχαριστήσω που μας δίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα ποσοστά. Και πλέον, επειδή βρίσκουν πολιτικές αντιστάσεις κάποιοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να εκφράσει κοινωνικές αναγκαιότητες και πολιτικές οι οποίες δεν εκφράζονται από άλλα κόμματα της προοδευτικής πάταξης και ειδικότερα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Και βρίσκω αντιστάσεις ότι δεν διαλύεται σήμερα, ενώ κάνετε τα πάντα για να διαλυθεί ένα κόμμα. Κάποιοι, και δεν εννοώ τον κύριο Ζαμπάρα, γιατί τον ξεχωρίζω τον κύριο Ζαμπάρα, γιατί είναι και προσωπικός μου φίλος, αλλά εννοώ κάποιους άλλους, πολύ συγκεκριμένους που ερχόντουσαν εδώ και λέγανε τα αρχηγού παρόντος, αν πάσα αρχή Παυσάτο, άλλους είδους δημόσιες πολιτικές τοποθετήσεις και δίνανε αυτή την εικόνα του πολιτικού εκφυλισμού για το χώρο μας. Ξέρετε, η αριστερά.
9: Ο κύριος Καραμέρος έφυγε.
8: Καταλάβετε αυτό που λέω. Είμαι πολύ συγκεκριμένος αυτό που λέω. Άρα τι λέω. Η αριστερά, κύριε Υποφάντη, έχει δώσει διαπιστευτήρια πολιτικής συνέπειας και ήρθανε κάποιοι το 2026 να τραυματίσουν πορεία τουλάχιστον δεκαετιών αυτού του χώρου. Αυτός ο χώρος πέρασε 103%, 104%. Και όσοι τοποθετούντουσαν στο δημόσιο διάλογο, βλέποντας τον εαυτό τους την επόμενη μέρα και τον τρόπο που θα διασφαλίσουν την προσωπική τους φιλοδοξία και όχι το συλλογικό. Συγκεκριμένοι, τους ξέρετε, βγαίνουν σαν πάνε. Δεν θα μπω σε ονοματολογία και σε αντιπαράθεση. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει σε μια ανώτατη συνεδρία συλλογικού οργάνου το Σάββατο, Συγκεντρική Επιτροπή, όπου εκεί θα πάρουμε μια πολιτική απόφαση. Ποια θα είναι η ανασυγκρότηση του χώρου μας, η συνομιλία ξανά με την ελληνική κοινωνία. Ξέρετε γιατί. Γιατί αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, επειδή κάναμε και κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, ότι κανένα από τα κόμματα. Συγγνώμη κύριε Υποφάντη, να κλείσω την πρόταση.
9: Βεβαίως.
8: Κανένα από τα κόμματα της προοδευτικής παράταξης δεν έχει καταφέρει να εκφράσει με δεσπόζουσα θέση εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση απάντηση
9: στην δημοκρατία.
8: Άρα τι. Και βέβαια θα κατέβουμε στις εκλογές.
9: Με ποιον αρχηγό.
8: Με αυτόν που έχουμε αρχηγό.
9: Ποιος.
8: Ο κύριος Φάμελος.
7: Αυτόν αμφισβητείτε. Το ζητάζει.
8: Δεν, εγώ δεν αμφισβητώ τον κύριο Φάμελο.
7: Ο κύριος Πουλάκης δεν είναι θέση του.
8: Το κείμενό μου, έτσι όπως το κατέθεσα και τη σύγκληση και το έτοιμα σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, μιλάει ότι δεν επιθυμούμε ούτε ένα ΣΥΡΙΖΑ της ρευστοποίησης, ούτε ένα ΣΥΡΙΖΑ του πολιτικού απομονωτισμού. Ζητάμε ένα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα ξανασυνομιλήσει.
9: Άρα θα κατέβετε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό μας λέτε, με τον κύριο Φάμελο αρχηγό.
8: Επαναλαμβάνω. Δεν έχει να κάνει με το θα είμαστε απέναντι. Εμείς εκφράζουμε ένα ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα και ένα κόμμα κατεβαίνει σε εκλογές για να μπορέσει να εκφράσει τις κοινωνικές ανάγκες και τις κοινωνικές αγωνίες σύμφωνα με το πολιτικό του προστάσιο. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης. Αντιπαράθεση έχουμε με τους ιδεολογικούς. Αντιπαράθεση έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Ποιος έκανε κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πήρε από
8: δεν έγινε μόνο
7: σας. Σας έμαθα
9: και τη θηρορή σας.
7: Και πραγματικά συμφωνώ απόλυτα. Μας έμαθα σε όλη την Ευρώπη. Όχι για κανένα λόγο βέβαια.
8: Κύριε Υποφάντη, κάποιοι υπήρχαμε στην κοινωνία και πριν τον ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι.
8: Εντάξει, εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία έχει συγκεκριμένη πολιτική πορεία.
9: Έκανε κυβερνόσα την αριστερά με όποιον τρόπο.
8: Με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υποφάντη, ο Αλέξης Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και με μια με τον ΣΥΡΙΖΑ, με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ και με συγκεκριμένη κοινωνική διεργασία από πίσω, η οποία ήταν στην Ελλάδα της πτώχευσης, συνομιλήσαμε με τα κοινωνικά στρώματα και η κοινωνία μας ανέδειξε κυβέρνηση. Ναι, έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν κλείνει ένα κόμμα και δεν κλείνει ένας ιστορικός κύκλος επειδή κάποιοι το επιθυμούν. Και σας το λέω πολύ καλά, είτε πριν είτε μετά τις εκλογές, χωρίς έναν ισχυρό ανασυγκροτημένο ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπάρξει στον τόπο.
7: Άρα θα κατεβείτε στις εκλογές, θα δούμε το ψηφοδέλτιο.
8: Και θα μπούμε στη Βουλή.
7: Και θα μπείτε στη Βουλή, θα μπείτε στο Αλέξη Τσίπρας και εσείς.
8: Και θα μπούμε στη Βουλή. Και θα, εδώ θα είμαστε το βράδυ των εκλογών. Θυμηθείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει καταφέρει να αποτυπώσει ένα τέτοιο πολιτικό στίγμα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Θα έχει εκφράσει τα κοινωνικά. Ξέρετε κάτι. Έχουμε καθημερινά 1.500 ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας στη χώρα μας. Πρέπει να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Θα μιλήσουμε για τα προγραμματικά. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από τις προγραμματικές ανάγκες.
7: Στους συναδέλφους σας, κύριε Μπουλέκο, που φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον, τι έχετε να τους πείτε?
8: Ότι στενοχωριέμαι που φεύγουν, δεν επιθυμώ να φύγει κανείς, αλλά είναι πολιτικά ηθικό όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να το κάνουν πριν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
9: Τι λέτε, τελεσίγραφο
7: πριν. Μέχρι το Σάββατο.
8: Δεν μπορεί. Σκεφτείτε, κύριε Υποφάντη, να έρθουν κάποιες συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής.
9: Δηλαδή, και ο κ. Σκεδίγκο που θέλει να φύγει.
8: Να ψηφίσουν για μια πολιτική απόφαση και την επόμενη μέρα να πάνε να γίνουν μέλη ενός άλλου κόμματος. Είναι πολιτικά έτοιμο αυτό?
6: Τώρα, από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος εξακολουθεί σχεδόν καθημερινά να παρεμβαίνει στα social με ερωτήσεις, απαντήσεις κτλ. Χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία, αξίζει να ακούσουμε την δική του απάντηση σε ερώτημα χρήστη, τι λάθη έκανε και τι διδάχτηκε από αυτά τα λάθη.
10: Ότι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
11: Τι έμαθε από τα λάθη του? Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
10: Και πάλι θα ξανατον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
12: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες αλλά και αποτυχίες, νίκες αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ. Με δύο λόγια, καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
6: Και ο Σπύρος Γουτζάνης στο στούδιο, πολιτικός μας συντάκτης και αναλυτής. Τώρα, πριν πάμε στα τη Συνόδου Κορυφής και τη θέση της Ελλάδας, τη μη θέση μάλλον, Σπύρο, για την ακρίβεια, να μείνουμε στο θέμα, μια και ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν απόψε στο Περιστέρι που μιλάει θα απαντήσει στον Άδωνη και πώς θα απαντήσει.
13: Καταρχήν πρέπει να απαντήσει με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα, ναι, παρότι εννοείται ότι δεν έχει καμία ανάμειξη, αλλά και νομίζω να αναγγείλει ότι θα πρέπει να προσφύγει και δικαστικά. Ναι. Αλλά αυτό το λέω σαν σχόλιο, σαν άποψη.
6: Ναι.
13: Εννοείται ότι προσπαθούν να σπηλώσουν την αριστερά και ο Άδωνης και εξαπολύει μια επίθεση απέναντί του. Ναι. και για να συσπηρώσει το δικό του κόσμο, αλλά και γιατί αρχίζουν και φοβούνται την Ελλάς ότι έχει δυναμική αμφισβήτησης και εναλλακτικού πόλου. Αλλά σαν άποψη λέω ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να απαντώνται με τον πιο σκληρό τρόπο, ακόμη και δικαστικό. Δηλαδή να καταδικαστεί, παρότι η πρόθεση. Ναι, παρότι η πρόθεση του Άδωνη είναι να τον σύρει στο Βούρκο.
6: Ακριβώς.
13: Και δεν είναι μόνο του Άδωνη που έχει σημασία, αυτό είναι του Μαξίμου. Εδώ πέρα έβαλαν μπροστά τον Άδωνη, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το κάνει, προκειμένου να προσπαθήσει να σπηλώσει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα και την αριστερά.
6: Μέχρι στιγμής η Αμαλίας, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί σε κάνεις το ρεπορτάζ, ότι λέει πως εμείς δεν θα, αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση, εμείς δεν θα πέσουμε στο, τόσο χαμηλά στη λάσπη εκεί στο Βούρκο του Άδωνη.
13: Γι' αυτό και το είπα σαν άποψη, ξέρω το ρεπορτάζ.
6: Έτσι το καταγράφεται αυτό, ότι είναι ως άποψη.
13: Απλά θα ήθελα να τον δω να πληρώνει και να αναγνωρίζει το λάθος του, για να το πούμε με σαφήνεια.
6: Ναι, δεν ξέρω αν η Αμαλίας θα ήθελε να παίξει αυτό το παιχνίδι που λέει ο Άδωνης, ας μου κάνει μήνυση ο Τσίπρας. Γιατί αυτός... τότε για τρεις μήνες τα συζητάμε μόνο αυτό.
13: Και αυτός ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι σαν αρρωγός του Άδωνη ήταν ο παλιός του σύντροφος, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έτσι.
6: Έτσι.
13: Ο οποίος πήγε και κατέθεσε την. Τέλος πάντων, δικαστικά προσέφηκε στον Άριο Πάγο και η αίτησή του θα διαβιβαστεί και στη Βουλή. Τώρα εδώ πέρα ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει κατεβάσει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαίνεται σαν να λειτουργεί σαν υποστηρικτής της όλης προσπάθειας.
6: Ειδικά μετά το χθεσινό.
13: Και όλο αυτό μπαίνει στο ευρύτερο πλαίσιο και τη σεναριολογία για την επομένη των εκλογών. Ναι. Γιατί αν τα καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν είναι καθόλου βέβαιο, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις και η σημερινή της MRB. Και πετύχει το ποσοστό που θέλει πάνω από 25 και προς το 30 και χρειαστεί κυβερνητικό εταίρο, νομίζω ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος, παρότι το διαψεύδει, θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί. Δώσαμε λοιπόν ένα πλαίσιο.
6: Και το έδωσε και πολύ έτσι περιεκτικά και συμπυκνωμένα. Να πούμε ότι ακόμη και ο Κοντονής, τον οποίο επικαλέστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης για την αθλειότητα αναντί του Τσίπρα, της αριστεράς κτλ. Διέψευσε τον Άδωνη. Είπε, εγώ είχα μιλήσει για διαπλοκή και για άλλες κινήσεις, αλλά το έπαιρνε
13: σε καμία περίπτωση για χρηματισμό.
6: Σε καμία περίπτωση για χρηματισμό.
13: Και αυτό που έκανε ο Άδωνης είναι αθλειότητα. Δεν λες για πρώην πρωθυπουργό ότι τα πήρε. Χωρίς να έχεις αποδείξεις, μην σε επιτρομάζει το αθλειότητα. Παλιότερα σε μια αντιπαράθεση που είχαμε. Σε αντιπαράθεση που είχαμε σε τηλεοπτικό στούντιο, τον είχα πει και γελίο και είχε φύγει από το στούντιο. Οπότε δεν αλλάζει η άποψή μου. Αυτό είναι.
6: Οπότε παίρνεις ένα ακόμη εύσημο. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μια και το έθιξες, που γίνεται πραγματικά αρρωγός του Μητσοτάκη και θα το δούμε. Δεν έβγαλε και πολλή κουβέντα που κόπτεται και αυτός για τα εθνικά, για τα αποτελέσματα της συνόδου χθες στο ΝΑΤΟ.
13: Ναι, και εγώ έψαχνα
6: χθες. Ήταν από άφωνη έως ανυπαρκτή.
13: Έψαχνα να βρω τη δήλωσή του χθες και δεν την έβρισκα. Τουλάχιστον χθες δεν υπήρχε. Δεν ξέρω αν έκανε σήμερα
6: και
13: κάτι.
6: Εγώ δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα την είχαμε δει, πιστεύω.
13: Γιατί ναι, η Ελλάδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από παρατηρητής έως κομπάρσος σε ένα σόου το οποίο σηματοδοτεί την στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας και την προσωπική ενίσχυση του Ερντογάν και στο εσωτερικό του, αλλά και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, στο εξωτερικό και διεθνώς.
6: Και αφήνω και το επικοινωνιακό οπτικό κομμάτι που πολύ το είδαν, έπρεπε να διαβάσεις για να καταλάβεις τι γινόταν κατά την υποδοχή, όπου είχαμε όλα αυτά τα διάφορα kits πράγματα, ας πούμε, που συνηθίζει ο Ερντογάν στις υποδοχές.
13: Νεοοθωμανικό μεγαλείο του Σουλτάνου, αυτό ήθελε να πουλήσει.
6: Ακριβώς. Το θέμα ποιο είναι. Παρουνιχίδα. Παρουνιχίδα μπορεί να πει κάποιος, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Και
13: το εμβατήριο με το οποίο μας υποδέχτηκε.
6: Ναι, το οποίο εμβατήριο για τους γνωρίζοντας, το διάβασα, δεν το ήξερα για να είμαι ειλικρινής. Είναι ένα εμβατήριο που υμνεί την Τουρκία εναντί της Ελλάδας.
13: Θυμίζει τις διαφορές μας και λέει ότι εκείνοι τουλάχιστον δεν ξεχνούν. Από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό το οποίο πρόβαλε η κυβερνητική τουλάχιστον επικοινωνία, για να μην πω προπαγάνδα, είναι ότι έβαλε θέμα Κάζους Μπέλι. Δεν το έβαλε όμως επισήμως στη Σύνοδο, το έβαλε στις δηλώσεις τις οποίες έκανε μετά, προκειμένου να πουλήσει στο ελληνικό εσωτερικό κοινό ότι έβαλε θέμα Κάζους Μπέλι.
6: Αλλά δεν το έβαλε μέσα.
13: Βλέποντας όμως προς ποια κατεύθυνση, πάλι προς την κατεύθυνση του Σαμαρά, για να αποκρούσει την πολιτική κριτική που δέχεται από τον πρώην Πρωθυπουργό και που σηματοδοτεί και την. Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αιμορραγία πια της Νέας Δημοκρατίας προς τα εκεί. Ό,τι και να λένε δεν μπορούν να το κρύψουν και αυτό είναι και η ανησυχία τους.
6: Λοιπόν, και βάλε και ένα άλλο θέμα. με έπαρση κιόλας, καμάρωνε ο Μητσοτάκης για το γεγονός, ενώ έγιναν όλα αυτά που είδαμε, διαβάσαμε και αναλύει τώρα ο Σπύρος ο Μπουτζάνης, με πολύ έτσι καμαρή είπε ότι είμαστε η πέμπτη δύναμη σε εξοπλισμό στις χώρες του ΝΑΤΟ.
13: Ναι.
14: Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ήδη ένα συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΙΣΕΑ, ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι απολαμβάνει και μιας ευρύτερης διακομματικής στήριξης. Είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Έχω πει πολλές φορές ότι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με τον ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν αυτήν την εντός εισαγωγικών θυσία στην οποία πρέπει να επιβληθούμε, διότι τα χρήματα αυτά προφανώς μπορεί και πρέπει λείπουν από άλλες κρατικές δαπάνες. Αισθάνονται όμως και την ίδια υπερηφάνεια όταν βλέπουν τις φρεγάτες Μπελαρά να καταφθάνουν στο Αιγαίο, όταν βλέπουν τα αεροσκάφη μας να πετούν στους ελληνικούς ουρανούς, και όταν βλέπουν επίσης μια ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται με πολύ γοργά βήματα, είτε μιλάμε για ναυτικοεπισκευαστικές μονάδες, είτε μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές startups, οι οποίες ήδη αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
6: Ωραίο σχήμα αυτό, έτσι, για την προπαγάνδα των,
13: ναι,
6: των εξοπλιστικών. Το τίμημα της ελευθερίας.
13: Όταν θα έρθει η επόμενη Μπελαρά θα τον δούμε επάνω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να πουνάει καμία ελληνική σημαία που να γράφει κάτι για το Σαμαρά επίσης.
6: Είναι τα εξοπλιστικά και δεν είναι...
13: Και δεν το πληρώνει αυτός. Τις θυσίες υποβαλούμαστε εμείς, όχι εκείνες, γιατί έβαλε και τον εαυτό του μέσα.
6: Ναι.
13: Κάποιοι άλλοι βγάζουν.
6: Υγεία, η παιδεία. Κάποιοι άλλοι πλουτίζουν και κάποιοι άλλοι πλουτίζουν δευτερευόντως από αυτόν τον πλουτισμό, για να το λέμε όλο.
13: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι σωστό για την αποτρεπτική ικανότητα, αλλά τότε πώς κολλάει το σύμφωνο φιλίας με την Τουρκία που συνεχίζει να διατηρεί και το κράτος Μπέλη αλλά και την κατοχή της Κύπρου.
6: Τεράστια αντίφαση.
13: Οπότε, αν το συμπυκνώσουμε, η Τουρκία τι πήρε? Το ενδεχόμενο απελευθέρωση των F-35. Το άφησε ανοιχτό ο Τραμπ. Και δεν έχει λόγο να λέει η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα περάσει από τα νομοθετικά σώματα. Ίσα-ίσα ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα υποβάλω εγώ σε άλλους την αψωνίσουνα σε επίπεδο στρατιωτικών εξοπλισμών. Λοιπόν, η Τουρκία όμως κερδίζει τα δύο στρατηγεία στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα, με μόνιμο Τούρκο διοικητή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και εξίσου σημαντικό είναι ότι διεκδικεί χρηματοδότηση για την τουρκική αμυντική βιομηχανία από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το SAFE. Να θυμίσουμε όμως ότι στο SAFE συμβάλλει και ο Έλληνας φορολογούμενος.
6: Όπως σε όλα τα.
13: Ακριβώς, για να ενισχύεται η βιομηχανία της Τουρκίας και μετά να συντηρεί την απειλή και εμείς και όλος αυτός ο φαύλος κύκλος. Και ένα τελευταίο που έχει σημασία είναι ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν την Τουρκία στο σύστημα ασφαλείας το οποίο συζητούν τώρα. Αφενός γιατί έχει μεγάλο και έτοιμο πόλεμο στρατό λόγω των Κούρδων και λόγω των μετόπων, και ως ανάσχεση προς την Ρωσία. Συνεπώς θα πάει να μπει από την πίσω πόρτα στην ευρωπαϊκή άμυνα και έτσι να εξουδετερώσει τα όποια ωφέλη είχαμε εμείς κάποτε, ότι εμείς είμαστε στην Ευρώπη και όχι εκείνη. Απέναντι σε αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα.
6: Ναι, ήταν η γραμμή της αφωνίας στην πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Να είστε καλά.
6: Διότι θα σου κάψω την εκπομπή που έχεις λίγο και δεν θέλω.
13: Όχι, θα είμαι με τον Μιχάλη τον Ψήλο. Θα έχω τον Μιχάλη τον Ψήλο, όπου θα μου κάνει ένα καλό σχόλιο για την Τουρκία. Και μετά στο δεύτερο θα είναι και ο κύριος Χιακαντάρης, που θα συζητήσουμε συνολικά τα.
6: Πλούσιο υλικό. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να ακούσουμε το σχόλιο της Ρένας Δούρου, έτσι, ως τεμάρχησα εξωτερικού του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς για τα όσα έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής και τη στάση της Αθήνας.
15: Να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ, ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Άγκυρα, προσθέτοντας ότι είναι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Και αυτή ήταν η απάντησή του σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την επιρροή της χώρας εντός της συμμαχίας και το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει F-35. Την ώρα λοιπόν που ανατρέπονται σημαντικά δεδομένα και ισορροπίες σε βάρος της Ελλάδος. Την ώρα που η Τουρκία αναβαθμίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Την ώρα που η Τουρκία είναι περιζήτητη εταίρος από Τραμπ και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι εδώ και πάνω από μισό αιώνα συνεχίζει την παράνομη κατοχή τμήματος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου. Την ώρα που συνεχίζει τις παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, η δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, χωρίς την ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτούν ειδικά οι σημερινές συνθήκες. Την εξωτερική πολιτική της περίοδου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, όταν η Αθήνα ως πυλώνας ειρήνης και συνεργασίας είχε παντού φωνή, όταν η θέση της Ελλάδας είχε αναβαθμιστεί με στρατηγικές συνεργασίες και διεθνείς πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
6: Εν τω μεταξύ, πριν πάει στην Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα νέο τρένο.
16: Πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, που και θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σειρώμα. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
6: Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος, Νίκο.
17: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι. Περί αυτού πρόκειται. Καταρχήν να πούμε ότι ήρθε το πρώτο τρένο, είναι δύο να έρθουν συνολικά, ναι, τα οποία δύο είναι λειψά, διότι δεν είναι συμβατά με την τάση ηλεκτρικού δικτύου που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, διότι προορίζονταν για τον Ιταλικό σιδηρόδρομο. Αυτό δεν μας το είπε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι δηλαδή υβριδικά, αλλά θα λειτουργούν με μία από τις υβριδικές λειτουργίες τους, δηλαδή τον πετρελαιοκινητήρα τους, και όχι με το ηλεκτρικό ρεύμα, που αυτό είναι η ηλεκτροκίνηση, είναι αυτή που έχει δεινοπαθήσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος για να τη βάλει να την εγκαταστήσει. Αυτό δεν μας το είπαν. Δεν μας το είπε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τα συγκεκριμένα τρένα στο Κυριακάτικο Φύλλο. Και επίσης να τονίσουμε ότι το τρένο αυτό, όπως και το δεύτερο, που είναι της Hellenic Train.
6: Γι' αυτό λέει η εκπομπή το περί αυτοποθέτησης προϊόντος.
17: Θα μπουν σε λειτουργία στο τέλος του 2026. Ναι. Δηλαδή εγκαινιάζουν πάλι μακέτες από σήμερα. Έλει. Επειδή ήρθε το πρώτο, πρέπει να γίνουν δοκιμές, ναι, να δοκιμαστεί, ναι, ναι, και τα σχετικά, για να έρθει στο τέλος του 2026. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Δηλαδή υπάρχει μια απορία εύλογη. Για ποιο λόγο κάνει εγκαίνια μακέτας τώρα? Για ποιο λόγο η Ιταλική εταιρεία και η κυβέρνηση της Νουδούφ φέρνουν, διαφημίζουν ένα τρένο το οποίο δεν έχει μία από τις βασικές λειτουργίες εν ενεργεία? Γιατί το δίκτυο, η τάση του ελληνικού δικτύου δεν είναι συμβατή με αυτά τα τρένα. Γιατί το κάνει? Το κάνει εμβαλωματικά, το κάνει διαφημιστικά, γιατί ακριβώς δεν έχει να δείξει κάτι στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
6: Έχει να δείξει μια επισφάλεια στον ελληνικό σιδηρόδρομο, αλλά θα...
17: Τα έργα δεν τελειώνουν. Το 100% η TCS σηματοδότηση τηλεδιοίκηση θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία, γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει τον Αύγουστο. Οπότε κάτι πρέπει να πει, όπως καταλαβαίνει.
6: Θα τα δούμε αναλυτικά στην αυγή τη Κυριακή. Με όλο το ρεπορτάζ και τι πληροφορίε, εσύ να είσαι καλά, Νίκος Ομορφανιός. Τέλος εδώ. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα. Μελίνα Βελιμέζη και Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά.
18: ...91 και 4 στο κόκκινο.
19: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
20: Η ώρα είναι 3.
18: ...91 και 4...

0: 5.
1: Στο κόκκινο.
2: Ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Οριοθετήθηκε η καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σε επιχείρηση με ανταλλακτικά Scarp και Logistics στην περιοχή του Ασπρόπυργου και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένα με σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημίες σε συνολικά 4 επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που αναπτύχθηκε λόγω των έφλεκτων υλικών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ήταν τελικός και ενώ φορτίο. Πυκνικά πνοί κάλυψαν την περιοχή με προειδοποιήσεις για τοξικό νέφος. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφαλείας και ελέγχων, αλλά και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, κατήγγειλε ότι η περιοχή λειτουργεί ως ξέφραγο αμπέλι, προειδοποιώντας πως αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση θα θρηνήσουμε θύματα. Τραγωδία της Βιολάντα. Ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά, και όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανή στην επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του για την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει έγκλημα με την κατάργηση των ελέγχων στους όρους εργασίας από κρατικούς φορείς, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, σε θάλαμο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής. Μαρτυρίες ασθενών περιγράφουν εικόνες πανικού, καθώς πολλοί νοσηλευόμενοι κοιμόντουσαν, ενώ αρκετοί ήταν ηλικιωμένοι, αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολεύονταν να μετακινηθούν. Μία 90χρονη υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που απομακρυνόταν από το χώρο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Προσήχθηκε. Στη συνέχεια συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος νοσηλεύονταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, φέρεται να ομολόγησε την πράξη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που βρέθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα νοσηλείας. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ στο αεροσκάφος, κατά τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε ένδειξη φωτιάς. Ο χειριστής προχώρησε άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και προσγείωσε το F-16 με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί καταδίωξη στο Άργος, κατά την οποία ένας 20χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Οι ίδιοι υποστηρίζουν μέσω των συνηγόρων τους ότι οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί. Ωστόσο, στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές αποβολίδες σε τοίχο, ενώ σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει 2 τραύματα στο κεφάλι από τραύματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση αναμένεται να δείξει αν επρόκειτο για προειδοποιητικές βολές ή ευθεία πειρά. Την πλήρη διερεύνηση της καταδίωξης στο Άργο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταγγέλλοντας το ανεξέλεγκτο φαινόμενο αστυνομικής βίας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το πρόσφατο επικοινωνιακό πυροτέχνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη με φώτο το γαλάζιο σκάνδαλο του ΠΚΠ για τη θέσπιση του ασυμβίβαστου υπουργού βουλευτή επανέφερε σήμερα στο προσκήνιο η Νέα Δημοκρατία κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο Δημήτρης Κερίδης εισηγήθηκε εκ μέρους της πλειοψηφίας το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, αλλά και την αναστολή των καθηκόντων του βουλευτή όσο υπηρετεί σε υπουργική θέση, με αντικατάστασή του από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Η απόπειρα αλλαγής του πυρήνα του κοινοβουλευτισμού προειδοποίησε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διακρίσεις σε βάρος των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πλαίσιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου στα δημόσια σχολεία, μεταξύ άλλων στην άδεια μητρότητας και την αναρωτική άδεια. Άμεσες νομοθετικές αλλαγές για την προστασία των δικαιωμάτων των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζονται επί 3 χρόνια ως εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας, ζήτησε η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάουλα Ρεβενιώτη, υπήρξε ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γίνε γνωστή για τη μακρόχρονη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αποδοχής. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα. Ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα στις νότιες ακτές του Ιράν μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλήσαν με συντριπτική απάντηση. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται.
0: Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Αιτία και αποτέλεσμα. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφοντας σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με το 2,8% που είχε σημειωθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Διαβάζω από το ρεπορτάζ του Θανάση Κουκάκη στο D-News. Η άνοδος του πληθωρισμού αποδίδεται, γιατί αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, κυρίως στις αυξήσεις των τιμών στην στέγαση, συν 10,6%. Στις μεταφορές, συν 7,2%. Στα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, συν 7,7%. Στην διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά, συν 2,7%. Στην εκπαίδευση, συν 2,8%. Και στις ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συν 3,4%. Τώρα, σε επίπεδο επιμέρους αγαθών και υπηρεσιών, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης, συν 53,2%, παρακαλώ. Στο φυσικό αέριο, 24,6%, στα υπόλοιπα καύσιμα 18,1%, από τα τρόφιμα στο αρνί και στο κατσίκι συν 16,2% και στο μοσχάρι 15,6%. Αυξήσεις και στα κοσμήματα και τα ρολόγια 15,8%, στις μεταφορές με αεροπλάνο 15,6%, και στην βενζίνη με 12,8%. Καλά να είμαστε να πληρώνουμε. Για να αυξάνονται και τα έσοδα του Δημόσιου Ταμείου από τους έμεσους φόρους. Για να μπορεί μετά να βγαίνει ο Κωστής Χατζηδάκης και να λέει μειώσαμε 80 φόρους. Αλήθεια. Τώρα, από την σημερινή δημοσκόπηση της MRB, η οργή, η λέξη οργή, σε ποσοστό 49,9% εκφράζει περισσότερο τους πολίτες της Ελλάδας για το μέλλον και το παρόν της χώρας μας. Ποιες ακολουθούν? Ο φόβος με 40% και η παραίτηση και απογοήτευση με 36,6%. Είναι τα αποτελέσματα της καθιερωμένης εξαμηνιαίας δημοσκόπησης, οι λεγόμενες τάσεις, που έδωσε η MRB σήμερα. Είναι από τις πιο αξιόπιστες έρευνες που γίνονται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά στοιχεία, και που προσπαθεί να καταγράφει και τάσεις στην κοινωνία, στις αντιλήψεις, στις διαθέσεις των πολιτών. Τώρα, όσο για τα πιο πολιτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%. Την εκτίμηση θα την αφήσω, γιατί θα θυμίσω εδώ ότι η MRB είχε πέσει μέσα στην πρόθεση ψήφου και στις, πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, που αποτελεί ένα σημείο αναφοράς. Στη δεύτερη θέση, η MRB και η MRB, όπως και οι άλλες εταιρείες, δίνουν την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, με 14,4%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 9,1%, που φαίνεται ότι κατοχυρώνει την τρίτη θέση, και η Ελπίδα για την Δημοκρατία, που φθήνει, αλλά δείχνει να έχει έναν πυρήνα και αντέχει προς το παρόν, παρά
τις γκάφες της κυρίας Μαρίας Καριστιανού στο 7,2%. Μετά είναι η ελληνική λύση με 7,1% και το ΚΚΕ με 6%. Στα στοιχεία της δημοσκόπησης ότι και αυτή δείχνει πως η ψαλίδα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς κινείται κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 10 μονάδων. Τώρα άλλα στοιχεία που νομίζω ότι μάλλον προκαλούν εφιάλτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Προσπάθησε να κάνει μια ανίχνευση με ποιοτικά στοιχεία των διαθέσεων της κοινής γνώμης και στο κεντροδεξιό κοινό. Και από όπου προκύπτει ότι ο Αντώνης Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα, όχι απλώς επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία, αντίθετα με αυτά που διαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά σημαντικά. Στην δημοσκόπηση λοιπόν το 27,1% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, ξέρετε αυτό το 28,3%, πηγαίνουν ή δείχνουν ανοιχτοί, για να είμαστε ακριβείς, ότι μπορούν να πάνε στον Σαμαρά χωρίς καν να έχει ιδρύσει κόμμα. Και σε αυτό δίχως να υπολογιστεί και το 1.300.000 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που την εγκατέλειψαν από τις προηγούμενες εκλογές, το θριαμβευτικό 41%. 27,1% λοιπόν δείχνει ότι μπορεί να κατευθυνθεί προς τον Σαμαρά. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Ενδιαφέρον έχει και ένα ακόμη στοιχείο, ότι το 27% πάλι του συνόλου όσων αυτοπροσδιορίζονται κέντρο δεξιοί ή δεξιοί, επίσης δυνητικά, πάντα δυνητικά το τονίζουμε, γιατί μιλάμε για τάσεις, και αυτοί μπορεί να κατευθυνθούν προς ένα κόμμα Σαμαρά όταν θα ανακοινωθεί. Έχουν αυτά τα στοιχεία ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αφενός μεν η Νέα Δημοκρατία απειλείται πια από τα αριστερά και από την Ελλάς που μειώνεται η διαφορά σε μονοψήφιο, και αφετέρου απειλείται από τα δεξιά, από τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει παρά μόνο κάνοντας μια συνολική στροφή δεξιά. Το δείχνει με τον αφήνοντας τον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να βγαίνει και να λέει αυτά τα οποία τα σχολιάσαμε και προηγουμένως στο δελτίο με την Κατερίνα, και γενικότερα να προσπαθεί να κάνει μια επίδειξη πατριωτισμού. Το τελευταίο ήταν που το είδαμε και στην Σύνοδο Κορυφής στο ΝΑΤΟ και με την στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας. Δεν πήγε καλά εκεί ο Πρωθυπουργός. Όλα τα κόμματα επισήμαναν ότι ήταν από παρατηρητής ως κομπάρσος, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο και στην τηλεφωνική γραμμή. Έχω νομίζω τον πιο κατάλληλο για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τον καλό συνάδελφο, διευθυντή στο site της Ναυτεμπορικής, τον Μιχάλη Ψήλο. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και στον κρατές.
0: Εκτός από αναλυτής των διεθνών θεμάτων, είναι και πολιτικός αναλυτής για τα εσωτερικά και έχει γράψει και ένα βιβλίο για τον Ερντογάν μέσα από παρατήρηση δεκαετιών για τον Τούρκο πρόεδρο, που χθες νομίζω ότι ήταν στα καλύτερα, χθες και προχθές, με όλη αυτή την επίδειξη μεγαλείου, νομίζω ότι ήταν στα καλύτερά του, Μιχάλη.
1: Ακριβώς. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή μπορεί να πενεύεται ή να αυτοπενεύεται, για την ακρίβεια, ότι μπορεί και συνομιλεί πλέον ως ίσως προς ίσως με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, με τον Πούτιν, με τον Μακρόν και τους άλλους Ευρωπαίους μεγάλους ηγέτες. Και αυτή ουσιαστικά την εικόνα θέλησε να δείξει με αυτήν την, θα έλεγα, εντυπωσιακή εκδήλωση που ονομάστηκε Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μια σύνοδος που τι τελικά στόχο είχε? Ο στόχος ήταν να αυξηθούν δραματικά οι αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, να εφαρμοστεί δηλαδή η απόφαση που είχε ληφθεί πέρυσι στη Χάγη για το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα έως το 2035. Ο Ερντογάν λοιπόν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εμφανίζεται ως ο νικητής, ο μεγάλος νικητής στα μάτια της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Επί της ουσίας θα έλεγα βέβαια ότι δεν έχει εξασφαλίσει κάτι του πολύ συγκεκριμένο. Ακόμα και
0: νομίζω
1: τα
0: ότι πήρε τα δύο στρατηγία, έτσι δεν είναι?
1: Ούτε αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί, όσο και αν το ζήτησε από τον Τραμπ. Ο Τραμπ ξέρει ότι υπάρχει ένας αντίπαλος, ένα αντίπαλο δέος για τον Ερντογάν στην περιοχή, που δεν είναι άλλος από το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Φυσικά δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τον βασικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν, ό,τι έχει αποφασιστεί είναι εγκρυπτό. Το πιέζει ο Ερντογάν και τα δύο στρατηγία, στην Ατάλεια, στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρει, όπως επίσης δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να πάρει τελικά τα F-35, τα οποία είναι έτοιμα, υποτίθεται, τα πέντε από αυτά θα έπρεπε να τα πάρει, αλλά το Κογκρέσο αντιδρά κυρίως χάρη στο φιλοϊσραηλινό ή το εβραϊκό λόμπι και δευτεροβόντως το ελληνικό λόμπι. Και μένει να δούμε αν επίσης θα του δώσει ο Τραμπ τους κινητήρες από τη General Electric για τα αεροσκάφη τύπου Καν, έκτης γενιάς όπως λένε οι Τούρκοι. Μένει να το δούμε και όλο αυτό. Ο Ερντογάν βέβαια στην Σύνοδο κατάφερε επίσης, είναι σημαντικό αυτό, να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ να αφαιρέσει τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που υποστηρίζει την τρομοκρατία. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί η Συρία αυτή τη στιγμή έχει ένα καθεστώς πρώην τρομοκρατών, τσιχατιστών, με τον έναν Αλτσάρα επικεφαλής, ο οποίος συνεχίζει βέβαια το καθεστώς αυτό της επιθέσης εναντίον των αλαουιτών, των χριστιανών, των Κούρδων και των άλλων μειονοτήτων στη Συρία. Και εκεί φαίνεται ότι ο Τραμπ πίστηκε από τον Ερντογάν να πει ότι στη Συρία δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει καθεστώς που να στηρίζει την τρομοκρατία. Παρά το γεγονός, μην ξεχνάμε ότι πριν από τρεις μέρες ο πρόεδρος Μακρόν, που επισκέφθηκε επίσης τη Δαμασκό για τους δικούς του γεωπολιτικούς και οικονομικούς λόγους, είδε μπροστά του να γίνονται δύο μεγάλες εκρήξεις πολύ κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε στη Δαμασκό, με 10 νεκρούς.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Ερντογάν έχει το πάνω χέρι στην Συρία, θα έλεγα κάτι που έχει ενοχλήσει πολύ το Ισραήλ, και οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες αυτές θα συνεχιστούν να αυξάνονται.
0: Ναι, γιατί αυτοί οι δύο συγκρούονται για το ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία στην ευρύτερη περιοχή, ποια είναι η κυρίαρχη δύναμη. Υπάρχει και ένα άλλο σκέλος που έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά προγράμματα και τα πακέτα που διεκδικεί ο Ερντογάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς. Είναι το πρόγραμμα SAFE, όπου ο Ερντογάν διεκδικεί να πάρει χρήματα, να το πούμε έτσι πολύ ομά, των Ευρωπαίων φορολογουμένων ως δάνειο, πολύ φθηνό δάνειο από το πρόγραμμα SAFE, για να θωρακίσει αμυντικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κάτι το οποίο το βλέπουν θέλουν περίπου θετικά κάποιοι Ευρωπαίοι τουλάχιστον και θέλουν να εντάξουν την Τουρκία στην ευρωπαϊκή ασφάλεια ως ανάσχεσης κυρίως στην Ρωσία, έτσι.
1: Ακριβώς. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το βασικό διακύβευμα αυτή της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα ήταν η Ρωσία. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Ρούτε, ο Μάρκο Ρούτε, όπως είχε χαρακτηριστεί ο αρχικόλακας του Προέδρου Τραμπ.
0: Εκείνος δεν ήταν που τον είχε αποκαλέσει ντάντι σε μια προηγούμενη σύσκεψη.
1: Αποκαλέσει παπά, βέβαια, ντάντι. Ναι, στο Λευκό Οίκο. Ο Ρούτε λοιπόν αυτό προσπαθεί να κάνει, να πείσει τους Ευρωπαίους να άρουν τις όποιες αντιρρήσεις έχουν για να δοθούν χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων από το πρόγραμμα ΣΕΕΦ στην Τουρκία.
0: Γι' αυτό και δεν είχε σχόλιο να κάνει όταν τον ρωτήσανε τι λέτε για το κάζους Μπέλη που είπε, δεν το έθεσε βέβαια μέσα στη σύσκεψη.
1: Όλες οι χώρες μέλη της του ΝΑΤΟ έχουν κάποια προβληματάκια μεταξύ τους.
0: Ναι. Εγώ δεν είμαι σχολιαστής, λέει.
1: Ακριβώς. είναι προβληματάκι οι συνεχιζόμενοι επί μισό αιώνα και τουρκική κατοχή στη Βόρεια Κύπρο. Είναι προβληματάκι το γεγονός ότι η Τουρκία με την νεοοθωμανική εξωτερική της πολιτική τι κάνει, συνεχώς προβάλλει διεκδικήσεις προκλητικές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Γι' αυτά όλα ο Ρούτε δεν ασχολείται. Τρίβει νύπτη τα σχήρας του ως Πόντιος Πιλάτος και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν ακούστηκε με εξαίρεση. Το είπε ο Πρωθυπουργός και καλά έκανε και το είπε φυσικά ότι όσο υπάρχει το κάζος Μπέλη δεν μπορεί να μιλάμε για απλά και μόνο για ανησυχίες και δεν είναι επιδερμικό ή επιφανειακό το θέμα. Αλλά
0: ναι, αλλά δεν το έθεσε όμως κατά τη διάρκεια της συνόδου, το έθεσε μόνο στις δηλώσεις που έκανε.

0: οθωμανική, θα έλεγα, παρέλαση που έκανε ο Ερντογάν. Εξής να σημειωθεί, και μου το είπαν και χθες και Τούρκοι δημοσιογράφοι, συνάδελφοι που μη συνομίλησα μαζί τους, ότι ο Ερντογάν επιφύλαξε και μια άσχημη έκπληξη στον Πρωθυπουργό, όταν κατά την άφηξή του στο Μέστεπε, τον Προεδρικό Παλάτι των 1012 δωματίων στην Άγκυρα, η ορχήστρα που ήταν τιμένη ως γενίτσαρη νεοοθωμανικά, έπαιξε ένα εμβατήριο οθωμανικό, το Τσετίν Τετέν, το οποίο λέει για τους παππούδες και τους πατεράδες μας, οι Τούρκοι δηλαδή, που τι έκαναν στους προηγούμενους αιώνες και τις δεκαετίες. Μια σαφής δηλαδή ουσιαστικά αιχμή κατά της Ελλάδας.
1: Και κυρίως ότι δεν ξεχνούν εκείνοι τις προηγονίες κατά την άποψή τους διαφορές μαζί μας, έτσι.
0: Ακριβώς. Το ερώτημα τώρα βέβαια επίσης με τη Σύνοδο, το είπαμε, είναι ότι η Ρωσία παραμένει το βασικό πρόβλημα, κυρίως όμως για τους Ευρωπαίους συμμάχους, όχι για τους Αμερικανούς. Ο Πούτιν σφυρίζει αδιάφορα, ο Τραμπ σφυρίζει αδιάφορα. Λέει ότι τέλος πάντων θα υπάρξει μια συνεργασία, θα βρεθεί μια λύση συνενετική ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά τους πάντως οι Ευρωπαίοι δεν το βλέπουν ή δεν θέλουν να το δουν και αρνούνται οποιαδήποτε συνομιλία με εξαιρέσεις ελάχιστες για την δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας, ένα νέο Ελσίνκι δηλαδή, για την Ευρώπη. Και δυστυχώς αυτό το υφιστάμεθα όλοι εμείς με τρομακτικά εξοπλιστικά προγράμματα, 800 δις είναι για τα επόμενα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό βέβαια σημαίνει ότι στερείται η ευρωπαϊκή οικονομία από τα απαιτούμενα χρήματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, της πραγματικής οικονομίας δηλαδή, με εξαίρεση της αμυντικής βιομηχανίας, και φυσικά τα νοικοκυριά όλοι εμείς που στερούμαστε από πολλά πράγματα, βλέποντας τον πληθωρισμό και όλα τα άλλα.
1: Και το κοινωνικό κράτος, έτσι. Όλες αυτές οι δαπάνες είναι σε βάρος του κοινωνικού κράτους.
0: Ακριβώς, του κοινωνικού κράτους. Αυτή είναι η κατάσταση της Σύνοδου και μένει να δούμε, επίσης και πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, ότι η επόμενη Σύνοδος αποφασίστηκε να γίνει στην Αλβανία, στα Τίρανα του χρόνου. Και βέβαια, όταν μιλάμε για Αλβανία, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο είναι σαφές. Πώς κερδίζει με τη μαύρη αγορά, με τα διάφορα παρακυκλώματα.
1: Και με το εμπόριο ναρκωτικών.
0: Ακριβώς, και με την συνεχιζόμενη καταπίεση.
1: Από αυτά που έχουν αποκαλυφθεί, γιατί είναι και πολύ περισσότερα που δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε, έτσι.
0: Ακριβώς, και με τη συνεχιζόμενη καταπίεση της ελληνικής μειονότητας. Έχουμε συνεχή τέτοια παραδείγματα. Παρ' όλα αυτά όμως το ΝΑΤΟ σφυρίζει για μια σειρά, για μια φορά αδιάφορα, και πάει σε μία άλλη, ακόμα μία χώρα η οποία είναι αυταρχική, καταπιεστική και δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Οπότε συνολικά θα έλεγες ότι έσωσε κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με το εσωτερικό και την προσπάθεια ανάσχεσης του Αντώνη Σαμαρά?
0: Θα έλεγα πως δύσκολα, γιατί τα λόγια πρέπει να ακολουθηθούν από πράξεις. Και μένει να δούμε τι θα σημαίνουν αυτές οι πράξεις, να δούμε πώς θα ακολουθήσει. Είδαμε εμείς σήμερα διαρροές εισαγωγικά από το Υπουργείο Εξωτερικών για την Σύνοδο, για τα F-35.
1: Ναι, εντάξει, αλλά η δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός ήταν ότι δεν θα υποβάλω εγώ σε άλλους τι εξοπλιστικά προγράμματα θα κάνουν και πού θα πουλήσουν. Εννοούσε για το αν θα πουλήσει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Σωστά.
0: Σήμερα,
1: αλλά μπορούσε όμως, δεν ξέρω τώρα, ίσως αν είναι σε επίπεδο επίσημων δηλώσεων ή διπλωματίας, να θέσει το ζήτημα των στρατηγίων.
0: Ακριβώς. Δεν έχει τεθεί τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι θέμα κυρίως του Ισραήλ εάν θα αποτρέψει την δημιουργία αυτών των στρατηγίων και όχι της Ελλάδας. Σήμερα επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών που είχε μια συνάντηση υπόθηκαν πράγματα ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στο να πάρει η Τουρκία F-35, ότι τέλος πάντων θα κάνουμε ό,τι είναι θέμα του Κογκρέσου. Νομίζω ότι θα περιοριστούμε στα λόγια πάλι, και τα λόγια από ό,τι φαίνεται δεν φτάνουν για να, θα έλεγα, να μαντρώσουν, αν μετραπεί αυτή η έκφραση, να μαντρώσουν τους οπαδούς, τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θέλουν μια πιο ισχυρή, θα έλεγα,
1: αποτελεσματική, ας το πούμε έτσι,
0: πιο αποτελεσματική πολιτική απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Καλή συνέχεια.
1: Μιχάλης Ψήλος.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Γεννά με μουσική, rock and roll που συμπαθώ. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, ο κύριος Αθανασόπουλος, καλησπέρα. Προφητικό και επίκαιρο το παλαιό σύνθημα εποχής Πολάν. Πού το θυμηθήκατε τώρα αυτό, κύριε Αθανασόπουλε? Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς. Ο κύριος Κλειβοκιώτης μου γράφει: ο Πρωθυπουργός πήρε το δώρο του Ερντογάν και τι το έκανε? Ένα πιστόλι με σφαίρες. Δεν είμαι σίγουρος αν έκανε αυτό το δώρο στον δικό μας Πρωθυπουργό. Το έκανε σε κάποιους άλλους ξένους ηγέτες ο Ερντογάν. Καλησπέρα, κύριε Χαραλάμπη.

0: Τώρα τι πληγωμένοι δημοσκόποι που απευθύνονται σε ηλίθιο κόσμο, τι να σας πω. Και ο κύριος Σικιωτάκης, ο οποίος έχει μια φωτογραφία. Τώρα δεν τον ξεχωρίζω τον πρώτο, νομίζω ότι είναι πατέρας, πρόγονος τέλος πάντων κάποιου ακροδεξιού, και δίπλα τον Παπαδόπουλο και με την λεζάντα ότι ο πατριωτισμός, κυρία, είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων, του Δόκτωρ Σάμιουελ Τζάκσον. Ναι, ήταν εκεί που είχε καταφύγει όταν τον είχαν πιάσει στην Αγγλία αυτά για καταχρήσεις, και τελικά σαν τελευταία του γραμμή άμυνας είχε το ότι τον κατηγορούν δήθεν για να θίξουν τον πατριωτισμό του. Από εκεί έχει και την προέλευσή της αυτή η ρίση. Και στην τηλεφωνική μου γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης, διδάκτορ κοινωνιολογίας και συγγραφέας γνωστός, και νομίζω και κατάλληλος για να συζητήσουμε και τα διεθνή πολιτικά, την σύνοδο του ΝΑΤΟ και ό,τι σημαίνει για μας, αλλά και τα εσωτερικά. Κύριε Σιακαντάρη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γκουτζάνη, και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πώς το είδατε όλο αυτό τη σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Κοιτάξτε, να κάνει σύνοδο του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ μέσα και αρχηγό, ας το πούμε, όλης αυτής της ομάδας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να καταλήγει σε συμπεράσματα μια ομάδα κρατών με τον Τραμπ μέσα στην υπόθεση και κυρίαρχο, πάλι επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως, δεν είδα να γίνεται κάτι πολύ σημαντικό, να λαμβάνεται. Δεν έχει μείνει στο μυαλό κανένας. Δεν υπάρχουν μόνο τα ελληνοτουρκικά στις συνόδους του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα θέματα. Το μόνο που έμεινε είναι η ευθεία επίθεση, η ντροπιαστική ευθεία επίθεση εναντίον της Ισπανίας. Από τον κύριο Τραμπ. Μια επίθεση που δεν γίνεται ούτε καν κάτω από το τραπέζι. Θα λέγαμε. Αυτό δείχνει πολλά όμως. Δείχνει πολλά και για την ποιότητα του ανθρώπου, αλλά και για τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει το σημερινό ΝΑΤΟ. Το σημερινό ΝΑΤΟ δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ που ξέραμε. Εντάξει, έτσι αλλιώς από το 1989 και το ψυχρό πόλεμο, καμία σχέση. Αυτό φάνηκε και από το 1990 και ύστερα. Αλλά πλέον δεν έχει καμία σχέση και με το ΝΑΤΟ που ξέραμε επί Ομπάμα, επί Μπάιντεν κτλ. Είναι μια διαδικασία στην οποία ο Τραμπ μια θεωρεί ότι θα είναι μέσα, μια απειλή ότι θα είναι έξω, μια απειλή να αυξήσουν τις δαπάνες τους στο 5% όλες οι χώρες, αμυντικές δαπάνες εννοώ, το οποίο είναι, αν τυχόν υποχωρήσουν και το αποδεχτούν, θα είναι καταστροφικό για μερικές από αυτές.
0: Μήπως δείχνει όμως και μια έκπτωση της συλλογικής δύσης το ότι αν έχετε τον Τραμπ, την πρώτη δύναμη τουλάχιστον στο ΝΑΤΟ και την πρώτη πλανητική δύναμη, να τους συμπεριφέρεται με αυτό τον ενίοτε σκαιό τρόπο?
1: Πολύ φοβάμαι, κύριε Γκουζάνη, δεν θα μπορώ να διαφωνήσω ούτε με μισό γράμμα από αυτά που είπατε προηγουμένως. Ούτε με μισό γράμμα, όχι με μισή λέξη. Πραγματικά δείχνει ότι πλέον στην Δύση δεν υπάρχουν ηγεσίες ισχυρές, με θέληση, με βούληση, με άποψη για την πορεία της Δύσης, οι οποίες θα μπορούν να πούνε ένα μπάστα στον Τραμπ και στον τραμπισμό. Βλέπουμε τη θλιβερή περίπτωση του Γενικού Γραμματέα του
0: ΝΑΤΟ, του κύριου Ρούτε, που τον είχε χαρακτηρίσει και ντάντι, ο οποίος πρέπει κάποιες φορές να μαλώνει τα παιδάκια στην αυλή του σχολείου.
1: Κοιτάξτε, κάθεται δίπλα του, βρίζει έναν ηγέτη της, του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ, και χαμογελάει σαν να λέει ο Τραμπ προβλέψεσε το στοίχημα.
0: Ακριβώς αυτό. Εμείς τώρα το επικεντρώνουμε στα ελληνοτουρκικά, ίσως γιατί έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Εκεί έγινε, είναι
1: σίγουρα,
0: μια στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας. Βέβαια, το πόσο θα φανεί αυτό στην πράξη, αν θα πάρετε στρατηγία που ζητάει, το εάν θα ενισχυθεί με εξοπλισμούς μετά F-35, είναι ανοιχτό ακόμη. Αλλά σίγουρα επηρεάζει και τη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
1: Η πολιτική Ερντογάν είναι πάντα αυτή, να ζητάει, να διεκδικεί. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε. Αλλά τις ελάχιστες φορές παίρνει. Και μάλιστα, όταν ζητάς κάτι από τον Τραμπ, πρέπει να ξέρεις πολύ καλά ότι ακόμα και να σου πει ναι σήμερα, ημέρα Πέμπτη, αύριο ημέρα Παρασκευή, μπορεί να πει ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και ότι ψεύδες ότι είπες ότι είσαι ανοιχτός στις προτάσεις σου. Κοιτάξτε, δεν κέρδισε
0: και
1: κάτι.
0: Σίγουρα είναι πάντοτε...
1: Έθεσε τα ζητήματα, δεν κέρδισε κάτι. Ούτε τα F-35 πήρε, ούτε τα αρχηγεία πήρε, ούτε... εκτός από τα καλά λόγια, τα οποία εντάξει, πάντα είναι ευχάριστα για έναν ηγέτη και μάλιστα για έναν ευταρχικό ηγέτη, και όταν έχουμε να κάνουμε με δύο ευταρχικούς ηγέτες, Τραμπ και Ρούδα, τα καλά λόγια που είπε ο ένας ευταρχικός ηγέτης, ο Τραμπ, για τον άλλον αυταρχικό ηγέτη, τον Ερντογάν. Άρα, επί της ουσίας, δεν είχαμε καμία...
0: Όχι, είδαμε όμως ότι παίχθηκε και ένας άτυπος διάλογος. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα του Κάρλος Μπέλη, βέβαια δεν το έθεσε στο εσωτερικό της Συνόδου, στις κανονικές συζητήσεις. Το έθεσε στις δηλώσεις και του απάντησε ο Ερντογάν ότι αυτό δεν απασχολεί το δικό μου κοινό, δηλαδή τους Τούρκους πολίτες, ούτε καν το ξέρουν, και ότι τα προβλήματα που έχουμε λύνονται με συζητήσεις των ηγετών. Νομίζετε ότι είναι μια πρόταση για να ανοίξει ένας τέτοιος δρόμος?
1: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι πρόταση αυτή. Δηλαδή, μάλλον σε αυτό, η απόσυρση του Κάζους Μπέλη από το τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα.
0: Αν το αποσύρει, βέβαια, έτσι.
1: Αν το αποσύρει, ναι.
0: Αλλά εδώ πέρα είδα ότι εκείνος αρνήθηκε να το αποσύρει και είπε μάλιστα ότι ακόμη και η γαλάζια πατρίδα είναι δικό μας εσωτερικό δίκαιο και ότι θα το φέρει, το προανήγγειλε.
1: Πάγια θέση της τουρκικής κυβέρνησης και πάγια θέση και της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία αρνείται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση γύρω από αυτά τα ζητήματα και θεωρεί ότι μόνο ένα θέμα είναι η ΑΟΣ, είναι το ζήτημα το οποίο αφορά τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Εδώ έχουμε πραγματικά δύο σταθερές θέσεις. Βέβαια, η άποψη ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές έχουν μόνο ένα σημείο είναι πρόσφατη. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ναι, επί Καραμαλή δεν υπήρχε, Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν υπήρχε αυτή η άποψη, και επί Σιμίτη υπήρχε μια άλλη άποψη η οποία έλεγε ότι με τον διάλογο μπορούμε να λύσουμε σημαντικά προβλήματα.
0: Αν δεν απατώμε, ο Σιμίτης είχε αναγνωρίσει ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και ήταν η αλλαγή θέσης που είχε υπάρξει. Μετά, βέβαια...
1: Ναι, και η οποία βοήθησε να ενταχθεί και η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην το ξεχνάμε. Αυτή η αλλαγή θέσης. Δηλαδή
0: ναι, αλλά αν το προεκτείνουμε, φτάνουμε και σε συνέχεια. Όντως έχουν τις θέσεις τους, αλλά νομίζω ότι εκεί που γίνεται δύσκολο είναι όταν, για παράδειγμα, δεν σου επιτρέπουν να κάνεις έρευνες στην Κρήτη και ναι, όταν παίρνει τα καλώδια, τα παίρνουν τα κύματα, ή όταν δεν σου επιτρέπουν πια στην πράξη με απειλή να απλώσεις το καλώδιο.
1: Θέλω να πω αυτό ότι... είναι ένα θέμα. Και όταν εσύ όμως από την άλλη πλευρά, εάν είσαι αποφασιστικός, το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ποντίζεις το καλώδιο. Εάν δεν είσαι αποφασιστικός, δεν το κάνεις. Δηλαδή δεν είναι θέμα αυτό τώρα να... μας κατατρέχει σαν πολιτικό σύστημα, σαν σύστημα που αφορά
0: όχι το
1: θέματα εξωτερικής πολιτικής.
0: Το βάζω αυτό τεχνικά, για το εάν, πέρα από τα, αν κατοχυρώνει κάποια πράγματα de facto η Τουρκία πριν τα κατοχυρώσει de jure, ή και μπορεί και να μην το κάνει καθόλου εάν αλλάξει ένα στάτους. Γιατί υπάρχει και μια ανάγνωση συνολικά της Τουρκίας, η οποία δεν είναι καινούρια, έλκει την καταγωγή της, αν το θέλετε, από τον Παναγιώτη Κονδύλη, ότι η Τουρκία θέλει να δορυφοροποιήσει την Ελλάδα. Και μάλιστα ότι αυτή είναι η σταθερή της θέση και λόγω του μεγέθους και τα λοιπά, και επανέρχεται με την μεταβολή τα τελευταία χρόνια της πολιτικής του Ερντογάν. Πιο έντονη.
1: Ναι, η Τουρκία δεν θέλει να δορυφοροποιήσει μόνο. Δηλαδή, η Τουρκία αισθάνεται έχει την αίσθηση του Οθωμανικού μεγαλείου, θέλει να επαναφέρει αυτό το Οθωμανικό μεγαλείο στο σήμερα, όπως κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στη Ρωσία του Πούτιν, και ταυτοχρόνως θέλει αυτό να το πετύχει όχι μόνο σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά σε σχέση με όλους τους γείτονες και με τη Συρία και με τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο, να φανεί μάλιστα τώρα και ως προστάτης από ένα διάστημα και ύστερα, από το 2010 και ύστερα, και του μουσουλμανικού κόσμου, ενώ αρχικά οι πρώτες, ας το πούμε έτσι, τάσεις του Ερντογανισμού ήταν φιλοευρωπαϊκές, να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή και να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε, να αποδείξουμε ότι και εμείς είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης κλπ. Μετά άρχισε ουσιαστικά να κάνει διολυσθένει σε απόψεις από αφενός Οθωμανικού μεγαλείου, κυριαρχίας του Οθωμανικού μεγαλείου και αφετέρου και υποστήριξης των μουσουλμανικών λαών.
0: Σωστό είναι αυτό και γι' αυτό είχε αναπτύξει και τη σχέση με, με την Αίγυπτο πριν τον Αλ-Σίσι.
1: Και γι' αυτό και η μεγάλη αντίθεση του με το Ισραήλ.
0: Που του στήχησε κιόλας αρκετά χρόνια διπλωματικής ψυχρότητας και την οποία την καλύπτει ξανά τώρα. Απλά εγώ το επικέντρωσα στην Ελλάδα, σωστά λέτε. Θέλει να διαφοροποιήσει όλα τα κράτη της περιοχής, όχι μόνο την χώρα μας. Απλά εμάς αυτό μας αφορά λίγο περισσότερο.
1: Και
0: φαντάζομαι ότι αυτό που λέτε είναι ότι το να αποτρέψουμε από το να χειρώσει de facto πράγματα όπως με το καλώδιο είναι θέμα δικής μας αποφασιστικότητας.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Προφανώς δεν το διαπιστώνετε κι εσείς από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Όχι, από την κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά εδώ πέρα υπάρχει μια αναπληκτικότητα και ένας φόβος και από τις δύο πλευρές που οδηγεί σε απόλυτη αδράνεια και ουσιαστικά οδηγεί και σε μια παγίωση του status quo έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή. Και έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το status quo αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν διευκολύνει την Ελλάδα.
0: Θα πω μια θέση, πάλι την έχω πάρει από τον Κονδύλη, αν θέλετε για να μην το κάνω εν είδη ερωτήματος, ότι είχε πει ότι αν πάμε σε μια συνολική διαπραγμάτευση, ποτέ δεν μπορείς να κατοχυρώσεις όλα όσα έχεις, κάτι θα εχωρήσεις, αλλά ακόμη και τότε και αν υπάρξει συμφωνία πάλι δεν θα έχουμε λύσει τα προβλήματα και θα πρέπει να εξακολουθήσει η Ελλάδα να έχει αποτρεπτική ισχύ για να τηρηθεί έστω μια συμφωνία. Γιατί διαφορετικά η Τουρκία θα κάνει πάλι το ίδιο παιχνίδι και θα βάλει νέες αξιώσεις, νέες διεκδικήσεις και ούτω καθεξής.
1: Έχει μια βάση αυτή η άποψη του Παναγιώτη Κονδύλη, παρόλο που πολλές φορές έχει και μια απολυτότητα μέσα της, γιατί παραδείγματος χάρη αν πάμε στο δικαστήριο της Χάγης θα πάμε με την Τουρκία, δεν θα πάμε με την Ολλανδία, να πούμε ότι ξέρεις ότι από ό,τι πάρει η απόφαση στο δικαστήριο της Χάγης θα τηρηθεί και από τις δύο πλευρές. Ένα δικαστήριο της Χάγης το οποίο θα αποφασίσει πράγματα που στην Τουρκία και μάλιστα την Τουρκία του Ερντογάν δεν αρέσουν, δεν είναι σίγουρο ότι την επόμενη μέρα θα δούμε να εφαρμόζονται. Βέβαια ένα δικαστήριο της Χάγης μπορεί να επιβάλλει και πράγματα τα οποία να μην αρέσουν και στην ελληνική πλευρά. Και αυτός είναι και ο φόβος που εμποδίζει εδώ και πολλά χρόνια και τις δύο χώρες να κάτσουν κάτω, να βρουν ένα modus vivendi ώστε να καταθέσουν μια κοινή αίτηση, γιατί χρειάζεται κοινή αίτηση για να πας στο δικαστήριο της Χάγης. Δεν υπάρχει θέμα προσφυγής μιας χώρας. Στο δικαστήριο της Χάγης πάνε και οι δύο χώρες ταυτοχρόνως καταθέτοντας μια κοινή συνενετική αίτηση. Λοιπόν, νομίζω ότι από την άλλη πλευρά, καλό είναι αυτό, καλό είναι η χώρα να έχει μια δυνατότητα αντιμετώπισης των εξωτερικών απειλών, αλλά πρέπει να δούμε και μέχρι πού φτάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέχρι πού, γιατί είμαστε μια κοινωνία, είμαστε μια δυτική κοινωνία. Μια δυτική κοινωνία χρειάζεται να έχει και κράτος πρόνοιας. Αλλιώς μια τέτοια κοινωνία καταραίει απότομα. Και άμα καταρρεύσει απότομα αυτή η κοινωνία, δεν ξέρεις τι θα βγει μετά και τι θα προκύψει. Ο Ερντογάν μπορεί να αντιθασέψει τη δική του κοινωνία με τον αυταρχισμό του, με το στρατό του, με τα μέσα καταστολής που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.
0: Και με την αντίληψη της κοινωνίας του που έχει εκείνη η κοινωνία για τα δικαιώματα και που είναι και πολύ πιο ανεκτική σε τέτοιου είδους πολιτικές και παραβιάσεις που δεν είναι μια δυτική κοινωνία όπως η ελληνική. Παρότι και εμείς έχουμε υποχωρήσει λόγω μνημονίων, αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε σε καμία περίπτωση συγκρίσιμο μέγεθος.
1: Εντάξει, έχουμε υποχωρήσει πραγματικά. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την παιδεία μας, την υγεία μας και τα λοιπά, την ασφάλεια κτλ.
0: Ακόμα και την ποιότητα της δημοκρατίας, κύριε Σεκαντάρη, μεταφερόμαστε τώρα. Αυτό το οποίο έκαναν και πρόσφατα, χθες, με την άρνηση να καλέσουν τον Ταλ Ντίλιαν, κάνοντας μια έτσι θελική, επίτηδες λέω τη λέξη, ερμηνεία του κανονισμού και αρνούμενη ένα δικαίωμα της μειοψηφίας της αντιπολίτευσης, ναι, δείχνει ότι έχουν ξεπεράσει πια και τα όρια όσον αφορά την τήρηση των δημοκρατικών κανόνων.
1: βλέπεις ακόμα και μετριοπαθείς συνταγματολόγους όπως ο κύριος Κουρδιάδης ή και ο Ράμος, να εξοργίζονται γύρω από αυτές τις καταστάσεις. Αυτό δείχνει ουσιαστικά ένα μεγάλο έλλειμμα πλέον του κράτους. Είπαμε προηγουμένως για το κράτος πρόνοιας, ένα πούμε τώρα και για το κράτος δικαίου. Mm. Για να δούμε δηλαδή πώς δένουν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, όταν δεν έχεις κράτος πρόνοιας, δεν έχεις και κράτος δικαίου. Γιατί μόνο το κράτος δικαίου μπορεί να προασπίσει και το κράτος πρόνοιας και το ανάποδο. Έτσι, γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, όλη αυτή την αλαζονία της εξουσίας. Έχουμε μια εξουσία ανεξαρτήτως του προσώπου το οποίο ηγείται αυτής της κυβέρνησης, αυτής της εξουσίας. Έχουμε μια εξουσία η οποία πλέον συγκεντρώνεται και αυταρχικοποιείται όλο και περισσότερο. Και αυτό το έχουμε και σε όλη τη Δύση, στο ένα ή στον άλλο βαθμό. Εξαρτάται βέβαια και από τις αντιστάσεις των χωρών. Αλλά αυτή η πρωθυπουργοκεντρική, ναι, των κρατών, των λαών. Το πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο, το μοντέλο δηλαδή συγκέντρωσης της εξουσίας και των εξουσιών όλα στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και του περιβάλλοντος του, είναι ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά απειλεί σοβαρά τη δημοκρατία έτσι όπως την ξέραμε. Τη δημοκρατία πλέον δεν την απειλούν ούτε τα τάγκς, ούτε οι στρατοί, ούτε το ΕΔΑΛΟ. Απειλείται από μόνη της από το εσωτερικό της όταν δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου. Όταν δεν λειτουργούν οι εξουσίες εκείνες οι οποίες είναι αντίβαρο στην εκτελεστική εξουσία. Και έτσι βλέπουμε και η νομοθετική εξουσία χάνει συνεχώς αρμοδιότητες. Οι βουλευτές μετατρέπονται απλώς και μόνο σε ψηφοφόρους των νομοθετημάτων που καταθέτουν η κυβέρνηση, αλλά και η δικαστική εξουσία στον ένα ή στον άλλο βαθμό χάνει και αυτή τις δυνατότητες τις οποίες είχε παλιότερα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σιακαντάρη. Πώς βλέπετε αυτή την όξυνση, η οποία είναι και σκεμμένη και επιτιδευμένη από την πλευρά της κυβέρνησης, την οποία την εκφράζει σαν αιχμή του δώρατος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όξυνση, πόλωση, ένταση και με στόχο κυρίως την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, να σας πω, θα έλεγα μια εύκολη ερμηνεία θα ήταν τον Αλέξη Τσίπρα φοβάται ο Γεωργιάδης, στον Αλέξη Τσίπρα επιτίθεται. Αυτό είναι μια ερμηνεία, δεν είναι εντελώς αστοχή, έχει νόημα. Πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ένα δίλημα το οποίο έκατσε, το οποίο πράγματι δεν ήταν σίγουρο θα κάτσει. Το δίλημα ήταν Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Mm. Όταν αρχικά τέθηκε αυτό το δίλημα μπορεί κάποιοι να είπαν μα τι λέμε τώρα πάνε δυνατότερα τώρα ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος, μόνο όλοι οι άλλοι μαζί μπορούν κάτι να κάνουν. Ο Τσίπρας είπε εγώ με τη δική μου αυθεντική προσωπικότητα θα τεθώ απέναντι στο πιστεύω. Και αυτό έπιασε. Αυτό φοβίζει πλέον, αρχίζει αρχίζει πλέον και να σταθεροποιείται και να δημιουργεί ένα νέο στάτους. Αυτό είναι μια αιτία σίγουρα της αήθους επίθεσης του
0: και ανίκεια.
1: Και ανήκει και του κύριου Γεωργιάδη, αλλά είναι και κάτι ακόμα. Είναι και το εξής, ότι υπάρχει μια δεξιά στην Ελλάδα, όχι όλη η δεξιά, η οποία δεν μπορεί να ανεχθεί ότι ακόμα υπάρχει στον κόσμο, στον τόπο αριστερά.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλο. Δηλαδή, τώρα επειδή τελειώνει ο χρόνος, δεν προλαβαίνω, αλλά θα σας καλέσω άλλη φορά για να μου προσδιορίσετε ποια είναι αυτή η έννοια της αριστεράς και στην Ελλάδα και διεθνώς, γιατί ακόμη την ψάχνουμε.
1: Όχι, σαφώς και θα την ψάχνουμε. Και την επόμενη φορά που με καλέσετε, πάλι δεν θα την έχουμε βρει.
0: Ενώ για τη δεξιά είναι λίγο πολύ εύκολο να το προσδιορίσουμε. Εντάξει, αφομοιώνει πλήρως το νεοφιλελεύθερο μοντέλο και διατηρεί τις παραδοσιακές της τέλος πάντων θέσεις. Για την αριστερά είναι λίγο δύσκολο να προσδιορίσουμε τι είναι η σύγχρονη αριστερά.
1: Με το μανιφέστο πάντως που κάναμε μια προσπάθεια.
0: Κάνατε μια προσπάθεια, αλλά δεν είχατε και την αναγωγή που θα έπρεπε στην ελληνική άποψή μου τώρα. Αυτό και επειδή είναι αξιολογικό, θα πρέπει να απαντήσετε. Αλλά θα σας δώσω άλλη φορά τον χρόνο να το συζητήσουμε αν θέλετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω.
0: Να είστε καλά, κύριε Σιακαντάρη. Να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
0: Ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης, διδάκτορ κοινωνιολογίας, συγγραφέας και συγγραφέας μαζί με μια ομάδα, δεν ήταν μόνος του, του μανιφέστου που προηγήθηκε της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής στην παράταξης.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Πάμε σιγά σιγά για κλείσιμο. Μου γράφει ο κύριος Μιχάλης. Το χάσαμε. Βουρίκης, ότι ο Τζάκσον είπε όντως αυτό που ακούσαμε. Εννοεί την αρίση για το ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Ποιος όμως είπε, ρωτάει, το ότι η πατρίδα είναι η καλύτερη εφεύρεση. Δεν το ξέρω, κύριε Βουρίκη, αλλά εάν το είπε θα πρέπει να είναι πολύ παλιός και πολύ παλιά η εφεύρεση, γιατί στην πατρίδα αναφέρονται και συγγραφείς πριν από 2, 2,5, 3 χιλιάδες χρόνια, και οι αρχαίοι Έλληνες αλλά και σε άλλους μεγάλους πολιτισμούς. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις ανθρωπολογικές ή οντολογικές έννοιες, με την έννοια της κοινωνικής οντολογίας, την πατρίδα, το έθνος, την φυλή και όλα όσα δημιουργούν συνθήκες ενότητας των ανθρώπων, από τον τρόπο με τον οποίο τα χειρίζονται, τα εκμεταλλεύονται και το εκμεταλλεύονται, είναι η σωστή στάση, πολιτικές παρατάξεις. Το ότι η δεξιά και η ακροδεξιά εκμεταλλεύτηκε και καταχράστηκε αυτές τις έννοιες δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ή ότι θα πρέπει μια άλλη πολιτική μερίδα να τις απεμπολίσει. Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.

0: ενώ τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένα με σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημίες σε συνολικά 4 επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερη δύσκολη ήταν η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς λόγω των έφλεκτων υλικών που καιγόντουσαν. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή με προειδοποιήσεις για το τοξικό νέφος που εκλείεται από την καύση των υλικών. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφάλειας και ελέγχων, αλλά και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Βγάλαμε κόσμο από τα εργοστάσια γιατί οι εργοδότες θέλαν να συνεχίσουν, δήλωσε ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική, όπου υπάρχουν δηληστήρια και εγκαταστάσεις με χημικά. Η τραγωδία της Βιολάντα ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά, και όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανή στην επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου με 11 τραυματίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει έγκλημα με την κατάργηση των ελέγχων στους χώρους εργασίας από κρατικούς φορείς, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, σε θάλαμο της Α παθολογικής κλινικής. Μαρτυρίες ασθενών περιγράφουν εικόνες πανικού, καθώς πολλοί νοσηλευόμενοι κοιμόντουσαν, ενώ αρκετοί ήταν ηλικιωμένοι, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολεύονταν να μετακινηθούν. Μία 90χρονη υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που απομακρυνόταν από το χώρο. Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, προσήχθηκε στη συνέχεια συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο, από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Φέρεται να ομολόγησε την πράξη του Υπουργός Υγείας. Άδωνης Γεωργιάδης, που βρέθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα νοσηλείας. Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ένα αέριο μέσο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς εκδηλώθηκε σε περιοχή με ξηρή βλάστηση. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ στο αεροσκάφος. Κατά τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε ένδειξη φωτιάς. Ο χειριστής προχώρησε άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, προσγείωσε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί καταδίωξη στο Άργος, κατά την οποία ένας 20χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυροβολισμούς αστυνομικών και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Οι ίδιοι υποστηρίζουν μέσω των συνηγόρων τους ότι οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί. Ωστόσο, στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές αποβολίδες σε τοίχο, με την βαλιστική εξέταση να αναμένεται να δείξει αν επρόκειτο για προειδοποιητικές βολές ή ευθεία πειρά. Την πλήρη διερεύνηση της καταδίωξης στο Άργο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταγγέλλοντας το ανεξέλεγκτο φαινόμενο αστυνομικής βίας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το πρόσφατο επικοινωνιακό πυροτέχνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέσπιση του ασυμβίβαστου Υπουργού Βουλευτή, επανέφερε σήμερα η Νέα Δημοκρατία στη συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο Δημήτρης Κερίδης εισηγήθηκε εκ μέρους της πλειοψηφίας το ασυμβίβαστο μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή, αλλά και την αναστολή των καθηκόντων του Βουλευτή όσο υπηρετεί σε υπουργική θέση, με αντικατάστασή του από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Την απόπειρα να αλλάξει ο πυρήνας του κοινοβουλευτισμού, κατήγγειλε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Παραπομπή κόλαφος της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διακρίσεις σε βάρος των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πλαίσιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου στα δημόσια σχολεία, μεταξύ άλλων στην άδεια μητρότητας και την αναρωτική άδεια. Μετά την προειδοποιητική επιστολή του 2024 και την αιτιολογημένη γνώμη του 2025, η Κομισιόν έκρινε ανεπαρκείς τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών και προχώρησε στην παραπομπή της υπόθεσης. Άμεσες νομοθετικές αλλαγές για την προστασία των δικαιωμάτων των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζονται επί χρόνια ως εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας ζήτησε η Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κουντουρά. Στις συνθήκες που τον οδήγησαν, όπως κατέθεσε, να βρεθεί ως ανήλικος στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη, αλλά και στο περιστατικό βιασμού που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, αναφέρθηκε ο τρίτος καταγγέλων κατά την κατάθεσή του στο μεικτό ορκωτό εφετείο. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Στην κηδεία παρευρέθηκε και η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά κατά την εμπριστική επίθεση και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Ήταν σε ηλικία 68 ετών η Πάουλα Ρεβενιώτη, υπήρξε ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και έγινε γνωστή για τη μακρόχρονη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αποδοχής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, όρισε για τις 28 Νοεμβρίου τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στα Παλαιστινιακά εδάφη, οι οποίες εφόσον πραγματοποιηθούν θα είναι οι πρώτες μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Το προεδρικό διάταγμα καλεί τον Παλαιστινιακό λαό στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να λάβει μέρος σε ελεύθερες και άμεσες βουλευτικές εκλογές για την εκλογή μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου την καθορισμένη ημερομηνία. Τόνισε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΓΟΑΦΑ. Το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί ως το Κοινοβούλιο της Παλαιστινιακής Αρχής με επικεφαλής τον Μαχμούτ Αμπάς, έχει συνεδριάσει από το 2007. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιου ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ο 27χρονος Σενεγαλέζος Γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους, ενισχύοντας την περιφερειακή τους γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Μπάντιου προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τη Βαλένθια, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε, εδώ αδέρφια, στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 FM και στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avg.gr. Λοιπόν, τι μέρα έχουμε σήμερα? Πέμπτη, 5-9 Ιουλίου του 2026. Μετράω μέρες, όπως καταλάβατε, σήμερα και αύριο. Μείναν δύο τελευταίες, μετά μια εβδομαδούλα διακοπές. Αλλά έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Εδώ παρέα ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Και θα τα λέμε, σας περιμένω, μέχρι και τις 6. Εδώ ο αγαπημένος Γιώργος έστειλε: καλό δίωρο εύχομαι. Θα είναι πολύ καλό αν είστε μαζί μου, παρέα. Καλώ ήταν και τον Μπάμπη, ο οποίος βέβαια μου έστειλε ως ενημέρωση και φωτογραφίες για τις δύο απώλειες στις σημερινές μετράμε, παιδιά. Πάολο Αρβενιώτη στα 69 της και Μπόνι Τάιλερ. Πάολο Αρβενιώτη, μια γυναίκα ελεύθερη, όπως έγραψε και η Θέκλα Τσελέπη σε ανάρτησή της στο Facebook, και αν δεν την έζησε τη ζωή με όλα τα ζόρια, με όλους τους αγώνες της, δεν σταμάτησε στιγμή για την LGBT κοινότητα, έτσι, έδωσε αγώνες ατελείωτους, ταινίες, ένας άνθρωπος που ήταν μεταξύ του λαϊκού και του φιλοσοφημένου, το ισορροπούσε αυτό, μια χαρά. Έκανε ανακοίνωση και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για το θάνατό της, γιατί είχαν παρουσιαστεί ταινίες της έτσι και στο φεστιβάλ. Και λίγες ώρες αργότερα μετά από αυτή την είδηση μαθαίνουμε ότι έφυγε από τη ζωή και η Μπόνι Τάιλερ, σπουδαία τραγουδίστρια. Κάποιος δεν ξέρει το Total Eclipse of the Heart. Εγώ δεν διάλεξα αυτό να ακούσουμε, σας το λέω. Θα το ακούσουμε αργότερα, στο δεύτερο ημίωρο, έτσι. Καλώς τον και τον Μάνο, τον βλέπω εκεί με το καπελάκι του. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν στα 75 της. Και αυτή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, υποβάλλοντας σε θεραπεία, αλλά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά ούτως ή άλλως.

Και κάπως έτσι ξεκίνησε που λέτε η μέρα, με όλα τα υπόλοιπα τριγύρω βεβαίως που δεν σταματούν, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, Πέμπτη σήμερα έχουμε τις προσκλήσεις για το Σινέ Άλεξ, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη, διπλές προσκλήσεις που έχουν ισχύει για μία εβδομάδα, μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουλίου δηλαδή μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όσοι και όσες κερδίσετε. Το Άλεξ είναι εδώ στη γειτονιά μας, στην Ολύμπου 106, και να σας πω ότι συνεχίζονται οι προβολές της ταινίας «Η πρόσκληση» της Olivia Wilde. Αυτή η ταινία που είδα και εγώ προχθές και πέρασα πολύ καλά και νομίζω θα το απολαύσετε κι εσείς. Έχει πολύ γέλιο, αλλά μιλάει και για πολύ σοβαρά θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, έτσι. Είναι μια κωμωδία σχέσεων ουσιαστικά που εκτελήσεται σε κλειστό χώρο, σε ένα σπίτι, στη διάρκεια ενός δείπνου. Και η άλλη ταινία έχει να κάνει με δείπνο, είναι όμως το δείπνο του Φράνκο, του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα. Εδώ κι αν δεν είναι καυστική κωμωδία, να τη δείτε οπωσδήποτε, παιδιά, είναι εξαιρετική και αυτή. Και συνδυάζει και χιούμορ και πολιτική ιστορία. Μας μεταφέρει μετά το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου. Ο Φράνκο διοργανώνει ένα δείπνο στο Hotel Palace της Μαδρίτης, το οποίο Hotel Palace όμως είχε μετατραπεί λόγω των συνθήκων σε νοσοκομείο. Και άρον πρέπει να γίνει αυτό το δείπνο. Έλα μου ντε που όλοι οι μάγειρες όμως είναι αριστεροί και κρατούμενοι ως αριστεροί. Τι κάνουμε τώρα, τα υπόλοιπα θα τα δείτε επί τις οθόνες. Και οι δύο ταινίες πολύ ωραίες λοιπόν, εσείς θα διαλέξετε ποια θέλετε να δείτε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, από σήμερα μέχρι 15 Ιουλίου. Και θα ξαναπώ, προτιμότερο οι καθημερινές, στηρίζουμε γιατί το Σαββατοκύριακο έχει πιο πολύ κόσμο, αν και τώρα Σαββατοκύριακο μάλλον λείπου είναι περισσότεροι, δεν ξέρω, δοκιμάστε το, εν πάση περιπτώσει, πότε σας βολεύει. Αυτό που χρειάζομαι είναι στο μηνυματάκι σας πάντως, βάλετε τη λέξη σινεμά, εάν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και ο τρόπος επικοινωνίας έχει δύο δρόμους. Είναι είτε στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970-609-900. Πάμε τώρα κοντά στο κύμα, εκεί που τραγουδά ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ολοκένουργιο δικό του κομμάτι.

Όμορφο, τρυφερό τραγούδι, ε. Λοιπόν, σε λοιπά νέα, βλέπω είδηση εδώ ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές που έχουν να κάνουν με βάουτσερ βιβλίων. Δείτε το λίγο αυτό και ξέρω ότι είστε πολλοί και πολλές που ενδιαφέρεστε. Και πάμε έπειτα μέχρι και τη Δράμα, το φεστιβάλ μικρού μήκους δράμας, το ταινιών μικρού μήκους, έτσι. Είχε συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των ταινιών που θα παρουσιαστούν στο φεστιβάλ, το Σεπτέμβριο είναι βεβαίως, και παράλληλα παρουσιάστηκε και η οπτική του ταυτότητα που λέμε, η αφίσα του δηλαδή, αυτή που τυπώνεται και στις τσάντες κτλ. Καμπανοφόρους, καμπανοφόρες μορφές από τις λαϊκές παραδόσεις της Δράμας αποτυπώνονται φέτος. Και όπως αναφέρει ο δημιουργός τους, ο Κωνσταντίνος Παυλίδης, δεν οδηγήθηκε εκεί η δημιουργικότητα, τέλος πάντων, από διακοσμητική πρόθεση, αλλά επειδή αυτοί οι καμπανοφόροι αντιπροσωπεύουν το πιο ζωντανό και αρχαίγωνο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, λειτουργούν ως οι θεματοφύλακες της διονυσιακής παράδοσης. Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, 50ρίς του χρόνου, ε! Λοιπόν, για να δω εδώ, καλησπέρες, καλησπέρες από τη Γεωργία ή την Ειρήνη. Άλλο όνομα πάνω, άλλο όνομα μέσα και στις γιο σας, εν πάση περιπτώσει. Καλώς την και την Άννα, καλώς την και την Ελένη. Ελένη μου, ανάγκη να γελάσει το χιλάκι μας, ε. Μεγάλη. Και εγώ δίπλα στα κύματα σας ακούω, λέει η Τάνια. Ωραίο τραγούδι αυτό, του Μπαλάφα εννοεί. Από το πρωί ακούω το I Need a Hero της Τάιλερ. Ναι, τώρα θα παίξουν όλα τα γνωστά. Έτσι, εγώ διάλεξα το It's a Heartache. Και αυτό γνωστό είναι βεβαίως. Αλλά το Total Eclipse of the Heart παίζει και ξαναπαίζει λούπα, οπότε οκ. Okay. Τραγουδάρες, δεν λέω το αντίθετο. Και εδώ η Άννα λέει, τι γίνεται βρε παιδιά, πήρε ο από πόση μας φωτιά. Ήρθε πρόσφατα κανείς γκαντέμις. Τι να σου πω ρε Άννα, η φωτιά στο Καλοχώρι, δηλαδή κάθε μέρα κάπου εδώ πέρα στα Πέριξ. Σαν να τη βάλαν στόχο την περιοχή, ε. Δεν γίνεται, πολύ πράγμα φέτος. Μέχρι τα δυτικά λέει η Άννα φαίνονται καπνοί, ε. Γεωργία μου, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά μπερδεύομαι. Κατάλαβες. Άλλο όνομα μέσα, άλλο έξω που το κάνουν πολλοί. Όλα οκ. Okay. Και επειδή η Άννα λέει θα μας ξεπαστρέψουν με τούτο και μετά, αλλά πριν το καταφέρουν, που δεν θα το καταφέρουν, πάμε να ακούσουμε Λαός και Κολωνάκι. Το κομμάτι του Χιώτη βεβαίως, το πολύ γνωστό, αλλά εδώ σε μια διασκευή με τον υπέροχο Χρήστο Παπαδόπουλο στο μπουζούκι, η Ειρήνη Καστραντά να ερμηνεύει.

Αντώνη, χαίρετε, χαίρετε. Περιμένω τα μηνύματά σας λοιπόν με τη λέξη σινεμά, αν θέλετε διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Άλεξ, για να πάτε να δείτε μία από τις δύο ταινίες που θα διαλέξετε, είτε την πρόσκληση της Olivia Wilde, είτε το δείπνο του Φράνκο, του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα. Και οι δύο κομμωδίες, γλυκόπικρες, ιδιαίτερα η πρώτη, αλλά θα περάσετε καλά. Λοιπόν, δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Όχι, θα ξανάρθω. Μετά, το τραγούδι και τα διαφημιστικά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Bonnie Tyler λοιπόν, με αυτή την ιδιαίτερη φωνή, είχε κάνει επέμβαση στις φωνητικές χορδές, η φωνή της έγινε έτσι αυτό το βραχνό, το γρέζι, της είχαν πει δεν θα πας πουθενά με αυτό τώρα, και όμως αυτό έμεινε το χαρακτηριστικό της, ε. Το It's a Heartache λοιπόν, διάλεξα να ακούσουμε έτσι, με αφορμή το φευγιό της. Τι γίνεται ρε παιδιά, πάλι 112, μείνετε μέσα, κλείστε πόρτες και παράθυρα, τη φωτιά στο καλοχώρι. Εντάξει, είναι όχι απλά υποπτό, δεν μπορεί να είναι τυχαίο, όλες οι πυρκαγιές μαζεμένες. Το θέμα είναι ότι επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση, έτσι, και εκεί γίνονται και εκρήξεις. Έχει θέμα τώρα εκεί πέρα.

Έτσι, να εισπνεύσουμε παιδιά όλο το τοξικό, ε? Και όσο πάει, πώς το λέμε, ζούμε αποτύχει, δεν είπαμε? Όσο ζήσουμε αποτύχει, καθαρά. Όχι, τι έχουμε πάθει. Για πείτε τίποτα. Πείτε καμιά εντύπωση από κάτι που πήγατε, είδατε, περάσατε καλά, έτσι για να αλλάξουμε το κλίμα δηλαδή. Να γλυκάνουμε λίγο τις ψυχές μας. Η Άννα εδώ μου λέει ότι πήγανε στο Άλεξ το σινέ χθες, είδαν την ταινία Η Πρόσκληση, γελάσαμε λέει όλοι ανεξαιρέτως. Η αντίστοιχη όμως παράσταση του κρατικού που παίχτηκε το χειμώνα μας πέρασε πολύ καλύτερη, λέει η Άννα. Το Άλεξ ήταν κατάμεστο, ήταν η προβολή των 9 παρατέταρτο, καρφίτσα δεν έπεφτε. Άννα και εγώ που πήγα προχθές ίδια ώρα, επίσης δεν έπεφτε καρφίτσα και αυτό είναι ευτυχές. Έτσι, να γεμίζουν οι χώροι αυτοί αγαπημένοι. Όσο για την παράσταση, δεν ξέρω αν ήταν καλύτερη, έλειπε ένα μεγάλο μέρος της ταινίας, το κατάλαβες έτσι, λόγω χρόνου δεν θα μπορούσε να μπει, πιθανολογώ, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζωντανό είναι διαφορετικά, το βλέπαμε και στη γλώσσα μας τώρα, ελληνική παράσταση, κρατικό θέατρο, βρήκα απολαυστικά και το ένα και το άλλο με διαφορετικούς τρόπους. Λόστινα και την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο, χαίρετε. Η λέξη σινεμά βάζετε αν θέλετε πρόσκληση για το Άλεξ για αυτή τη βδομάδα, από σήμερα μέχρι 15 Ιουλίου. Η πρόσκληση λοιπόν της Olivia Wilde, συνεχίζονται οι προβολές, και το δείπνο του Φράνκο. Διαλέξτε το κι αυτό, παιδιά, θα σας αρέσει. Κι εγώ που πάω, κανέν and no sunshine, με αυτούς τους καπνούς ούτε ήλιο δεν βλέπουμε σε λίγο.

Τη βρήκα πολύ ωραία εκτέλεση αυτή, ε. Τι λέτε, σας άρεσε? Αυτό που δεν αρέσει καθόλου βέβαια είναι όλο αυτό που γίνεται με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Μια δίκη που δεν λένε τελειώσει, ρε παιδί μου, έτσι. Σήμερα άνοιξε ο κύκλος των καταθέσεων και ο ένας από τους τρεις καταγγέλλοντες ανέβηκε για να μιλήσει, να καταθέσει όλα όσα έζησε. Ο 29χρονος σήμερα καταγγέλλον ουκρανικής καταγωγής περιέγραψε πως τον προσέγγισε μέσω social media το 2015 ο κατηγορούμενος. Εντάξει, διαβάζεις λεπτομέρειες και για ακόμη μια φορά φρύτης. Δεν χρειάζονται πολλά να αισθανθείς. Και αύριο συνεχίζεται η δίκη, να δούμε και τα παρακάτω.

Στα εδώ και τώρα σε εκδηλώσεις για να σας πω τι υπάρχει πάνω κάτω λοιπόν. Κινηματογραφική και η δράση που φιλοξενείται σήμερα στο Γκέτε, το Γερμανικό Ινστιτούτο, στη Βασίλη Σόλγας 66, θα προβληθεί το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Και Ελ και Αλ», κάπου ανάμεσα, και Έλληνες και Αλβανοί. Είναι ένα φιλμ του Ιλίρ Τσούκο. Το είδαμε στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, θα είναι παρόν και ο σκηνοθέτης. Χθες εξάλλου εγκαινιάστηκε στον ίδιο χώρο και έκθεση φωτογραφίας του. Και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Η προβολή είναι στα ελληνικά και αλβανικά, με αγγλικούς υπότιτλους και είσοδος ελεύθερη. Ενώ στο Σινέα Απόλλων 40 έχουμε αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι. Ξεκινά αυτό σήμερα 8:45 με την ταινία «Το βιολί και ο οδοστρωτήρας», ταινία του 1961, και 10:15 θα ακολουθήσει το φιλμ «Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν». Ωραίες επιλογές, Ταρό, είτε πάτε στο ένα είτε στο άλλο, και από σινεμά μπόλικο, και γεμίζουν και αίθουσες, είτε είναι καινούργιες ταινίες είτε είναι αφιερώματα, παιδιά. Αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο. Λοιπόν, σας πάω σε Χουβέρν Φόνικ τώρα, «Mind About You».

άλλη ατμόσφαιρα με την ορχήστρα μαζί στο συγκρότημα, έτσι, από ότι το ηχογραφημένο εννοώ στους δίσκους του, στο αρχικό. Λοιπόν, θέατρο έχουμε οικογένεια Τσεκμέ, κομμωδία και αυτή του Τόλη Παπαδημητρίου, σε δική του σκηνοθεσία και ερμηνεία, μαζί με Μαρία Κίτσου, Πινελόπη Πλάκα και πολλούς ακόμη, στο θέατρο Κήπου και σήμερα και αύριο. Έχουμε σήμερα αύριο στο θέατρο Δάσους, τους Πέρσες του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θοδωρίδη, με Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Σταύρος Βίγκο και Αναστάσιο Ροϊλό. Τα λέγαμε χθες με τον κύριο Ροϊλό για το ρόλο του ως Ξέρξη και για την παράσταση. Και επίσης έχουμε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, στο Φουαγέ, τρίτο κύκλο παραστάσεων και παρατάσεων για το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Ένα έργο που σκηνοθετεί ο Λευτέρης Πλασκοβίτης. Εκεί είστε με τη δροσιά, σε κλειστό χώρο και απολαμβάνετε. Εν τω μεταξύ, αύριο, στον ίδιο χώρο, στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ξεκινάει το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Αυτή είναι μια παράσταση βασισμένη σε κείμενα του Mark Twain, σκηνοθετεί η Έφη Δρόσου, και θα πάει και αυτή, όπως και το Group Therapy, μέχρι 30 Ιουλίου. Για αυτή την παράσταση, καλώς εχόντων, όταν γυρίσω από τη μία εβδομάδα των διακοπών, θα τα πούμε αναλυτικότερα. Α, για δώστε εντυπώσεις από την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Πήγατε, ελπίζω, πιστεύω, ε? Για δώστε εντυπώσεις. Για χορέψτε με λίγο με τις εικόνες σας, σαν το τραγούδι που ερμηνεύει το πολύ γνωστό Dance Me to the End of Love του Cohen, η Madeleine Peru.

Και σιγά σιγά φτάνουν μηνύματα και χαίρομαι. Καλώστηνα και τον Παύλο, καλώστηνα και την Ελένα, καλώστηνα και τη Γεωργία. Χαίρετε, χαίρετε. Ξαναλέω τις ταινίες που προβάλλονται στο Άλεξ από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου. Οπότε και ισχύουν και οι προσκλήσεις σας για μία εβδομάδα. Όποιος όποια κερδίσει πάει στο ταμείο του Άλεξ με την ταυτότητά του και παραλαμβάνει, έτσι, τη διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, η μία ταινία που συνεχίζουν οι προβολές είναι η πρόσκληση της Olivia Wilde, κωμωδία σχέσεων γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις, δύο ζευγάρια εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, ως γείτονες, ανταμώνουν και γίνεται το έλα να δεις. Θα τα δείτε επί της οθόνης. Και άλλη ταινία είναι το Δείπνο του Φράγκο, του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα. Εδώ κι αν δεν έχουμε κωμωδία που καυτηριάζει, σαρκάζει τους δικτάτορες, σαν το Φράγκο, σε ένα πρώην ξενοδοχείο που χρησιμοποιείται ως νοσοκομείο. Ο Φράγκο θέλει να κάνει ένα δείπνο, οι μάγειρες όμως όλοι τους αριστεροί, είναι στη φυλακή και κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να βρουν μια λύση. Ποιος θα μαγειρέψει? Και μάλιστα μιλάμε για εξαίρετους μάγειρες και σεφ, έτσι. Θα τα δείτε επί της οθόνης, αξίζει. Στο μηνυματάκι σας απλά βάζετε και τη λέξη σινεμά, εννοείται, για να σας βάλω στην κλήρωση. Είτε το στέλνετε στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900.

Λοιπόν, έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Καλώς τον και τον Κωστή. Καλώς τον. Και πάμε σε... πάμε να κλείσουμε. Κλείνουμε, ε? Με Michael Bublé, Feeling Good. Κομμάτι της Νίνα Σιμών αυτό βέβαια. Σε μια πολύ ωραία διασκευή από τον ίδιο θεωρώ. Μπάς και αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Λέμε τώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Α, λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελμέζη. Δεύτερη φωτιά μέσα σε λίγες ώρες σε αποθήκη εταιρείας, αυτή τη φορά στο Καλοχώρι, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλιο χώρο, ενώ πλέον η πυρκαγιά έχει εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, απομακρύνθηκαν εγκαίρως περίπου 30 εργαζόμενοι της επιχείρησης. Μήνυμα στάλθηκε από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών από τη φωτιά. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε επιχείρηση με ανταλλακτικά σκάρπ και logistics στην περιοχή του Ασπροπύργου και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα τρία νοσηλεύονται διασωληνωμένα με σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε συνολικά 4 επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η επιχείρηση κατάσβεση της πυρκαγιάς λόγω των έφλεκτων υλικών. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή με προειδοποιήσεις για το τοξικό νέφος από την καύση των υλικών. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφαλείας και ελέγχων, αλλά και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Βγάλαμε κόσμο από τα εργοστάσια γιατί οι εργοδότες θέλαν να συνεχίσουν, δήλωσε ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική, όπου υπάρχουν διελιστήρια και εγκαταστάσεις με χημικά. Η τραγωδία της Βιολάντα ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά. Κι όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανής την επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του για την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες. Η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα εργατικά ατυχήματα ως μεμονωμένα περιστατικά. Κάθε νέο συμβάν υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η πρόληψη, η τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας και η ουσιαστική έλεγχη στους χώρους εργασίας είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του. Κατά πληροφορίες, αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά διαδικασία μεταφοράς της μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Καταστράφηκε ολοσχερός η κλινική. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης, η οποία προκάλεσε φωτιά. Το μαχητικό είχε ξεκινήσει από την 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος. Αύριο Παρασκευή απολογούνται στον Άφλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές από βολίδες σε τοίχο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν υπήρξαν ευθεία πυρά ή προειδοποιητικές βολές. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Την πλήρη διερεύνηση της καταδίωξης στο Άργο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κατακέλλοντας το ανεξέλεγκτο φαινόμενο αστυνομικής βίας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, αλλά και την αναστολή των καθηκόντων του βουλευτή όσο υπηρετεί σε υπουργική θέση με αντικατάστασή του από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια, εισηγήθηκε εκ μέρους της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο Δημήτρης Κερίδης. Την απόπειρα να αλλάξει ο πυρήνας του κοινοβουλευτισμού, κατήγγειλε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Παραπομπή κόλαφος της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διακρίσεις σε βάρος των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πλαίσιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου στα δημόσια σχολεία, μεταξύ άλλων στην άδεια μητρότητας και την αναρωτική. Άμεσες νομοθετικές αλλαγές για την προστασία των δικαιωμάτων των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζονται επί χρόνια στους εργαζόμενες δεύτερης ευκαιρίας, ζήτησε η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κουντουρά. Στις συνθήκες που τον οδήγησαν, όπως κατέθεσε να βρεθεί ως ανήλικος στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη, αλλά και στο περιστατικό βιασμού που περιλάμβανε που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο αναφέρθηκε ο ένας εκ των τριών καταγγελόντων κατά την κατάθεσή του στο μεικτό ορκωτό εφετείο. 29χρονος, σήμερα μάρτυρας, περιέγραψε στο δικαστήριο πως η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος τον ανάγκασε να παραμείνει στο σπίτι του κατηγορουμένου, όπου όπως κατήγγειλε υπέστη επανειλημμένη σεξουαλική κακοποίηση. Σε κλίμα Οδύνη, στελέστηκε σήμερα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Στην κηδεία παρευρέθηκε και η κόρη της πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά κατά την εμπριστική επίθεση και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, υπήρξε ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και έγινε γνωστή για την μακρόχρονη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αποδοχής. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Μπόνι Τάιλερ, ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή για τη χαρακτηριστική βραχνή και δυνατή φωνή της. Υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της μουσικής των δεκαετίων του 70 και του 80. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο παπουτσιών στην νοτιοανατολική Κίνα. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πως οι άνθρωποι μπορεί να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Πυροσβέστες προσπαθούν να φτάσουν στους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο εργοστάσιο, στην πόλη Τσιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, καθώς κρατικό μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για άγνωστο αριθμό απολειών. Ενώ ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, άφησε να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να έχει προκαλέσει βαριές ανθρώπινες απώλειες. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος Γκάρτ υπέγραψε 3 συμβόλαιο με τους Πράσινους, ενισχύοντας την περιφερειακή τους γραμμή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Μπάντιο προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τη Βαλένθια, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
3: Στο κόκκινο.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr. Ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση μέχρι και τις 6 όπως κάθε απογευματάκι. Και έχουμε φτάσει Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 26. Θα σας πάω στην ερχόμενη εβδομάδα βέβαια τώρα, αλλά επειδή θα λείπω λόγω της αδείας, έτσι, και δυστυχώς θα λείπω και δεν θα τη δω την παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε, θέλω να τη σημειώσετε και να μην τη χάσετε. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών και την Πέμπτη, για δύο βραδιές δηλαδή, 15 και 16 Ιουλίου συγκεκριμένα, έρχεται το έργο «Ανεξάρτητα κράτη», ένα δημοσιογραφικό δράμα. Είναι ένα έργο των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη και μόνο που λέει και για δημοσιογραφία και για δράμα κατευθείαν εμένα μου κεντρίζει την προσοχή. Παρ' όλα αυτά, πέρα από το χιούμορ, η ιστορία είναι πραγματική. Αντώνη, καλησπέρα. Αντώνη Τσιοτσιόπουλος μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω για ακόμη μια φορά.
1: Εγώ και εγώ.
0: Και με τα ενδιαφέροντα πάντα, τα πιο ενδιαφέροντα. Εδώ τώρα πώς μπήκατε σε αυτή την ιστορία που είναι από το Δεκέμβρη του 77, εκεί μεταφερόμαστε.
1: Ναι, ξεκινά από το Δεκέμβρη του 77 και φτάνει μέχρι τον... ξεκινά από το Δεκέμβρη του 77, ο Βασίλης Τσιρώνης, ένας πολιτευτής γιατρός τότε, κλείστηκε, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του μετά από ένα κυνηγητό από την αστυνομία. Mm-hmm. Και έμεινε κλεισμένος γύρω στους 8 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: 4 μήνες απάνω κήρυξε το σπίτι του ανεξάρτητο κράτος.
0: Έξω και ο τίτλος, μάλιστα.
1: Ήταν αυτό μέσα, η αστυνομία απ' έξω. Το έργο μας όμως ξεκινάει την ημέρα του θανάτου του, που κάνανε έφοδο οι νεοσύστατοι τότε μονάδα των ΜΑΤ, που την είχε δημιουργήσει τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Όχι, τότε ήταν, πώς ήταν το Υπουργείο τότε.
0: Δημόσιες τάξεις, ναι.
1: Αποφάσισε τον Ιούλιο του 78, μετά από 8 μήνες, να χρησιμοποιήσει τα νεοσύστατα τότε ΜΑΤ και να κάνει έφοδο στο σπίτι του. Ναι. Του γιατρού Βαθύλη Τσιρώνη, μετά από μια πίεση που ασκήθηκε αντιπολιτευτικά από την εφημερίδα Το Βήμα τότε της εποχής και του οργανισμού Λαμπράκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Μετά από πιέσεις και κάποια άρθρα ανυπόγραφα που είχαν τίτλους όπως «Υπάρχει κράτος», ας πούμε, πιέσανε την τότε κυβέρνηση να επέμβει στο ζήτημα του Τσιρώνη, γιατί λέγανε ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους να κάνουν, δηλαδή τι θα γίνει αν όλοι μας, ας πούμε, κηρύξουμε τα σπίτια μας ανεξάρτητα κράτη. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την έφοδο, ο Βασίλης Τσιρώνης βγήκε νεκρός από το σπίτι του. Η αστυνομία είπε τότε και το Υπουργείο ότι αυτοκτόνησε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Η οικογένειά του έλεγε το αντίθετο. Δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε. Δεν βγήκε κάποιο επίσημο πόρισμα για το αν αυτοκτόνησε ή αν ήταν μια από τις πρώτες κρατικές δολοφονίες της μεταπολίτευσης. Και το έργο ξεκινάει από την ημέρα του θανάτου, το βράδυ και την ώρα του θανάτου του, μέσα στα γραφεία του Βήματος, και τελειώνει ένα χρόνο μετά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Από εκεί μια νεαρή δημοσιογράφος που έρχεται, όλο αυτό που σας περιέγραψα είναι το πραγματικό, το αληθινό
0: πραγματική μέρος, ιστορία, ναι,
1: της παράστασης. Και υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος που είναι η μυθοπλασία, που μια νεαρή δημοσιογράφος έρχεται να αναλάβει καθήκοντα γραμματέως εκείνη την ώρα, γοητεύεται από την υπόθεση αυτή, αρχίζει να την ερευνά.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλήγει τα όποια έθετα εκεί πέρα να δείτε την ιστορία. Θα δείτε,
0: ναι, καταλήγει όπως καταλήγει. Κοίτα τώρα, όλη αυτή η ιστορία με όλα τα στοιχεία της, και τα δημοσιογραφικά και τα κοινωνικά και Εντάξει, από το 77 μέχρι το 26, σαν να μην πέρασε μια μέρα, μοιάζει. Και χειρότερα, βέβαια. Έτσι, ιδιαίτερα στα μούμα, δεν το συζητάμε. Το πράγμα έχει γίνει, νομίζω, αφόρητο. Και το λέω και από τη μέσα πλευρά. Ένα κομμάτι που σας οδήγησε να ασχοληθείτε και να το γράψετε αυτό, Αντώνη, ήταν κι όλα όσα ζούμε, φαντάζομαι. Σαν μια επανάληψη της ιστορίας, με έναν τρόπο.
1: Καλά, πολύ καλά φαντάζεσαι. Πολύ καλά φαντάζεσαι. Βέβαια, η αρχική αφορμή ήταν να διηγηθούμε αυτή την ιστορία αυτού του ανθρώπου που ήταν ένας για το κράτος ένας ενοχλητικός τύπος που κατά τη γνώμη μου δολοφονήθηκε. Mm-hmm. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι αυτοκτόνησε.
0: Ναι. Τον οδήγησαν.
1: Οδηγήθηκε εκεί πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε κανένα λόγο αυτός ο άνθρωπος να το τονίσει. Και το πώς, δηλαδή η πρώτη αφορμή για να γραφτεί αυτό το έργο ήταν το πώς μεταχειρίζονται το κράτος, ας πούμε, ό,τι τον ενοχλεί. Mm-hmm. Από εκεί και μετά γράφοντάς το, ζώντας και στους καιρούς που ζούμε, ας πούμε, μπήκαμε στη διαδικασία να περιγράψουμε, ας πούμε, την εποχή μας, την εποχή που ζούμε τώρα, με βάση μια άλλη εποχή, να δείξουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και μην πω ότι χειρότερα πάμε. Mm-hmm.
0: Πώς θα ήταν αλήθεια, να το είπες και πριν, έτσι όπως φοβότανε το κράτος, αν κάναμε ο καθένας ανεξάρτητο κράτος στο σπίτι του.
1: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Νομίζω κανένας κανένας δεν έχει την όρεξη να φτιάξει να κάνει το σπίτι του ανεξάρτητο κράτος. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς ζητάει απλά ένα κράτος που να μπορεί να σταθεί δίπλα του, να το βοηθήσει στα προβλήματά του, να μην φέρεται εκδικητικά απέναντί του. Αυτό το κράτος επιθυμούμε και όχι ένα δικό μας ανεξάρτητο.
0: Έτσι.
1: Η περίπτωση σαν την περίπτωση του Βασίλη του Τσιρόνι είναι μια κραυγή, ας πούμε, απελπισίας απέναντι σε αυτό το κράτος που δεν σέβεται, δεν φροντίζει, δεν νοιάζεται για τους πολίτες του.
0: Όλα όσα οφείλει.
1: Μόνο για τα συμφέροντά του.
0: Έτσι, όλα όσα οφείλει. Και βέβαια αυτό που ζητάμε παράλληλα είναι και η αλήθεια, η όποια αλήθεια, με την υποκειμενικότητά της, γιατί η αλήθεια 100% καθαρή, δύσκολο, αλλά από την άλλη το συνδέω με τη δημοσιογραφία αυτό, έτσι. Και όχι οι φήμες, όχι η προγραμματισμένη είδηση, η συγκεκριμένη είδηση που έχει στόχο, που δημιουργεί μια κατάσταση, που οδηγεί κάπου. Όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο υπήρχε τότε και υπάρχει σήμερα ακόμη πιο έντονα. Πώς να κατασκευάζει ένα ολόκληρο σκηνικό, μια είδηση από τον τύπο.
1: Η αναζήτηση της αλήθειας στην είδηση, ας πούμε, είναι κάτι που, πώς να το πω, οφείλεται εσείς δημοσιογράφοι, οφείλεται.
0: Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ναι.
1: Όσο τρομακτική και αν είναι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές για να προστατευτούν κάποια πράγματα δεν μπορεί να είναι ολόκληρη η αλήθεια στο τραπέζι. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ, αλλά δεν το υποστηρίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορούμε να κρίνουμε. Αν δεν γνωρίζουμε την αλήθεια, κρίνουμε με βάση φάλτσα, ψεύτικα, κατασκευασμένα γεγονότα. Άρα η κρίση μας και η απόφασή μας από εκεί και μετά, ας πούμε, αν καταλήξουμε, αν πούμε ότι μπορούμε να έχουμε γνώμη, ας πούμε, στις εκλογές, στις όποιες εκλογές επερχόμενες προβλέπονται, δεν θα είναι αντικειμενική. Mm-hmm. Και οι δημοσιογράφοι οφείλουνε, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά σας.
0: Φυσικά, δηλαδή, ναι, δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου.
1: Δηλαδή εμείς πάμε το βράδυ στο θέατρο και κάνουμε τη δουλειά μας, παίζουμε για τον κόσμο. Και φυσικά και συχαίνουμε τους συναδέλφους που βαριούνται τη δουλειά τους ή κοροϊδεύουν τον κόσμο. Mm-hmm. Όπως συχαίνουμε και τους δημοσιογράφους που κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι το αίσθημα, Αντώνη Τσιωτσόπουλε. Ακριβώς αυτό. Αναρωτιέμαι τώρα, ξέρεις, αν αυτή η ιστορία γινόταν στο σήμερα με τα social media που είναι απόλυτο κομμάτι πλέον της καθημερινότητας, ότι η άλλη πλευρά των πραγμάτων, τουλάχιστον σήμερα, ψηφιακά, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από ομάδες αλληλεγγύης, κόσμο. Μερικές φορές κατορθώνουν να αλλάζουν και τα πράγματα. Δηλαδή, σε μια τέτοια περίπτωση του Τσιρόνι, θα ρω ότι θα μαζεύονταν εκεί κόσμος να τον υποστηρίξει.
1: Και τότε ήταν απ' έξω από το σπίτι κόσμος που τον υποστήριζε. Υπήρχαν άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Υπήρχε καθημερινά κόσμος απ' έξω από το σπίτι που πήγαιναν, προφοδοτούσαν την οικογένεια κτλ. Πιστεύω ότι η μόνη διαφορά του τότε με το τώρα ήταν ότι τότε το κράτος, η κυβέρνηση ας πούμε, ήταν ακόμα λίγο τρομαγμένη και ταραγμένη από... Υπήρχε μια σύγχυση σχετικά με τα πολιτευτικά, δηλαδή από την επταετία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ήταν αρκετά πιο ανεκτική σε τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων. Τώρα πιστεύω ότι αν ένας άνθρωπος θα μπορούνταν στο διαμέρισμά του μέσα σε μια ώρα, θα τον είχαν πάρει σηκωτό ή θα τον είχαν βγάλει νεκρό. Η μόνη διαφορά είναι ότι τότε τον ανεχτήκαν, ας πούμε, 8 μήνες.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτό, τον ανεχτήκαν έτσι όπως το είπες. Εξαιρετικό, εξαιρετικό κρίμα. Κρίμα που είναι μόνο 2 βραδιές και που δεν θα είμαι και εδώ. Μακάρι να το ξαναφέρετε. Η παρέσταση έχει πάει εξαιρετικά καλά ως τώρα.
1: Έχουμε σκοπό, αν αρέσει στον κόσμο η παράσταση και την θέλουμε, να μήπως ξαναφέρουμε το Σεπτέμβριο, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα 100%.
0: Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει, Αντώνη. Πάντα οι δουλειές έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε όσες έχουμε μιλήσει, σε όσες έχω δει και κινηματογραφικά, είδα αφήσει από προβάλλει. Τα μαγνητικά παιδεία συνεχίζουν την πορεία τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ας έχουν μεσολαβήσει κι άλλα. Ρε παιδί μου, και έναν χαρακτήρα έτσι γλυκό, όπως είναι στα μαγνητικά παιδεία. Θα σε δούμε ή θα είναι πάντα αυτό το άγριο?
1: Κοίτα, νομίζω ότι είμαι αρκετά παρεξηγημένος. Έχω παίξει τον γλυκούλη, τον γλυκό, τον καλό άνθρωπο. Ναι, υπάρχουν ταινίες τέτοιες και υπάρχουν ταινίες τέτοιες που αναμένεται να βγουν.
0: Εντάξει,
1: εγώ στο σινεμά προσπαθώ και εκεί ως δημιουργός να υπάρχω γράφοντας, ας πούμε, κάποια σενάρια, αλλά στο σινεμά κυρίως είμαι, πώς το λένε, ένας ηθοποιός που κάνω αυτό που θα μου πει ο σκηνοθέτης και πηγαίνω εκεί που με
0: σωστό. Και έχεις πολλά να πεις και για το σινεμά. Τώρα τι να πρωτοσυζητήσω μαζί σου. Πέρα από την πολιτική και του πολιτισμού, άνθρωπος ανήσυχος, τα λες.
1: Τα λέω και που τα λέμε, σιγά ποιος ακούει.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Τελικοί, εντάξει, ακούνε μόνο αυτοί που είναι έτοιμοι να ακούσουν. Οι άλλοι είναι...
0: Ναι.
1: Τα αυτιά είναι κλειστά.
0: Έστω, υπάρχουν αυτοί.
1: Ο καθένας ακούει αυτόν που θέλει να ακούσει, εν τέλει.
0: Σωστό, αλλά υπάρχουν αυτοί, Αντώνη. Νομίζω ότι αλλιώς θα είχαμε σταματήσει να μιλάμε γενικώς. Και θα κερδίζανε οι υπόλοιποι, οπότε...
1: Τουλάχιστον προσπαθούμε, ας πούμε, μέσα από το θέατρο και μέσα από τις παραστάσεις μας, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε ένα λαϊκό θέατρο προσιτό στον κόσμο και όχι ένα θέατρο για την υψηλή διανόηση του τόπου μας. Mm-hmm. Μήπως μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να μαζικά, ας πούμε, να μιλήσουμε σε κάποια έτοιμα αυτιά που απλά δεν είχαν ακούσει ποτέ έναν αντίθετο λόγο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι, δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε θέατρο και ο λόγος που κάνουμε αυτό το θέατρο. Το λαϊκό και μέχρι ένα μεγάλο σημείο πολιτικό όσο μπορούμε.
0: Βέβαια. Αφού τα πάντα είναι πολιτική ούτως ή άλλως γύρω μας. Αντώνη Τσιωτσόπουλε, ευχαριστώ από καρδιάς για ακόμη μια φορά. Με το καλό να έρθείτε από εβδομάδα. Και συνεχίστε, ακάθεκτη.
1: Θα συνεχίσουμε όσο μας επιτρέπει το κλίμα, μας χωράει ο τόπος, θα συνεχίσουμε.
0: Να είσαι πολύ καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εσύ εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Κι εγώ, καλή συνέχεια. Είναι υπέροχος τύπος, παιδιά, υπέροχη γραφή και πολύ σημαντική προσπάθεια στο θέατρο. Αντώνης Τσιωτσόπουλος μαζί με τον Γιώργο Παλούμπη γράφουν εξαιρετικά. Τώρα ο Τσιωτσόπουλος παίζει και σε αυτή την παράσταση, βέβαια, και δίπλα του είναι Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκη Σιζηρό, Ελένα Καυκάλα, Μάκης Παπαδημητράτος. Θεατρικά έχω να τους δω χρόνια, νομίζω. Την Εθνική Ελλάδος που τους είχα δει. Στάθης Σταμουλακάτος, εξαιρετικός. Τον έχετε γνωρίσει και τηλεοπτικά πλέον το Στάθη Σταμουλακάτο. Δύο βραδιές λοιπόν, 15 και 16. Σημειώστε το από τώρα. Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Μην τους χάσετε. Και όπως λέει και η Ελένη, ναι, ο καθένας ακούει τι θέλει να ακούσει. Πολύ σωστά το είπε ο Αντώνης. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αποφεύγουμε τους διαλόγους. Μονόλογοι συνεχώς γύρω μας. Και ορισμένοι δεν θέλουν καν τους διαλόγους. Βγάζουν φλίκτενες, εννοείται. Λοιπόν, ας πάρουμε μια ανάσα με Παύλο Παυλίδη να τραγουδά το πόσο ακόμη από τα καινούργια τραγούδια και να πάω και στα μηνύματά σας.

Κόλαση είναι οι άλλοι, ε? Ή εμείς? Για σκεφτείτε το. Και τα δύο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά. Έχουμε φτάσει στις 5:30 σχεδόν και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της ομπρέλας, που σημαίνει ότι έχετε λίγο χρόνο για να στείλετε τα μηνύματά σας. Βάζετε και τη λέξη σινεμά, αν θέλετε διπλή πρόσκληση για αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, για το Σινέ Άλεξ στην Ολύμπου 106.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το μοίρασμα σκέψεων, εντυπώσεων. Εδώ η Ελένη μας λέει ότι βρήκε ενδιαφέρον και αρκετά ανάλαφρο με πολύ δυνατές ερμηνείες στο Group Therapy, το έργο που φιλοξενείται στο φόγια της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έτσι. Ωραία, πέρασε καλά δηλαδή η Ελένη μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ενώ η άλλη Ελένη πήγε στην επιθεώρηση που λέγαμε πριν, εγώ θα σας τα πω. Ωραία λέει ήταν, στο πνεύμα του παλιού ελεύθερου θεάτρου στο Άλσος Παγκρατίου. Μόνο ο Λουκιανός έλειπε στο πιάνο και Λαϊδόνης. Με κάποια ψιλοπροβληματάκια στον ήχο, ενδιαφέρον είχε το κροατήριο. Ένα μέρος του χειροκροτούσε σε ακροσυντηρητικές απόψεις που διατυπώνονταν με καυστική ειρωνία, την οποία πολύ φοβάμαι πως δεν αντιλαμβάνονταν αυτή τη μερίδα του κοινού. Τι να το φοβάσαι, Ελένη μου, δεν την αντιλαμβάνονταν. Τους βόλευε, τους άρεσε. Κοίτα να δεις, πάντα θα βρεις και τις δύο πλευρές. Απλά πάντα εύχεσαι η μία να μην υπάρχει. Αλλά ναι, είναι εκεί. Και μιλώ για αυτή την ακροσυντηρητική πλευρά των ανθρώπων.

φίλος ο Στέφανος επανέρχεται στο θέμα του θεάτρου δάσους και όλη τη ταλαιπώρια. Και ο Θωμάς μας λέει για την Bonnie Tyler. Την απόλαυση στο γήπεδο Χαριλάου εκεί στη γειτονιά μου, ε. Πότε ήταν αυτό το. Ε? Μαζί ήταν λέει και ο rock and roll Jerry Lewis. Μας άφησε χρόνο στο 22. Η αγαπημένη Joan Jett με το I Love Rock and Roll. Και νομίζω ήταν και η Black Uhuru Reggae Group. Για τους τελευταίους λέει δεν βάζω το χέρι στη φωτιά. Βαριά βαριά, αν δεν ήταν αυτή, να χάσω ένα από τα σπίτια του Νίκου Κεφαλά στο Πανόραμα. Πού το πας που το γυρίζεις ρε παιδάκι, με τον Κεφαλά ασχολείσαι. Και συμπληρώνει ο Θωμάς ότι στην παράσταση υπηρέτης δύο φεντάδων ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος λέει κάποια στιγμή Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο πόσο κομμάτια να γίνω. Θα μπορούσε λέει ο Βασίλης να το προσαρμόσει στις μέρες Μουντιάλ που διανύουμε και να λέει Ιφαντίνο και Ιφαντίνο πόσες κόκκινες κάρτες της Αμερικής να σβήνω. Τι να σου πω, δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι από εδώ. Ευχαριστώ και για τις ευχές σου, Θωμά μου, για την εβδομάδα διακοπών. Να είσαι καλά.

Έτσι μελωδικά, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της ομπρελίτσας και σήμερα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλησπερίζω και το Θανάση, καλώς τον και το Γιώργο, καλώς τον και το Φίλιππο. Κωνσταντίνα, ξύπνα, τώρα ξύπνησες, ξύπνα, ξύπνα για τα καλά.

Και αν θέλετε μουσική σήμερα το βραδάκι, η πρόταση είναι στην Πλάζα Ρέτσους. Έχουμε τις Ladies United, στις μουσικές πέμπτες που φιλοξενούνται εκεί, με είσοδο ελεύθερη. Επίσης στο Μέγαρο Μουσικής, στην πλατεία ανάμεσα στα δύο κτίρια, θα βρείτε το Mirziam Vienna Trio, σε συναυλία μουσικής δωματίου με έργα γαλλικού ρομαντισμού. Και τώρα αν πάτε ή είστε εκτός, δηλαδή Λίμνη Πλαστήρα, εκεί στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου έχουμε το Πλαστήρας Lake Festival από σήμερα μέχρι την Κυριακή, με πάρα πολλά ονόματα. Σήμερα μάλιστα είναι Secret Day, μυστική μέρα. Από αύριο ξεκινούν να εμφανίζονται και γλέντια θα υπάρχουν και το παιδί τραύμα θα δείτε όποιοι βρεθείτε εκεί. Παύλο Παυλίδη, γλέντια στην πλατεία, το 12ο Πίθηκο, την Πάντα Εντόπικα, Thievery Corporation, Παγκάν, έχει μπόλικο υλικό μέχρι και την Κυριακή.

Και στη Βλάστη Κοζάνης, βέβαια, 25ης γιορτές της Γης. Βουκολική διαταραχή Χαΐνιδες σήμερα, Μάρθα Φριτζίλα και αδερφή Καλογεράκη αύριο, Στέλιο Σαλβαδόρ και Μωρά στη Φωτιά και Μάρκο Μάρκοβιτς και εδώ μπόλικος κόσμος μέχρι την Κυριακή. Κωνσταντίνε, ποιες είναι φανταστικές, τι έλεγα πριν, δεν ενθυμούμε. Αχ, ξεχνάω παιδιά, είμαι με σημειωματάκια, συνεχώς, εδώ και πολύ καιρό. Όχι στην εκπομπή, γενικά, να μην ξεχάσω αυτό, να μην κάνω εκείνο κτλ. Κτλ. Το παθαίνετε κι εσείς φαντάζομαι, έτσι, δεν είμαι μόνη. Α, η Ladies United, ναι, οκ. Μάλιστα. Πομπλαμούς, an old French tune, το επόμενο κομμάτι.

Όμορφο και τούτο, θερό, σας θα επιλέγω ένα και ένα, αναλόγως και την ώρα που διανύουμε. Έτσι, άμα ξυπνάτε με το καφεδάκι, χαλαρά, έτοιμοι για να βγούμε έξω. Ελπίζω βέβαια χωρίς καπνούς, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω, παιδιά, εδώ μέσα σε ένα στούντιο. Από τη φωτιά στο καλοχώρι εννοώ, Ξέρεις, μπαίνεις μέρα, βγαίνεις αλλιώς, ειδικά το χειμώνα, μέρα μπαίνεις, βράδυ βγαίνεις, εντελώς άλλη εικόνα.

Αύριο Παρασκευή 10 του μήνα, στη Μονή Λεζαριστών έρχονται οι τα Σαρδάμ, παρέα με τους Τσοπάνα Ρέιβ. Ωραία σύμπραξη. Και βέβαια στον ίδιο χώρο, 15 του μήνα, έρχονται Fever Corporation. Ακόμη μια εκδήλωση που θα χάσω. Και για αύριο κοιτάξτε τώρα τι μενού έχουμε σε εκτός εκδηλώσεις, εκτός πόλης. Πάμε Χαλκιδική, όπου στην Αγία Βαρβάρα πρώτα απ' όλα έχουμε το 25ο Φεστιβάλ Βαρβάρας. Από αύριο μέχρι Κυριακή. Παντελής Θαλασσινός, Βασίλης Κασούρας, Soulmates αύριο, 11 του μήνα Στέλιος Ρόκος και DJ Παντελής, και 12 Ιουλίου θα κλείσει το φεστιβάλ με παιδική παράσταση. Στη Χαλκιδική όμως και συγκεκριμένα στον Παρθενώνα ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται την Κυριακή ακόμη ένα φεστιβάλ, το 10ο Παρθενών Film Festival. Αυτό έχει ταινίες βεβαίως, οι οποίες προβάλλονται στην πλατεία του χωριού με είσοδο ελεύθερη για όλους. Και πάμε και Κατερίνη, 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, αύριο στο Κηποθέατρο της Κατερίνης παρουσιάζεται το έργο «Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» από το θέατρο ΜΟ. Υπενθυμίζω ότι η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 11 του μήνα στο Αρχαίο Θέατρο Δίου με Γιώργο Χατζινάσιο, Στέφανο Κορκολή και Σοφία Μανουσάκη δεν θα γίνει. Οπότε αν είχατε σκοπό να πάτε, μην πάτε. Πηγαίνετε κάπου αλλού. Εκτός αν θέλετε να πάτε Κατερίνη, στα Πέριξ, κάτω από τον Όλυμπο κτλ. Μπορείτε όμως να πάτε και στη Βέρεια, στο δημοτικό, στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο Άλσος Μελίνα Μερκούρη. Γιορτές πόλης φιλοξενούνται εκεί και έχουμε εκεί αύριο stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Καταλάβατε. Μπόλικο υλικό. Για να γυρίσω στη Χαλκιδική να σας πω ότι το Σάββατο ξεκινά και το Sunny Festival. Έναρξη με Robert Plant, το τραγουδιστή το Led Zeppelin, και μαζί του θα είναι Saving Grace και Suzy Diane. Βέβαια για το Sunny Festival θα ακούσετε πολλά περισσότερα από τον Μάνο Τζανακάκη. Θα έχει καλεσμένο τον καλλιτεχνικό διευθυντή, έτσι, στην εκπομπή του Globalista. Οπότε συντονιστείτε, εννοείται, μετά την ομπρέλα και εκεί ούτως ή άλλως, για να μάθετε λεπτομέρειες. Και Χαλκιδική θα βρείτε το Σάββατο στον Αρμενιστή και τον Ζιάντ Ρατζάμπ, τον εξαιρετικό ουτίστα.

Επίσης, τι έχουμε Σάββατο? Α, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων, 11-12 το μήνα, Σαββατοκύριακο δηλαδή. Θα βρείτε εκεί τη Μίδια, σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Καριοφιλιά Καραμπέτσου σε κεντρικό ρόλο. Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Ρένι Πιτακή γύρω της. Από τις δυνατές παραστάσεις του καλοκαιριού και αυτή η Μίδια. Δεν έχω καταλήξει, βέβαια δεν τις έχω δει κιόλας. Καθίστε τώρα, θα μου πεις, ξεκίνησαν την περιοδία τους, έρχονται σιγά σιγά. Ποια θα μπορούσε να είναι έτσι πολύ δυνατή? Το ποιοι παίζουν σε μια παράσταση είναι σημαντικό. Και έχουμε πολύ σπουδαία ονόματα στη διανομή πολλών παραστάσεων φέτος. Αλλά αν δεν δεις και αν ο καθής δεν νιώσει, ό,τι νιώσει, είναι προσωπικό θέμα, δεν καταλήγεις και κάπου. Λοιπόν, τι έχω παρακάτω? Rising Appalachia, Filthy Dirty South.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Καλώς την και την Έφη μου. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, κορίτσι μου. Και εσείς να περάσετε πάρα πολύ ωραία εκεί που θα πάτε, σε άλλον αγαπημένο, και να του δώσετε και χαιρετίσματα. Διαβάζω το μεταξύ ότι είναι υπομερικό έλεγχο η φωτιά στο Καλοχώρι. Μάλιστα, και εδώ συλλήψεις. Γιατί, για να τους αφήσουν πάλι ελεύθερους? Έτσι δεν κάνανε και στο Ρεοκαστρό? Το συνέλαβαν, τον άφησαν. Απλούστατο. Δεν καθόμαστε καν να το ψάξουμε τι και πώς. Λέω εγώ τώρα, ίσως κρίνω βιαστικά, αλλά ρε παιδιά, δεν αντιλαμβάνομαι. Σε συλλαμβάνω, γιατί έχεις βάλει φωτιά μπουρλότο και με όλο το τοξικό, αλλά είναι το αυτόφορο αυτό. Μετά σε αφήνω ελεύθερο. Ναι, οκ. Okay. Πάμε να κάνω την κλήρωση καλύτερα. Ε. Δώσ' μου τρία νούμερα, Δημήτρη μου, από το 1 ως το 15. Ωραιότατη συμμετοχή είδα. Θέλετε κωμωδία, έτσι, τελικά εκεί καταλήγω. Ωραία. Γιατί μόλις είπα για κωμωδίες κατευθείαν. Λοιπόν, Ειρήνη Μπάλτσου, Ελένη Κοντού, Φίλιππος Κουτσάκας. Ειρήνη Μπάλτσου, Ελένη Κοντού, Φίλιππος Κουτσάκας. Για στείλτε ένα ok, ακούσατε τα ονοματάκια σας. Ειρήνη Μπάλτσου, Ελένη Κοντού, Φίλιππος Κουτσάκας. Από μια διπλή πρόσκληση για το Cine Alex. Πηγαίνετε όποια μέρα, όποια ώρα και ταινία επιλέξετε, από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, έτσι. Αυτό εννοώ, όποια μέρα, μέχρι 15 Ιουλίου, με την ταυτότητά σας, εκεί στο ταμείο, στην κυρία Ντίνα θα είναι εκεί και θα σας δώσει την πρόσκλησή σας.

Ειρήνη Μπάλτσο, Ελένη Κοντού, Φίλιππος Κουτσάκας οι νικητές. Τώρα θα ξανακληρώσουμε και για το Άλεξ, αφού επιστρέψω και μετά από μια εβδομάδα. Είστε υπέροχοι και οι τρεις που απαντήσατε. Έτσι σας θέλω, παιδιά. Να είστε εκεί. Μη σας ψάχνω. Πολλά ζητάω.

Έρχεται και ο Αλκίνος, Αλκίνος Ιωαννίδης. Και αυτό είναι από τα άχαστα που λέει ο Μάνος. Προσωρινή αθανασία. Στο Φεστιβάλ του Απεργίου βεβαίως. 12, 13 και 14 Ιουλίου. Και θα είναι μαζί του γενική χοροδία Βότσι Κόντρα Τέμπο και η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου. Λοιπόν, Μισελ Γκούρεβιτς αγαπημένη μου διάλεξα, Blue Eyes Unchained, σε αυτό το κομμάτι για να κλείσω. Είμαι καλύτερη, Τι να κάνετε Κωνσταντίνα μου, δεν ξέρω.

Κάποια πορεία που δεν κατάλαβα τώρα. Λοιπόν, με αυτό το κομμάτι κλείνω και την ομπρελίτσα. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Τα λέμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στο κόκκινο.
3: Κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε σπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
2: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δεύτερη φωτιά μέσα σε λίγες ώρες σε εργοστάσιο, αυτή τη φορά στο Καλοχώρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε άβλιο χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ισχυρές πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ συνδράμουν με ρήψεις νερού δύο ελικόπτερα. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, απομακρύνθηκαν εγκαίρως περίπου 30 εργαζόμενοι της επιχείρησης. Μήνυμα στάλθηκε από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε επιχείρηση με ανταλλακτικά σκαρ και logistics στον Ασπρόπυργο, ενώ από την έκρηξη που προκλήθηκε τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένα με σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από σπινθήρες κατά διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης στο εργοστάσιο, ενώ στη συνέχεια προκλήθηκε έκρηξη που οδήγησε στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε συνολικά 4 επιχειρήσεις. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφαλείας και ελέγχων, αλλά και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Βγάλαμε κόσμο από τα εργοστάσια γιατί οι εργοδότες θέλαν να συνεχίσουν, δήλωσε ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική, όπου υπάρχουν δηληστήρια και εγκαταστάσεις με χημικά. Η τραγωδία της Βιολάντα ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά, και όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανής την επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα εργατικά ατυχήματα ως μεμονωμένα περιστατικά. Κάθε νέο συμβάν υπενθυμίζει με το πιο τραγικό τρόπο ότι η πρόληψη, η τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας και η ουσιαστική έλεγχη στους χώρους εργασίας είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σεισμανόκλειο νοσοκομείο. 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθηκε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του. Παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβάτιου χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στο νησί, ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, σώος και καλά στην υγεία του ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Αδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Αύριο Παρασκευή απολογούνται στον Άφλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με πληροφορίες του RT News, οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές αποβολίδες σε τοίχο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν υπήρξαν ευθεία πυρά ή προειδοποιητικές βολές. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταγγέλλοντας το ανεξέλεγκτο φαινόμενο αστυνομικής βίας επικυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, αλλά και την αναστολή των καθηκόντων του βουλευτή όσο υπηρετεί σε υπουργική θέση, με αντικατάστασή του από τον αντίστοιχο, επιλαχώντας την ίδια εκλογική περιφέρεια, εισηγήθηκε εκ μέρους της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο Δημήτρης Κερίδης. Την απόπειρα να αλλάξει ο πυρήνας του κοινοβουλευτισμού, κατήγγειλε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Με την κατάθεση ενός εκ των τριών καταγγελόντων, ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου ο κύκλος των καταθέσεων στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση τριών βιασμών ανηλίκων με κατηγορούμενο τον Δημήτρη Λιγνάδιο, 29χρονο. Σήμερα μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο πως η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος τον ανάγκασε να παραμείνει στο σπίτι του κατηγορουμένου, όπου, όπως κατήγγειλε, υπέστη επανειλημμένη σεξουαλική κακοποίηση. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Στην κηδεία παρευρέθηκε και η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά κατά την εμπριστική επίθεση και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, υπήρξε ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και έγινε γνωστή για τη μακρόχρονη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αποδοχής. Συνέβαλε καθοριστικά στην ορατότητα, την αξιοπρέπεια και τη διεκδίκηση της ισότητας για χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα. Η πορεία της υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα δεν χαρίζονται, αλλά κατακτώνται με επιμονή, θάρρος και αλληλεγγύη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συλληπιτήριο μήνυμά του για την απώλεια της Πάολας Ρεβενιώτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν της νοτιοανατολικής Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Σινουά. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Χουι Τένγκ. Λίγη ώρα αργότερα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έκανε λόγο για μεγάλες ανθρώπινες απώλειες. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, αρκετοί εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ άλλοι κατέφυγαν στην ταράτσα προσπαθώντας να σωθούν από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς. Στις αθλητικές ειδήσεις, τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν θα διεκδικήσουν η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Πακρίδιο Στάδιο, στον τελικό του Super Cup. Η πρωταθλήτρια ένωση που μετρά δύο κατακτήσεις αντιμετωπίζει τους κυπελούχους που έδωσαν το παρόν και πέρσι, γνωρίζοντας την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο.
2: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Globalista. Αυτό το υπέροχο έτσι καλοκαιρινό απόγευμα, παρέα με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, διαδικτυακά από το avg.gr, avgi.gr. Πάτε πάνω αριστερά στο καντρά να ακούτε live ζωντανά κόκκινο και επιλέγετε Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, γιατί σήμερα παρουσιάζουμε ένα σημαντικότατο φεστιβάλ που μας έχει συντροφέψει όλα αυτά τα χρόνια από το ξεκίνημα του κόκκινου της Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ παλαιότερα βεβαίως από το 1992 που ξεκίνησε. Απίστευτες αναμνήσεις. Μιλάμε για το Sunny Festival στον ειδηλιακό χώρο του λόφου της Sunny στην Κασάνδρα στην Χαλκιδική. Το φεστιβάλ ξεκινάει αυτό το Σάββατο με την συναυλία έτσι, που ανακοινώθηκε πρώτα από το πρόγραμμα στο φεστιβάλ και ήταν η έκπληξη, και θα μιλήσουμε εντός ολίγου με τον καινούριο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Χρήστο Καριώτη, για όλο το πρόγραμμα και για το καινούριο όραμά του και την πορεία του φεστιβάλ φέτος, αλλά και από εδώ και πέρα. Θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι από το καινούριο δίσκο και project του Αϊθαλούς Robert Plant Saving Grace. Θα τον συνοδέψει και η Σούζη Νταϊάν, εξαιρετική ερμηνεύτρια, ένας δίσκος με πολύ ιδιαίτερες διασκευές. Το κομμάτι Chevrolet που βασίζεται σε ένα Delta Blues κομμάτι του 1930, Can I Do It For You, του Kansas Joe McCoy με την Memphis Mini. Αργότερα πάτησε σε αυτό και το διασκεύασε και ο Donovan. Λοιπόν, και βέβαια για τους φίλους στην Αθήνα, αυτό το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί απόψε στο Λυκαβητό. Είναι η πρώτη συναυλία του Robert Plant με το project αυτό στην Ελλάδα, και το Σάββατο θα το παρακολουθήσουμε στο λόφο της Σάνης στην Χαλκιδική. Λοιπόν, παίζουμε το κομμάτι και μετά συνδεόμαστε με το Σάνιο που βρίσκεται για την τελική ευθεία της οργάνωσης. Ένας άνθρωπος, ένας μουσικάνθρωπος με μεγάλη εμπειρία, θα τα πούμε ευθύς αμέσως μετά με τον Χρήστο Καριώτη.

0: Robert Plant λοιπόν, ο οποίος θα παίξει απόψε στο Λυκαβητό και ανοίγει το φεστιβάλ Σάνι το ερχόμενο Σάββατο. Πολύ αναμενόμενη συναυλία, ήταν και η πρώτη ανακοινωθήσα, το περιμένουμε εδώ και μήνες. Και πολύ εντυπωσιακή πρόταση που συνδυάζει ένα καλλιτέχνη ευρείας απήχησης, ο οποίος όμως είναι και πολύ ψαγμένος και έχει πολύ καλές μουσικές προτάσεις μέσα στα χρόνια, δεν πήγε στις εύκολες λύσεις. Βρίσκεται ήδη βέβαια στο Sunny Festival ο Χρήστος Καριώτης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον οποίο ξέρω εδώ και 30 χρόνια. Είναι από τους πιο αγαπητούς μουσικανθρώπους, με πολύπλευρη εμπειρία από τις δισκογραφικές, τα ραδιόφωνα, το management, τις δημόσιες σχέσεις, το booking, την επιμέλεια χώρων. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Και λίγα είπες, μάλλον.
0: Και πολλά περισσότερα, έτσι.
1: Μάλλον, δεν ξέρω.
0: Και να πω και το πιο πλατή χαμόγελο του music business, που έχει να κάνει με την αγάπη της μουσικής, αλλά και με την καλή σχέση που έχεις με τον κόσμο, έτσι, να προσθέσω.
1: Η αγάπη για τη μουσική είναι τα πάντα, γιατί αυτή είναι, τι να σου πω, το αλάτι και το πέρι στη ζωή μου. Είμαι πολύ χαιρός που κάνω αυτό που μου αρέσει και είμαι μέσα στη μουσική όλη μου τη ζωή.
0: Βέβαια σε μια χώρα δύσκολη, δηλαδή πίσω από όλα αυτά και τις επιτυχίες και όσα έχεις καταφέρει και οποιοδήποτε όσα καταφέρει, πολύ μεγάλες δυσκολίες και βάσανα και στρες και αγωνία.
1: Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε για όλους, αλλά ναι, τουλάχιστον κάνουμε αυτό που μας αρέσει.
0: Ακριβώς. Εσύ αρχικά... ως προς το ΣΑΝ ήσουν υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων και πλέον από φέτος καλλιτεχνικός διευθυντής.
1: Ακριβώς. Είχα αυτή την μεγάλη χαρά και την τιμητική πρόταση να αναλάβω αυτό το ιστορικό φεστιβάλ που μετράει 34 χρόνια φέτος καλλιτεχνικής δημιουργίας και προσφοράς. Εσύ φυσικά το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις παρακολουθήσει από κοντά
0: πάρα πολλά, ναι, ναι.
1: Τη διαδρομή και έχεις παρακολουθήσει και πάρα πολλές συναυλίες. Και από φέτος λοιπόν έχω τη χαρά να είμαι εδώ στο Sunny Festival από διαφορετική θέση.
0: Βέβαια μέσα στα χρόνια έχει εξελιχθεί και έχει αλλάξει το φεστιβάλ, θα τα πούμε όλα αυτά. Δηλαδή έχει αλλάξει ήδη πριν την περίοδο που ανέλαβες εσύ, γιατί μέσα στα χρόνια ζήσαμε και ουτοπικές στιγμές για τις οποίες τότε ζούσα Αθήνα και ταξίδευα Θεσσαλονίκη, κανονίζαμε όλες μας τις διακοπές γύρω. Είχε και άλλες, μια μεγαλύτερη ίσως ελευθερία στην καλλιτεχνική, τριήμερα φεστιβάλ jazz, τριήμερα φεστιβάλ world. Τι να πούμε, ζήσαμε μαγικές στιγμές.
1: Νομίζω πιο στοχευμένο σε αυτά που ανέφερες.
0: Ναι.
1: Σε συγκεκριμένα μουσικά είδη, jazz και κυρίως world music όπως λες. Και πάντα φυσικά είχε κρατούσε θέση και για τους Έλληνες δημιουργούς.
0: Ναι, πάντα, ναι. Τώρα...
1: Τώρα είναι μια διαφορετική περίοδος,
0: ναι,
1: για το Sunny Festival, που έχει μεγαλώσει και σε διάρκεια, δηλαδή από τα τριήμερα που λες, οι εκδηλώσεις συνήθως τα τελευταία χρόνια κρατούν 6 βραδιές ή και 7, και έχει διαμορφωθεί ένα προφίλ που είναι πολύ πιο ανοιχτό, πιο πολύ συλλεκτικό και περιλαμβάνει καλλιτέχνες από περισσότερα μουσικά είδη, προσφέροντας μια μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής σε μεγαλύτερο κοινό, κατά τα ψέματα που δεν ακούει μόνο ένα συγκεκριμένο είδος, είτε αυτό λέγεται jazz είτε world. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά άλλαξε με τον καιρό και παραμένει όμως νομίζω σε πάρα πολύ υψηλά καλλιτεχνικά δεδομένα.
0: Βεβαίως. Πες μου για το δικό σου καλλιτεχνικό όραμα και βέβαια αυτό πάντα δεν μπορεί να συμπίπτει με το πώς θα ήθελες απόλυτα να κάνεις. Πρέπει να δράσεις μέσα στα δεδομένα και, και των εργοδοτών και το πού πηγαίνει το πράγμα και τι ελευθερία κινήσεων θα έχεις. Πες μου εσύ πώς...
1: Έχω πλήρη ελευθερία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια σπάνια ευκαιρία, όπως ξέρεις, σε κάθε δουλειά πια.
0: Βέβαια.
1: Να το κάνεις αυτό που έχεις αναλάβει με τους όρους και τον τρόπο που θέλεις. Οπότε αυτό ευτυχώς είναι κάτι που απολαμβάνω. Το δικό μου όραμα, αν θες, ταυτίζεται και με το όραμα των ανθρώπων του φεστιβάλ, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ένα ανοιχτό φεστιβάλ στον κόσμο, με μετακλήσεις καλλιτεχνών που θα ενισχύσουν το διεθνές του προφίλ και το έχουν ενισχύσει, γιατί μιλάμε για καλλιτέχνες με τεράστιες καριέρες, με πολύ μεγάλη αναγνώριση, με βραβεία, με μεγάλες πωλήσεις. Άρα και το δικό μου όραμα, αν θες, είναι να μπορέσω να καταφέρω να φιλοξενήσουμε και τα επόμενα χρόνια ανάλογους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Robert Plant, για τον οποίο νομίζω κανείς δεν αμφισβητεί κάτι, ναι, ή οι Waterboys που έχουμε τη χαρά επίσης να φιλοξενούμε φέτος, ή η Δήμητρα Γαλάνη με την Ελένη Θελογοπούλου, δηλαδή πραγματικά καταξιωμένοι, πραγματικά αναγνωρισμένοι και στο είδος του καθένας από τους κορυφαίους.
0: Κάτι που συμφωνώ, κάτι που διαπίστωσα ίσως τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει και μία μεγαλύτερη στροφή στο να ικανοποιηθούν και οι παρόντες, οι θαμώνες του ξενοδοχείου, κάτι που δεν ήταν τόσο πολύ προτεραιότητα στο παρελθόν. Στο παρελθόν έβλεπες και περισσότερους να ταξιδεύουν. Τα τελευταία χρόνια βλέπω να υπάρχει και προσανατολισμός στο να ικανοποιηθούν και όλο το κοινό του resort.
1: Ναι. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό. Να δίνεις την ευκαιρία στον φιλοξενούμενό σου που έχει έρθει να κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα να του προσφέρεις ένα τόσο υψηλό επίπεδο πολιτιστικό γεγονός και την ευκαιρία στο χώρο που κάνει διακοπές να απολαύσει το Robert Plant, τους Waterboys μεθαύριο, τον επόμενο μήνα ή τους όλους, δηλαδή να έχει ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο μουσικό προϊόν που μπορεί να το συνδυάσει με τις διακοπές. Αυτό είναι φυσικά στους στόχους μας και θέλουμε, γιατί θεωρούμε ότι ο πολιτισμός και η φιλοξενία πρέπει να πηγαίνουν μαζί, η υψηλού επίπεδου φιλοξενία, και φυσικά πάντα όλο αυτό αφορά όλο τον κόσμο, γιατί το Sunny Festival είναι ένα ανοιχτό φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια και απευθύνεται στους πάντες. Οποιοςδήποτε είναι εδώ κοντά, κάνει διακοπές καλλιτεχνική, ακόμα και αν δεν μένει στο ξενοδοχείο, ή άνθρωποι που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, από άλλα μέρη της Ελλάδας, στην Αθήνα. Έχουμε πολλούς θεατές που θα έρθουν το Σάββατο να δουν τον Robert Plant, πολλοί που θα έρθουν να δουν τους Waterboys. Έχω έναν γνωστό που θα έρθει από τη Σαντορίνη, φανταστείτε, να τους δει. Θέλω να πω ότι είναι ένα φεστιβάλ ανοιχτό για όλους και φυσικά δεν αποκλείει και τους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου.
0: Τώρα για τους ταξιδευτές και το ευρύτερο κοινό, πέρα από τους θαμώνες που έχουν και τα deal τους, τη διαφορετική στο πακέτο που πληρώνουν, παλιότερα υπήρχε ένα πολύ φτηνό εισιτήριο, σαφώς φαινόταν, για να το πούμε και οργανωτικά, ότι δεν έβγαινε η παραγωγή από τα εισιτήρια τα φθηνά που είχαν τότε. Μετά και με όπερες που έγιναν και πολύ μεγάλες παραγωγές, φτάσαμε σε ακραία ακριβά εισιτήρια. Ποια είναι η πολιτική φέτος?
1: Η πολιτική των εισιτήριων παγκοσμίως, σε κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, συναρτάται πάντα και με την αμοιβή του καλλιτέχνη.
0: Βεβαίως.
1: Άλλη αμοιβή έχει ένας καλλιτέχνης πολύ μικρής αναγνωρισιμότητας και επιτυχίας, και άλλη μπορεί να έχει ένας τυχαία, θα πω, Robert Plant ή οποιοδήποτε άλλο όνομα που έχει αυτή την επιτυχία και την καριέρα και παίζει συνήθως σε στάδια και αρένες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Οπότε αναλόγως για να ανταπεξέλθεις και στα έξοδα της συναυλίας, γιατί δεν είμαστε επιχορηγούμενο φεστιβάλ, είμαστε μια ιδιωτική διοργάνωση, όπως τα περισσότερα μουσικά φεστιβάλ στην Ελλάδα. Αναλόγως λοιπόν διαμορφώνεται και η πολιτική μας και αναλόγως το budget της κάθε συναυλίας που διαμορφώνεται από την αμοιβή του καλλιτέχνη και όλα τα άλλα έξοδα και ζητούμενα, διαμορφώνονται και τα εισιτήρια. Αλλά τα εισιτήρια νομίζω ότι είναι πολύ προσιτά. Στην περίπτωση του Sunny Festival, μάλλον χαμηλά σε σχέση με αυτά που ισχύουν για μεγάλα φεστιβάλ της Αθήνας, ξεκινούν από 25-30 ευρώ. Δηλαδή, 25 ευρώ βλέπεις στους Waterboys σε έναν πολύ μικρό χώρο και όχι σε ένα μεγάλο στάδιο που θα τους έβλεπες από μακριά.
0: Α, πολύ καλά.
1: Οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Το σημείο είναι μαγικό. Όλη η εμπειρία είναι διαφορετική, μάλλον, από το να δεις τους Waterboys σε ένα κλειστό χώρο το χειμώνα ή σε ένα απρόσωπο, αδιάφορο χώρο συναυλιακό, σαν πολλούς άλλους που φιλοξενούν καλοκαιρινές συναυλίες. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι. Είναι ακριβά, είναι πάρα πολύ φθηνά. Και ειδικά με το πώς έχουν διαμορφωθεί τα εισιτήρια και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.
0: Και βέβαια για το χώρο τι να πούμε, όχι απλά ειδηλιακός, είναι από τους πιο ωραίους χώρους στον κόσμο, έτσι, δεν το συζητούμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα και θεωρώ ότι η εμπειρία του να ζήσεις εδώ μια συναυλία είναι τελώς διαφορετική από το να ζήσεις την ίδια συναυλία, το ίδιο συγκρότημα, το ίδιο καλλιτέχνη κάπου αλλού. Και νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να φανώ τώρα υπερβολικός, είναι μια εμπειρία αντίστοιχη με το να βλέπεις μια συναυλία στην Ακρόπολη, στο Ηρώδειο, ή μια συναυλία στην Επίδαυρο, ή μια συναυλία στην Αρένα της Βερόνα, ναι, ναι, ή σε Royal Albert Hall. Θέλω να πω ότι πραγματικά όποιος έχει έρθει ζει μια διαφορετική εμπειρία που κάνει την συναυλία κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Το Αιγαίο είναι τριγύρω, το Πευκοδάσος αγκαλιάζει το Λόφο, είναι μαγικά.
0: Και εκεί έχει και μια δουλειά ο καλλιτεχνικός διευθυντής, το πώς θα οραματιστεί εκείνη τη βραδιά. Δηλαδή θα συνδυάσει το τοπίο με το πώς μπορεί να σε ανυψώσει η μουσική, που σημαίνει ανάμνηση μια ζωή, έτσι. Δεν είναι,
1: αυτό είναι
0: μια τυχαία βραδιά.
1: Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή μια μισή ώρα, δύο ώρες, να αποτελέσουν ένα κομμάτι της ζωής σου που δεν θα ξεχαστεί εύκολα, δεν θα φύγει από μέσα σου. Αυτό είναι μοναδικό, οπότε το έχουμε ζήσει όλοι μας, ως μουσικόφιλοι και ως θεατές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι αξία και τι σημασία έχει.
0: Λοιπόν, παρουσίασέ μας και εντάχει το πλήρες πρόγραμμα.
1: Ναι. Είπαμε για τον Robert Plant, τον μνημονεύσαμε. Είναι λοιπόν με αυτόν η έναρξη του φεστιβάλ το Σάββατο τώρα, 11 Ιουλίου. Είναι μια συναυλία που είναι ήδη sold out. Το κοινό ανταποκρίθηκε πάρα πολύ θερμά. Οπότε αυτό είναι το ξεκίνημα για φέτος. Μετά την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, 18 Ιουλίου, έχουμε ένα από τους πιο πετυχημένους καλλιτέχνες των τελευταίων χρόνων, τον James Arthur, με τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας καλλιτέχνης που παίζει σε μεγάλα στάδια αυτή την εποχή, κάνει περιοδία στην Ευρώπη και παίζει σε 15-20 χιλιάδες. Οπότε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι μπορείς

0: Και γενικά μέσα στα χρόνια, συγγνώμη που σε διακόπτω, γενικά μέσα στα χρόνια οι ελληνικές παραγωγές ήταν ιδιαίτερες. Δεν ήταν αυτά που τουράρουν σε όλα τα φεστιβάλ με το συγκεκριμένο.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα μια παραγωγή που θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στο Sunny Festival. Μετά 1η Αυγούστου έχουμε τους Waterboys, πολύ αγαπητό συγκρότημα στην Ελλάδα, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, όλοι από την δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Μια συναυλία που περιμένουμε πολύ και έχει πολύ έντονη θετική ανταπόκριση και το κοινό εδώ της Θεσσαλονίκης. Σάββατο 8 Αυγούστου έχουμε το Soul to Soul, πολύ αγαπημένο μου συγκρότημα από τη δεκαετία του 90.
0: Έχουμε ματώσει τις πίστες. Έχουμε...
1: Ναι.
0: Αν μας κολλάγαν αίσθημα για τους χορούς που έχουμε ρίξει με Soul to Soul, θα είχαμε πάρει σύνταξη πολύ καιρό.
1: Ακριβώς, Μαρή, είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε εκείνα τα ωραία χρόνια. Και να χορέψουμε, θα είναι νομίζω το πάρτι του καλοκαιριού αυτό. Και τέλος 15 Αυγούστου, η τελευταία συναυλία για το φετινό φεστιβάλ, με την παγκόσμια Ελληνίδα Βίκη Λέανδρος, στην πρώτη της εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα, από τη δεκαετία του 70. Είναι μια ιστορική λοιπόν συναυλία αυτή, για τη Βίκη Λέανδρος των 100 εκατομμυρίων δίσκων, της τεράστιας καριέρας από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα. Μια αναδρομή σε όλη την καριέρα λοιπόν, για την βραδιά, ανήμερα του 15 Αυγούστου.
0: Έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα που υπήρχαν με τον πατέρα της και το ρεπερτόριο. Είχε γίνει ντόρος για τη συναυλία της Αθήνας.
1: Ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχε κάποια ιστορία, αλλά τώρα πιο νομίζω είμαι σίγουρος ότι έχει φύγει από τη ζωή. Όλα καλά φυσικά και...
0: Φουλ το ρεπερτόριο όλο.
1: Εννοείται όλα τα αγαπημένα τραγούδια του πατέρα της, αλλά και όλων των άλλων μεγάλων τραγουδοποιών που έχει τραγουδίσει, γιατί έχει πει και Μισελ Εγκράν και πολλούς άλλους. Έχει μια τρομερή κληρονομιά σε ρεπερτόριο Βίκη Λέανδρος, σε πάρα πολλές γλώσσες, σε πάρα πολλές αγορές.
0: Και θα είναι ικανοποιημένοι και όλοι οι ξένοι δαμόνες του resort.
1: Είναι μια φωνή που ενώνει και την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές γλώσσες. Νομίζω ότι είναι από αυτές τις περιπτώσεις η Βίκη που το έχει πετύχει με μοναδικό τρόπο.
0: Τώρα είσαστε στην τελική ευθεία έτσι, της οργάνωσης, βρίσκεσαι εκεί στο μαγικό χώρο.
1: Για την έναρξη εδώ στην Χαλκιδική, στη Σάνη και στο Λόφο της Σάνης, και αναμένουμε με ανυπομονησία να απολαύσουμε την πρώτη βραδιά και όλες τις υπόλοιπες που θα έρθουν φυσικά το επόμενο διάστημα έχει στις 15 Αυγούστου. Να πω ότι για όποιον ενδιαφέρεται για εισιτήρια μπορεί να τα προμηθευτεί από το more.com.
0: Πολύ καλά. Είσαι σε αναβράζουσα κατάσταση, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τα δείγματα είναι θετικά, οπότε μπήκε το νερό στα βλάκια, έτσι.
1: Δεν ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά και πάρα πολύ πετυχημένα. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι και το βασικότερο είναι να το απολαύσει ο κόσμος. Όπως κάθε συναυλία γίνεται για το κοινό, για να μοιραστούμε μοναδικές στιγμές.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, Χρήστο Καριώτη. Και...
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο, για τα καλά σου λόγια και για τη φιλοξενία.
0: Και χάρηκα πολύ όταν είδα την ανακοίνωση για το πρόσωπό σου. Είχα μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί σε παρακολούθησα μέσα στα χρόνια και είσαι από τους πιο αγαπητούς και καθαρούς του music business και λέω ιδιαίτερη χαρά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, Μάνος.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε στο Λόφο.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και με μουσικές από τους καλλιτέχνες. Έγινε. Καλή επιτυχία.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Η soul version του κομματιού Too Close to Heaven από τους θρυλικούς Waterboys, η μπάντα που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1983 από τον χαρισματικό σκοτσέζο τραγουδοποιό τον Mike Scott, με πολλά στοιχεία και από folk και κέλτικη μουσική και μέσα στα χρόνια μια μεγάλη πορεία. 1 Αυγούστου λοιπόν στο Sunny Festival, έτσι πολύ αναμενόμενη βραδιά, και να πούμε ότι στις 17 Ιουλίου κυκλοφορεί το Atlantic Rain, μια ανέκδοτη ηχογραφήσεις της περίοδου Fisherman's Blues, The Lost Fisherman's Blues Recordings, το οποίο κυκλοφορεί σε τριπλό CD, τριπλό βινήλιο, και υπάρχει και ένα EP που το συνοδεύει, το Strange Boat, έχουν και εκεί διασκευές Dylan, Stones κλπ. Λοιπόν, οι Waterboys, 1 Αυγούστου, το James Arthur θα το αφήσουμε εμείς και θα πάμε στους αγαπημένους Soul to Soul. Όπως είπαμε, πολύ χορός, πολύ υδρότας από τα τέλη του 80 και τις αρχές του 90, και βέβαια το κομμάτι ορόσημο 8 Αυγούστου, Bring Your Dancing Shoes, λοιπόν, στο ιδηλιακό λόφο της Σάνης, Soul to Soul.

Λοιπόν, Soul to Soul και ο Jazzy B, αρκετά καπέλα στην μορφή αυτή, δεν ήταν το Extended, μετά μπήκε και ο ρυθμός βεβαίως. 8 Αυγούστου στο Sunny Festival και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε και στο κλείσιμο του φεστιβάλ, να ακούσουμε την διεθνή φωνή με τις πωλήσεις των εκατομμυρίων δίσκων.

Η Παγκόσμια Βασιλική Παπαθανασίου, Βίκυ Λέανδρος, 15 Αυγούστου στο Sunny Festival και λίγες μέρες μετά, στις 23 Αυγούστου, θα κλείσει τα 77 της χρόνια, φωνή αναλύωτη στο χρόνο, το Απρετουά, που κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision το 1972, παρακαλώ, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο. Λοιπόν, αυτά για το Sunny Festival για φέτος, προσμονώντας και ορισμένα από τα παλιά την επόμενη χρονιά, στα οποία αναφερθήκαμε εν ολίγης, δηλαδή Jazz και World, ελπίζοντας για του χρόνου για αυτά, αλλά βέβαια πάντα υψηλή ποιότητα στο Sunny Festival. Κρατάμε τη γαλλική γλώσσα και πάμε τώρα σε καινούργια ζωντανή κυκλοφορία από τον Ασκά και τους Saltimbanks, ή μάλλον σκέτος Ασκά με το δικό του σχήμα πλέον, ο Καντούρ Χαντάντι, ο γαλλοαλγερινός από τη Λίλ, που κάποτε, λίγο πριν ξεκινήσει το κόκκινο της Θεσσαλονίκης, είχε παίξει στον Κολονό στην Αθήνα σε ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Λοιπόν, ανεβαίνει ο άνεμος, Levan Selev, ζωντανά, ναι, Ασκά, Saltimbanks, μαζί είναι, μαζί.

Από τη Λίλη λοιπόν, ο Ασκά, ο Καντούρ Χαντάντι με τους Σαλτιμπάνγκ. Μας πήρε και μας σήκωσε λοιπόν, σηκώθηκε ο άνεμος, Λεβάν Σελεύ σε ζωντανή ηχογράφηση. Μένουμε στη Λίλη να ακούσουμε ένα άλλο αγαπημένο σχήμα, καινούριο single για τους Λαντανίβα. Από το Λάντα, το παλιό αυτοκίνητο του Ανατολικού Μπλοκ, με την χαρισματική Αρμένια γεννημένη στη Λευκορωσία, την Ζακλίν Μπαγδασάριαν, που πήγε για σπουδές στη Γαλλία και γνώρισε εκεί τον πολιοργανίστα Λουί Τομά και έφτιαξαν αυτή την καταπληκτική μπάντα που πατάει και στις αρμένικες παραδόσεις και στις μουσικές της Ανατολικής Ευρώπης και προς Λάτιν πάνε και με γαλλική μουσική. Ένα πολύ ωραίο κράμα λοιπόν και ένα σχήμα που κάποτε συζητήθηκε για να έρθει στην Ελλάδα και άμα έρθει θα γίνει πολύ δημοφιλές, αλλά ακόμα περιμένουμε. Λαντανίβα λοιπόν και το καινούριο single για Σαμάνα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Καλύτερη είναι η γόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πυρηνό μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε σε άβλιο χώρο που υπήρχαν ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, απομακρύνθηκαν εγκαίρως οι περίπου 30 εργαζόμενοι της επιχείρησης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε επιχείρηση με ανταλλακτικά Scarpi Logistics στον Ασπρόπυργο, ενώ από την έκρηξη που προκλήθηκε τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένα με σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγόνο κόλλησης στο εργοστάσιο, ενώ στη συνέχεια προκλήθηκε έκρηξη που οδήγησε στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Εντός της επιχείρησης υπήρχε ένα βιτιοφόρο με δεξαμενή προπανίου, χωρίς να είναι γνωστό μέχρι στιγμής αν τελικά είχε μέσα προπάνιο. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιά σε συνολικά 4 επιχειρήσεις. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφαλείας και ελέγχων, αλλά και τη μία κένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Βγάλαμε κόσμο από τα εργοστάσια γιατί οι εργοδότες θέλαν να συνεχίσουν, δήλωσε ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική, όπου υπάρχουν δηληστήρια και εγκαταστάσεις με χημικά. Η τραγωδία της Βιολάντα ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά, και όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανής την επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Με τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι τίποτα δεν έχει γίνει για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, τονίζει ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρίλος, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ανικανότητα να ελέγξει τους χώρους εργασίας και να επιβάλλει ένα θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα εργατικά ατυχήματα ως μεμονωμένα περιστατικά, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της αλφα-παθολογικής κλινικής στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από που ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθηκε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του, παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Προσωρινά κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω της αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά. Σώς και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος. Σύμφωνα με το Δήμο Ζακύνθου, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου. Νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει μετά τις 7 για τη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ σύμφωνα με το Δήμο, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Με την κατάθεση ενός εκ των 3 καταγγελόντων ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση 3 βιασμών ανηλίκων με κατηγορούμενο τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ο 29χρονος σήμερα μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο πως η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος τον ανάγκασε να παραμείνει στο σπίτι του κατηγορουμένου, όπου όπως κατήγγειλε υπέστη επανειλημμένη σεξουαλική κακοποίηση. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Στην κηδεία παρευρέθηκε και η κόρη της πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά κατά την εμπριστική επίθεση και έλαβε εξετήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με δική της ευθύνη προκειμένου να παραστεί στην τελετή. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάουλα Ρεβενιώτη, υπήρξε ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και έγινε γνωστή για τη μακρόχρονη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αποδοχής. Συνέβαλε καθοριστικά στην ορατότητα, την αξιοπρέπεια και τη διεκδίκηση της ισότητας για χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα. Η πορεία της υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα δεν χαρίζονται, αλλά κατακτώνται με επιμονή, θάρρος και αλληλεγγύη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συλληπιτήριο μήνυμά του για την απώλεια της Πάουλας Ρεβενιώτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, 28 νεκροί στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, σύμφωνα με το επίσημο κινέζικο πρακτορείο Σινουά. Για μεγάλες ανθρώπινες απώλειες είχε κάνει λόγο νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, αρκετοί εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ άλλοι κατέφυγαν στην ταράτσα προσπαθώντας να σωθούν από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς. Στην τελική ευθεία μπαίνει το Μουντιάλ. Η φάση των 8 ξεκινά στις 11 το βράδυ με το Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

Ακούτε την εκπομπή Γκλομπαλίστα, Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Ακούσαμε ένα παλιότερο κομμάτι, γιατί έβγαλε και εξαιρετικό δίσκο φέτος ο Γιάννης Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Διονυσίου τη Λακούβα, αλλά παίξαμε το πιο καλοκαιρινό σε μια βαλίτσα, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ταλαντούχος τραγουδοποιός, εξαιρετικός κιθαρίστας και δάσκαλος. Ήτανε κάποτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, το χάσαμε, κατέβηκε στην Αθήνα και διαπρέπει, έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Πόσα έκλεισε ρε παιδιά, δεν θυμάμαι κιόλας. Κάτω από 40 είναι πάντως το εξαιρετικό αυτό παιδί, το παλικάρι. Λοιπόν, και πάντα αναμένουμε καινούριο υλικό και, και δικό του και δίνει και σε άλλες φωνές και είναι και πολύ γραφότατος. Και πάμε σε άλλον έναν πολύ πράγμανο και πολύ γραφότατο καλλιτέχνη. Ένα καλοκαιρινό κομμάτι του Λεωνίδα Μπαλάφα. Το Κύμα, καινούργια κυκλοφορία. Για πάμε.

Λοιπόν, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, το κύμα, νέα κυκλοφορία, έτσι μελαγχολικό. Και πάμε σε άλλον φίλο γενεθλιάζοντα, τον ουτίστα και συνθέτη, έχουμε παρουσιάσει και την προηγούμενη δουλειά του, τον εξαιρετικό Θωμά Μελετέα, νέα κυκλοφορία στην PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη, το Breathworks. Έχουμε ακούσει δύο κομμάτια, θα ακούσουμε και τις εκβολές. Στο δίσκο συμμετέχει ο Λευτέρης Ανδριώτης, λύρα με συμπαθητικές χορδές, η πλούσια κληρονομιά του Ross Daily, και ο Μελετέας παίζει με τον Daily. Δημοσθένης Καραχριστοδούλου, πολίτικη λύρα, Γιώργος Βεντουρής κοντραμπάσο, Έκτορας Ρέμσακ στα drums, Θωμάς Μελετέας ούτη σύνθεση. Να πούμε ότι συμμετέχει και σε ένα κομμάτι η Δήμητρα Τσαγκαράκη. Πάμε λοιπόν, εκβολές. Χρόνια πολλά στον Θωμά Μελετέα, που κλείνει τα 33 του χρόνια σήμερα.

Εκβολές από το καινούριο δίσκο Breathworks του Θωμά Μελετέα, ο οποίος κλείνει τα 33 του χρόνια σήμερα. Λοιπόν, την ίδια ώρα που θα παίζει ο Robert Plant το Σάββατο στο Σάνι, στο κάμπινγκ του Αρμενιστή, που πάντα κάνει πολύ καλές συναυλίες, θα παίξει ο φίλος μας ο Σύριος Ουτίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, δάσκαλος και κατασκευαστής οργάνων. Έχει επιστρέψει, έχει πυκνώσει τις συναυλίες ο Ζιάντ Ρατζάμπ. Σάββατο λοιπόν 9.30 στο κάμπινγκ του Αρμενιστή, με τον James Wiley περσικό και μεντσέ και σαξόφωνο, Ναντίμ Αλάτι κρουστά και φωνητικά, Τζούλε Χαντίντ φωνητικά, Αναβέργου κρουστά, που κάποτε είχε περάσει και από την εκπομπή στα πρώτα χρόνια εδώ του Κόκκινου. Οπότε πενταμελής χορταστική μπάντα, Ζιάντ Ρατζάμπ στον Αρμενιστή, και θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως σε ελληνοαράβικο ρεμπέτικο της Διασποράς, ο Χαράλαμπος, πώς δένουν τα πράγματα. Στο 1920 στην Πολύβου η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ζούσε ένας Έλληνας της Διασποράς, ο Χαράλαμπος, παιδί της ξενυχτιάς, με τις λέξεις μισές ελληνικές και μισές αραβικές, περπατούσε στα σουκάκια κοβαλώντας στην προφορά του δύο πατρίδες και καμία ολόκληρη. Όταν οι καιροί σκλήριναν και οι αρχές απαγόρευσαν τη χρήση και το εμπόριο του χασίς, ο Χαράλαμπος που από αυτό ζούσε είδε τον κόσμο του να μικραίνει. Από μάγκας της γειτονιάς βρέθηκε φτωχός, με άδειες τσέπες και γεμάτη καρδιά. Μα δεν έχασε το χιούμορ του, μιλούσε μια γλώσσα δική του, σπασμένη και τρυφερή, μια καινούργια λαλιά που γεννήθηκε ανάμεσα σε καφενεία, λιμάνια και παζάρια. Ούτε σωστά ελληνικά, ούτε καθαρά αραβικά. Μα μια αλήθεια που τα ένωνε. Το τραγούδι αυτό, όπως μας λέει ο Ζιάντ Ρατζάμπ, είναι ένα χαμογελαστό παράπονο. Ένα ελληνοαραβικό ρεμπέτικο της ξενιτιάς, όπου η απώλεια γίνεται αστείο και η φτώχεια ρυθμός. Μέσα από λέξεις που σκοντάφτουν και ξανασηκώνονται, ο Χαράλαμπος τραγουδά τη μοίρα του, θυμίζοντάς μας πως οι άνθρωποι των συνόρων δεν ανήκουν σε μία γλώσσα, αλλά σε όλες. Η σύνθεση Σαϊέντ Νταρουίς, στίχη Μπάιντι Χαΐρι. Ζιάντ Ρατζάμπ, Χαράλαμπος, φαντάζομαι θα το παίξει το Σάββατο στον Αρμενιστή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
5: El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido.
6: Σαν σήμερα έφυγε το 2011 ο Facundo Cabral.
5: Encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más.

Ποβρεσίτο μη πατρών, κακό μυρό μου αφεντικό, μια από τις επιτυχίες του Αργεντίνου τραγουδοποιού Φακούντο Καμπράλ, μαζί με τον Νοσόι Ντιακή, Νοσόι Ντεαγιά, δεν είμαι ούτε από εδώ ούτε από εκεί, δύο μεγάλες επιτυχίες. Τα τραγούδια του γνώρισαν και πολλές διασκευές, όλο το ευρύ φάσμα της ισπανόφωνης ερμηνείας, από τον Δομινικάνο Χουάν Λουίς Γκέρα ως τον Ισπανό Χουάν Μανουέλ Σεράτ. Ο Φακούντο Καμπράλ γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1937 στο Λα Πλάτα του Μπουένος Άιρες ως Ροδόλφο Ενρίκε Καμπράλ Καμίνιας. Έφυγε σαν σήμερα στα 74 του χρόνια, 9 Ιουλίου 2011, στην πόλη της Γουατεμάλας. Τραγουδοποιός, κιθαρίστας, τραγουδιστής διαμαρτυρίας, έγραψε πολλά κομμάτια ενάντια στις δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής, φιλιρινιστής. Το 1996 ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως πώς να το πούμε, εκπρόσωπος της ειρήνης, ως κάποιος που μεταδίδει τα φιλιρινικά μηνύματα. Είχε και ένα ιδιαίτερο ύφος που συνδύαζε μυστικισμό με πνευματικότητα και πάντα αναφορές στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην ισότητα. Έγινε και πολύ δημοφιλής στα Αίτης όταν μετά τα Φόκλαντζ οι Αργεντίνοι ήθελαν περισσότερο τοπικό ρεπερτόριο στα ραδιόφωνα. Τώρα με το Μουντιάλ μπορεί να παίξει και Αγγλία-Αργεντινή και παραμένει εκείνο το εχθρικό κλίμα από τα Φόκλαντς που συνεχίστηκε μετά με το χέρι του Θεού, την κόκκινη κάρτα του Μπέκαμ αργότερα και τα λοιπά. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σπουδαία μορφή ο Φακούντο Καμπράλ και ακόμα σπουδαιότερη ο Βραζιλιάνος Βινίσιους Τζι Μοράες, παίξαμε και χθες, επέτειος θανάτου στα 66 του χρόνια στο Ρίο Ντε Ζανέριο, 9 Ιουλίου του 80, γεννημένος 19 Οκτωβρίου του 13 στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, σπουδαίος ποιητής, στιχουργός, συγγραφέας, μουσικός, ερμηνευτής, θεατρικός συγγραφέας και διπλωμάτης και βέβαια βασικός συνεργάτης του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ και από τις βασικές μορφές για τη γέννηση της Μπόσα Νόβα. Μάρκος Βινίσιους Ντακρούς Εμέλο Μοράης. Βινίσιους Τζι Μοράες, τον ακούμε εδώ στο κομμάτι Μουλιέρ Καριόκα. Μια γυναίκα έτσι, Καριόκα έτσι.

Ο γίγαντας της Bossa Nova, αλλά όπως είπαμε και σπουδαίος ποιητής, συγγραφέας, διπλωμάτης, θεατρικός συγγραφέας και μεγάλη μορφή για τα γράμματα και τη μουσική της Βραζιλίας, Vinicius de Moraes, έφυγε σαν σήμερα στο Rio de Janeiro 9 Ιουλίου του 80 στα 66 του χρόνια. Μας τραγούδησε για μια γυναίκα από το Ρίο, Μουλιέρ Καριόκα, και πάμε να ακούσουμε μια από αυτές τις γυναίκες από το Ρίο, από τις πιο χαρισματικές. Την 1η Ιουλίου έκλεισε τα 59 της χρόνια η αγαπημένη μας Μαρίσα Μόντσι. Μόντε την αναζητάτε. Μαρίσα ντε Ασεβέδο Μόντσι, γεννημένη 1 Ιουλίου του 67 στο Ρίο. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια. Το ομότιτλο από το δίσκο της Πόρτας.

Η γλυκύτατη, υπέροχη, η χαρισματική, η πανέμορφη Μαρίσα Μόντσι, το ομότιτλο κομμάτι από το δίσκο της του 2021, Πόρτας. Πόρτες, κανονικά. Λοιπόν, έκλεισε τα 59 της χρόνια, την 1η Ιουλίου. Αυτή και αν θα έπρεπε να τη δούμε στην Ελλάδα. Υπέροχη, υπέροχη. Δεν έχει ούτε ένα διάφορο κομμάτι, πραγματικά, και φοβερές μελωδίες. Και πάμε στο super group που είχε φτιάξει, μαζί με τον Καρλίνιος Μπράουν και τον Αρνάλντο Αντούνες, τους τριμπαλίστας. Εδώ το κομμάτι ο Σπεϊσίνιο, στα ψαράκια, με συνεργασία με την Φάδο Σταρ, που μας επισκέφθηκε πέρσι στην Αθήνα στο Παλά, στην Καρμίνιο.

Ως Πεϊσίνιος, τα ψαράκια. Δεν έχω φάει ψαράκια ακόμα εδώ, να πάω σε κανένα παραλιακό ταβερνάκι. Για να δούμε τι θα κάνουμε φέτος. Λοιπόν, το Super Group των Τριμπαλίστας με την χαρισματική Μαρίσα Μόντσι, την Καριόκα από το Ρίο Ντε Ζανέιρο, τον περκασιονίστα και καρναβαλιστή, το σπουδαίο Καρλίνιος Μπράουν από το Σαλβαδόρι της Μπαΐα, και τον τραγουδοποιό τον Αρνάντο Αντούνες από το Σάο Πάολο, από τρεις μουσικές μεριές της Βραζιλίας, με guest την Πορτογαλίδα Καρμίνιο. Να σας πω, μια και αναφέρθηκα στο James Wiley που συμμετέχει στον αρμενιστή στην συναυλία το Σάββατο με τον Ziad Rajab. Σήμερα ο James Wiley εμφανίζεται στο Ίδρο με τον Τίνο Μάνο στον μπάσο και τον Γιώργο Κλουτζό Χρυσίδη στα drums. Έχει κλείσει και ο ορατός δυστυχώς. Το Ίδρο είναι ένα βάρχο κουντουριό του 11. Απόψε λοιπόν. Και οδεύοντας προς το τέλος, πάμε να ακούσουμε άλλον ένα σπουδαίο Βραζιλιάνο από την περιοχή του Ουρίου, τον τραγουδοποιό και ηθοποιό τον Σέο Ζόρζη, που κάποτε μας ήρθε στο ξέφωτο του Νιάρχος για εκείνο το δίσκο και αφιέρωμα στον David Bowie με τη συνεργασία της κρατικής ορχήστρας. The Other Side, ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος τον οποίο έφτιαχνε για χρόνια. Θα ακούσουμε την συνεργασία του στο κομμάτι Far From The Sea με τις βελγίδες, με τις αφρικάνικες ρίζες της Zap Mama.

Far From The Sea, ο Σίο Ζόρζι, ο σπουδαίος βραζιλιάνος τραγουδοποιός και ηθοποιός, θυμάστε η πόλη των θεών και λοιπά, με τις βελγίδες με αφρικάνικες ρίζες της Zap Mama. Far From The Sea από το δίσκο του, τον πολυσυλλεκτικό, τον τελευταίο που έφτιαχνε για χρόνια, The Other Side. Και κάπου εδώ η χώρο Εσπερίδα λαμβάνει τέλος. Από τον Δημήτρη Κουτζιαβάνη και τον Μάνο Τζανακάκη, καλό σας βράδυ, καλή νίκη στο Μαρόκο. Λοιπόν, και για το τέλος πάμε πράσινο ακροτήρι με την ομάδα, τους γαλάζιους καρχαρίες που διέπρεψε και έπαιξε τόσο παλικαρίσια, ο Στουμπαρόες Αζούης, και θα ακούσουμε μια θρυλική μπάντα που έδρασε από το 69 έως το 94 από την πράγια του Σαντιάγο στο Κάμπο Βέρδε. Οι καρχαρίες σκέτη, ο Στουμπαρόες. Καλό βραδάκι, τα λέμε μανιάνα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση.more.com.
4: Η ώρα είναι 8. '105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όχι από βουλευτής και μέλος του κόμματος. Πάμε κατευθείαν να ακούσουμε την δήλωση παραίτησης.
1: Ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη. Και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγειάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας. Και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες της αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς, και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να λάβουν τις ευθύνες τους.
0: Αυτή ήταν η δήλωση ολόκληρη του Σωκράτη Φάμελου και πάμε στον δημοσιογράφο μας, τον Τάσο Γιαννόπουλο. Τάσο, είσαι στη γραμμή?
2: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Τίνα.
0: Ένα και μόνο μήνυμα, είπε ο Σωκράτης Φάμελος.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το, Η ουσία είναι ότι δεν θέλει να γίνει και δεν μπορεί, είπε ο Σοκράτης Φάμελος, μέρος του διχασμού και ουσιαστικά κατέδειξε και τις ευθύνες όλων των δυνάμεων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και της αριστεράς για την αδυναμία του να υπάρξει μια συμπόρευση, μια σύγκληση και ενότητα προφανώς, όπως ήταν και ο διακηρυγμένος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος, τον υπηρέτησε, αλλά όπως φαίνεται μετά και την άρνηση κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δεν είναι εύκολο το να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Επέριψε τα πυρά και κατά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν απαξιωτικά σχόλια και δεν συνέβαλαν στη συμπαράταξη των αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, Ντίνα, όπως φαίνεται.
0: Ναι, και μας ήρθε λίγο κεραυνός. Δεν ξέρω αν είχες τέτοιες πληροφορίες, Τάσο, νωρίτερα.
2: Ομολογώ ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα.
0: Αυτό, μέχρι σήμερα το απόγευμα δεν. Ναι.
2: Όχι.
0: Και τουλάχιστον πριν την Κεντρική Επιτροπή. Ήταν και αυτό, ότι περιμένουμε αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
2: Ακριβώς. Στην οποία κάποιοι εισηγούνταν να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η εισήγηση του πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαφορετική γραμμή μετά και τις εξελίξεις από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα φυσικά αλλάζει το τοπίο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε καν αν θα φτάσουμε στο Σάββατο σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί θα πρέπει να προηγηθεί η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πλέον και το όργανο που πρέπει να έχει τα καθήκοντα της ηγεσίας, εφόσον παραιτήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, ενώ πρέπει να δούμε σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα και ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύμφωνα με τη δήλωση του Σοκράτη Φάμελου, δεν θα είναι ούτε προφανώς πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτές οι δύο θέσεις προφανώς δεν ταυτίζονται πάντα, δηλαδή του Προέδρου του Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οπότε και τα δύο πλέον μένουν κενά, αλλά όπως τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος, παραμένει κανονικά βουλευτής του Κόμματος και προφανώς μέλος του Κόμματος. Δεν φεύγει δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ξεκαθαρίζουμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό, επειδή τις τελευταίες μέρες και ίσως και τις επόμενες έχουμε, όπως φαίνεται, παραιτήσεις από το κόμμα στελεχών και βουλευτών.
0: Ναι, ίσως ναι, μετά την παρέτηση Προέδρου μπορεί να ακολουθήσουν. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς για σχολιασμούς, για οτιδήποτε, για άλλη συζήτηση. Κρατάμε αυτό το μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά. Αυτό κρατάμε.
2: Ναι, και αυτό ήταν και το μόνιμο μοτίβο σε όλη την ηγεσία, νομίζω, του Σοκράτη Φάμελου. Δηλαδή το μήνυμα της ενότητας της αριστεράς.
0: Και αυτό πάλεψε εδώ και 1,5 χρόνο, αυτό έλεγε, αυτό πάλεψε.
2: Ήταν, ακριβώς, πρόεδρος από τον... περίπου 1,5 χρόνο ακριβώς, από τις 24 Νοεμβρίου του 2024. Τώρα το μόνο που πρέπει να πούμε σιγουριά, Ντίνα, είναι ότι θα πρέπει, με βάση το καταστατικό του κόμματος, να συνεδριάσει σίγουρα η πολιτική γραμματεία.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρουμε ακόμη ακριβώς ποια μέρα θα γίνει αυτό. Φαντάζομαι θα μάθουμε σύντομα.
0: Ναι, θα μάθουμε σύντομα, γιατί υπάρχουν θέματα έχουν. Εδώ. Ναι, υπάρχουν θέματα καταστατικά. Γι' αυτό ρωτάγανε απόψε οι δημοσιογράφοι. Μάλιστα, ρωτάγανε ότι πότε είναι η Κεντρική Επιτροπή, πού θα γίνει κλπ. Θέλανε και λεπτομέρειες. Οπότε κάποια πράγματα τώρα αλλάζουν. Θα το παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στον Ασπρόπυργο να δούμε τι γίνεται εκεί. Οπότε ας περάσουμε. Καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε εδώ. Δεν προλάβαμε να πούμε με τις εξελίξεις. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Είναι στην επικοινωνία ο Λευτέρης Δάλλας. 210-32-17-777. Τηλεφωνείτε και βέβαια στο Viber στο 698-58-759. Είναι στην επιμέλεια του ήχου Γιάννος Ηλιάδης, είναι στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Πάμε να δούμε συνολικά τις ειδήσεις, τις κυριότερες έως τώρα. Την παρέτησή του λοιπόν από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος δύο μέρες πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ», σημειώνει στη δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελος. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, όπου 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τους 3 να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από εργασίες οξυγονοκόλλησης σε συνεργείο φορτηγών και η έκρηξη να έγινε σε βιτιοφόρο που είχε υπολείμματα προπανίου. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφαλείας και ελέγχων, αλλά και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. «Βγάλαμε κόσμο από τα εργοστάσια γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν», δήλωσε ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική, όπου υπάρχουν δηληστήρια και εγκαταστάσεις με χημικά. Η τραγωδία της Γιολάντα ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά. Κι όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανή στην επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Με τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι τίποτα δεν έχει γίνει για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, τονίζει το Μεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ανικανότητα να ελέγξει τους χώρους εργασίας και να επιβάλλει ένα θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο που υπήρχαν ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της Α Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλιο Νοσοκομείο. Ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγηση την πράξη του. Παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Προσωρινά κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω της αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος. Σύμφωνα με το Δήμο Ζακύνθου, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου. Αύριο Παρασκευή απολογούνται στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές από βολίδες σε τοίχο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν υπήρχαν ευθεία πυρά ή προειδοποιητικές βολές. Εν τω μεταξύ, το παιδί, ο 20χρονος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας το ανεξέλεγκτο φαινόμενο αστυνομικής βίας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Με την κατάθεση ενός εκ των τριών καταγγελόντων ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση τριών βιασμών ανηλίκων με κατηγορούμενο τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ο 29χρονος σήμερα μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο πως η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος τον ανάγκασε να παραμείνει στο σπίτι του κατηγορουμένου όπου, όπως κατήγγειλε, υπέστη επανειλημμένη σεξουαλική κακοποίηση. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε στην Θεσσαλονίκη. Στην κηδεία παρευρέθηκε η κόρη της, η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου με δική της ευθύνη προκειμένου να παραστεί στην τελετή. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, υπήρξε ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και έγινε γνωστή για την μακρόχρονη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αποδοχής. Συνέβαλε καθοριστικά στην ορατότητα, την αξιοπρέπεια και τη διεκδίκηση της ισότητας για χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός στην Ιορδανία. Η αεράμινα αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες πως επιτέθηκαν εκ νέου αυτή τη φορά στο Μπαντάρ Αμπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ. Είχαν προηγηθεί σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. 28 νεκροί στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ στην επαρχία Φουτζιάν, σύμφωνα με το επίσημο κινέζικο πρακτορείο. Αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Δύο λόγια για τον καιρό, γενικά έθριος αύριο. Ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στον Άσπρο Πυργό. 11 τραυματίες, οι τρεις είπαμε νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Άσπρο Πυργό, το οποίο κάει και ολοσχερός, ενώ υπέστησαν ζημιές και 4 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Έχουν γίνει σοβαρές καταγγελίες για ανεπαρκή μέτρα προστασίας και απουσία ουσιαστικών κρατικών ελέγχων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων, τόσο από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καμία αναφορά έως τώρα ή δήλωση από την κυβέρνηση.

Να δούμε λίγο τις δηλώσεις των κομμάτων για το σημερινό ατύχημα, μέχρι στιγμής ατύχημα, για τη σημερινή φωτιά στον Ασπρόπυργο. Το ΚΚΕ, η σημερινή ισχυρή, το ΒΑΣΟΚ, συγγνώμη, πρώτα. Λοιπόν, εδώ, πώς τις έχω με τη σειρά βάλει. Η σημερινή ισχυρή έκρηξη και η μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και διασωληνωμένοι, προκαλεί βαθιά ανησυχία και αναδεικνύει με τον πλέον δραματικό τρόπο τις χρόνιες αδυναμίες της χώρας στην πρόληψη και διαχείριση μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η τραγωδία της Βιολάντα, ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να είχε διδάξει πολλά, και όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανή στην επόμενη τραγωδία. Με τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι τίποτα δεν έχει γίνει για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, τονίζει και ο τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ανικανότητα να ελέγξει τους χώρους εργασίας και να επιβάλλει ένα θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, καθώς και η πυρκαγιά που ακολούθησε, έχουν ως αποτέλεσμα πάνω από 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, για τον κίνδυνο του οποίου προειδοποιούσε εδώ και καιρό το ΚΚΕ, όπως και σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση των εργατικών σωματείων δεν θα είχαν εκενωθεί χώροι δουλειάς που βρίσκονται στο σημείο. Σημειώνει μεταξύ άλλων και το ΚΚΕ.

Μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Bonnie Tyler που πέθανε σήμερα και είπαμε στη Μαρινά τη Λαχανά να μας βρει ένα τραγούδι μέχρι να βγάλουμε την γραμμή του επόμενου καλεσμένου μας.

δουλεύουν και οι, και οι θρύλοι. Εδώ μεταξύ διαβάζω εδώ ότι η Bonnie Tyler είχε κάνει και μια συνεργασία με Ελληνίδα καλλιτέχνηδα το 1992, τώρα δεν το ήξερα αυτό, με τη Σοφία Αρβανίτη. Υπήρχε ένα δίγλωσσο ντουέτο, λέει «The desert is, is in your heart». Πεθαίνω στην ερημιά του Ρακιτζή. Μουσική. Άκου τώρα. Δεν το ήξερα. Το θυμόσουν εσύ, Γιάννη. Ιδέα δεν είχα. Και με αυτά και μετά, αλλά πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμά μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: And then

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, 105 και 5 στο κόκκινο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ταραγμένη ημέρα, έτσι, δύσκολη σήμερα. Έχει πολλά έκτακτα γεγονότα. Την ώρα που εσείς ακούτε το σήμα, γίνονται διάφορα. Την απαντιά εδώ στο μικρόφωνο. Και πάμε λοιπόν, πάμε στο WWF, διότι η φετινή έκθεση αποτελεσμάτων του προγράμματος του WWF, της μη κυβερνητικής οργάνωσης που ξέρετε όλοι, του WWF Ελλάς, καταγράφει για πρώτη φορά τα μικροπλαστικά στις ελληνικές παραλίες, καθώς και κάποιες αισιόδοξες μειώσεις σε ορισμένα είδη πλαστικών. Η πλαστική ρύπανση, ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί ένα σταθερό παράγοντα υποβάθμισης των ελληνικών ακτών. Για να δούμε τι ακριβώς λέει η έκθεση και αν πρέπει να αισιοδοξήσουμε ή να θέλει αγώνα κι άλλο. Είναι κοντά μας ο υπεύθυνος του προγράμματος «Υιοθετήστε μία παραλία», γιατί είναι και η καμπάνια μαζί, έτσι, ο κύριος Ντίνος Τσουκαλά.

0: μάλιστα από το ΒΕΒΕΦ. Καλησπέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όλους τους κρατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Για πείτε μας λοιπόν, τι μας λέει τώρα η έκθεση.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε δύο πράγματα λίγο για το πρόγραμμα βέβαια υιοθέτησε μια παραλία για να φτάσουμε έτσι και στην έκθεση. Είναι ένα πρόγραμμα Citizen Science, επιστήμης των πολιτών, όπου ουσιαστικά οι θελοντικές ομάδες συλλέγουν δεδομένα για τα επίπεδα της παράκτειας ρήπανσης.
0: Ναι.
1: Τα δεδομένα αναλύονται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Το ΒΕΒΕΦ ανέλησε τα δεδομένα που προκύψανε από την παρακολούθηση των παραλίων από τις εθελοντικές ομάδες και προέκυψε η ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων. Μία έκθεση, 12 σέλιδη, η οποία αναλυτικά δείχνει ποια είναι η κατάσταση που αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στις ελληνικές παραλίες.
0: Μάλιστα. Η καμπάνια υιοθετήστε μια παραλία, ποια σχέση έχει με την έκθεση, θέλω να μου πείτε.
1: Τέλεια. Το υιοθέτησε μια παραλία είναι το βασικό πρόγραμμα, όπως είπαμε, επιστήμης των πολιτών. Επομένως, οι ομάδες εθελοντικές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υιοθέτησε μια παραλία, όπου μπορεί οποιοδήποτε να συμμετέχει και στο πρόγραμμα υιοθέτησε μια παραλία, συλλέγουν δεδομένα 2 με 3 φορές το χρόνο από τις παραλίες που υιοθετούν, καταγράφοντας δηλαδή τα απορρίμματα πολύ απλά, είναι μια εύκολη διαδικασία δηλαδή. Αυτά τα δεδομένα ανεβαίνουν σε μια ανοιχτή πλατφόρμα, από όπου αναλύονται από εμάς και από την επιστημονική ομάδα του ΒΕΒΕΦ, ώστε να προκύπτει αυτή η έκθεση. Η έκθεση η οποία μας δείχνει, όπως είπα και προηγουμένως, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο καθαρή, θα λέγαμε συσταγωγικά, κυρίως σε επίπεδο πλαστικής ρήπανσης.
0: Εννοείται ότι συνεχίζει, υπάρχει. Έχετε όμως, όπως είπατε, κάποια ενθαρρυντικά σημάδια. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι πολίτες για να γίνουν περισσότερα αυτά τα ενθαρρυντικά σημάδια?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τα αποτελέσματα που μας δείχνει η έκθεση δεν είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Γενικότερα υπάρχει ένα threshold value, μια οριακή τιμή, θα λέγαμε, ανώτατη οριακή τιμή, όπου ορίζει μια παραλία ότι θα είναι καθαρή ή όχι. Αυτή η οριακή τιμή είναι 20 αντικείμενα ανά 100 μέτρα. Στις ελληνικές παραλίες πολλές φορές συναντούμε 400 και 500 αντικείμενα ανά 100 μέτρα. Επομένως, ξεφεύγουμε πολύ από αυτή την καλή οριακή κατάσταση. Τα θετικά δεδομένα, βέβαια, στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι ότι φέτος είδαμε μια σημαντική μείωση σε ορισμένες παραλίες που γίνεται τακτική καταγραφή των απορριμμάτων και είδαμε και μια μείωση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως είναι το φελιζόλ, όπως είναι τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης και κάποιες συσκευασίες από τσίπς, γλυκά, πατατάκια, σοκολάτες και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Τα καλαμάκια μπορεί... όμως.
1: Τα καλαμάκια δυστυχώς, αλλά και τα από τσίγαρα, καλά κρατούν. Με τα από τσίγαρα να αποτελούν το νούμερο ένα απόρριμμα στις παραλίες. Σχεδόν το 25% των συνολικών απορριμμάτων που συναντάμε στην παραλία, μιλάμε δηλαδή για τρομακτικό αριθμό. Και τα καλαμάκια φυσικά να ακολουθούν στην τέταρτη κατά σειρά θέση από τα top 5 ευρήματα που συναντάμε στις παραλίες.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι οι πολίτες, ότι είναι ευθύνη μόνο των πολιτών το πώς θα εκπαιδευτούν για να είναι έτσι συνεπείς και να προστατεύουν το περιβάλλον που ζουν στην ουσία, που ζούμε. Ή είναι θέμα και των αρχών, των τοπικών αρχών, των κρατικών αρχών που να βοηθήσουν σε αυτή την εκπαίδευση, ας το πούμε, με τους κατάλληλα, με τα κατάλληλα προγράμματα ανακύκλωσης, με κάδους παντού. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές υπάρχουν παραλίες με πολύ κόσμο που ο ένας κάδος είναι εδώ και ο άλλος είναι στα 500 μέτρα.
1: Ακριβώς. Αυτό το πήρατε μόλις τώρα από το στόμα μου. Είναι ένα από τα βασικά θέματα. Ένα από τα βασικά προβλήματα αρχικά που θα πρέπει να λυθεί είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται και το κράτος μας και το σύστημα όλο αυτό διαχείριση απορριμμάτων, πώς διαχειρίζονται τα απορρίμματα στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε για παραλίες οι οποίες δεν έχουν κλειστούς κάδους, δεν υπάρχουν κοντά κάδοι να πετάξουμε τα απορρίμματά μας και υπάρχουν μόνο τα καλαθάκια που βλέπουμε έτσι συχνά σε αυτές τις παραλίες, αυτά γεμίζουν κατευθείαν. Επομένως, πολλά από τα απορρίμματα θα διαρρεύσουν στο φυσικό περιβάλλον. Βέβαια, δεν μιλάμε μόνο για απορρίμματα που διαρρέουν στο φυσικό περιβάλλον από τη στεριά, έτσι μιλάμε και για απορρίμματα τα οποία βγαίνουν από τη θάλασσα προς τα έξω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Βλέπουμε γενικότερα ότι στο θέμα της πλαστικής και της παράκτειας ρήπανσης γενικότερα μάλλον θα το δούμε ότι οι πολίτες είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι πλέον. Έτσι, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι έχουν μαζί τους τα φαγητοδοχεία τους, έχουν μαζί τους τα επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια τους, τα μπουκάλια τους.
0: Αυτό είναι ενθαρρυντικό, ας πούμε.
1: Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό. Επίσης βλέπουμε ότι η μείωση παρατηρείται σε κάποια από τα αντικείμενα στα οποία έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, όπως να πούμε τα ποτήρια από φελιζόλ, για παράδειγμα. Επομένως, εκεί πέρα βλέπουμε ότι μπορούμε ίσως να ταυτίσουμε και αυτή τη μείωση με μια προσπάθεια και του κράτους για να μειωθούν τα πλαστικά μιας χρήσης. Βέβαια, το φελιζόλ είναι ένα από τα αντικείμενα τα οποία όντως έχει μειωθεί. Δεν το βλέπουμε πλέον συχνά στην αγορά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άλλα 10 αντικείμενα σε αυτή τη λίστα των καταργημένων, ας πούμε, πλαστικών, τα οποία συνεχίζουμε να τα βλέπουμε τακτικά και στα ράφια του σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα και στα μαγαζιά και ούτω καθεξής. Okay. Καταλάβατε.
0: Είναι αλυσίδα ολόκληρη. Έχετε
1: είναι δίκιο. Μια αλυσίδα. Είναι ένα... σε αυτό το θέμα, δηλαδή, θα πρέπει λίγο να συμμορφωθούμε, ας το πούμε, όλοι. Έτσι, και το κράτος και η πολιτεία και ο πολίτης και όλοι μας να πάρουμε δηλαδή απόφαση ότι αυτή τη συνήθεια, ας πούμε, πρέπει να την κόψουμε. Έτσι. Και εντάξει, τώρα ειδικά πλέον μιλάμε και για εποχές, συγγνώμη κιόλας, που οι λύσεις επαναχρησιμοποίησης, που είναι και το βασικό κομμάτι για να μειωθούν τα πλαστικά μιας χρήσης, είναι πλέον πάρα πάρα πολλές εκεί έξω. Έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό. Κύριε Τσουκαλά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα για τις ελληνικές παραλίες. Καλοκαίρι έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο Κόκκινο απόψε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλά. Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τα σκουπίδια στις παραλίες κλπ. Υιοθετήστηκε σε μια παραλία. Μπείτε στο ΒΒΕΦ, δείτε τους όρους κλπ. Πώς γίνεται αυτό. Μπορούν να το κάνουν και οι νεολαίες. Βέβαια, έτσι όπως είναι εξελίξει, αυτό μας μάρανε, λέμε τώρα. Όταν είπαμε χτες με τον γραμματέα της νεολαίας, τον Πάνο Λαμπρινίδη Στάχτο, να έρθει εδώ σήμερα, δεν είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Καλώς τον, καλώς ήρθες πάνω στο
2: καλησπέρα,
0: στούντιο.
2: Καλησπέρα, Αντίνα. Σε εσάς και τους ακροατές μας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά να είμαστε, την υγεία μας πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, ναι, λέγαμε ότι θα συζητήσουμε τι ακριβώς που βρίσκεται την νεολαία και τι πιστεύει και τι στηρίζει και τι, ξέρω εγώ, γιατί όντως δεν ξέραμε τα νέα σας έτσι το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, σήμερα το πρώτο θέμα είναι η παρέτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι.
2: Αρχικά, ναι, θέλω να πω. Μίλησα με τον Πρόεδρο, τον σύντροφο του Σωκράτη Φάμελου πριν από... κάποιες ώρες, έχω χάσει και τον χρόνο. Και ενημερώθηκα για την απόφασή του. Νιώθω την ανάγκη να πω ένα τεράστιο, όχι απλά μεγάλο ευχαριστώ στον Σωκράτη Φάμελο, στον πρόεδρο με πει κεφαλαίο, ο οποίος στην πιο δύσκολη συγκυρία της ιστορίας μας, του κόμματος, του χώρου μας, μετά την διάλυση του κόμματος μιας μαύρης περίοδου που ακολούθησε, δεν θέλω καν να το λέω, που ακολούθησε τις παρέσεις του Αλέξη Τσίπρα το 23, ο Σωκράτης έβαλε μπροστά χρόνο, μεράκι, πάθος και μαζί με πάρα πολλά αξιόλογα μέλη και στελέχη του κόμματος και κυρίως με την ελπίδα έδωσε μια τιμία μάχη. Δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα στο Κόκκινο αν δεν ήταν ο Σωκράτης και κάποιοι άνθρωποι να εξηγιάνουν το Κόκκινο.
0: Ειδικά για τα μέσα, εμείς το ξέρουμε αυτό.
2: Και όχι μόνο. Οπότε, ένα τεράστιο ευχαριστώ.
0: Αυτό που επισημαίνουν έτσι, δημοσιογράφοι, αναλυτές, δηλαδή, άνθρωποι που ασχολούνται χρόνια με την ελληνική αριστερά, ας πούμε, και τις μορφές της, είναι ότι επειδή η περίπτωση Κασελάκη δεν ζημίωσε, ζημίωσε τον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, αλλά έτσι κατέβασε και το κύρος γενικότερα της αριστεράς στην Ελλάδα. Δηλαδή στα μάτια της κοινωνίας, παιδί μου, γιατί σου έλεγε άλλος ότι ξέρω εγώ, να, και αυτοί έτσι που βρήκαν αυτόν που βάλανε και λοιπά. Το κέρδισε λίγο αυτό το κύρος ο Σωκράτης Φάμελος. Μπορεί αυτό να μην μετριέται στις δημοσκοπήσεις, κατάλαβες τι εννοώ.
2: Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Κανένας Κασελάκης δεν μπορεί να ρίξει το ηθικό πλεονέκτημα και την δύναμη της αριστεράς και την ιστορία. Κανένας Κασελάκης. Είμαστε πάρα πολύ μικροί όλοι για να μετρηθούμε με την ιστορία.
0: Αυτό
2: που θέλω να πω είναι ότι ναι, την αξιοπιστία του χώρου την κέρδισαμε ξανά με τον Σωκράτη Φάμελο. Και το πιστώνεται και θα το. Και το αξίζει αυτό το πράγμα. Να το πούμε.
0: Εσύ συμφωνείς. Δηλαδή, πώς τη βλέπεις αυτή την παρέτηση, ενώ μένει βουλευτής, έτσι. Μένει μέλος του κόμματος, τουλάχιστον προς το παρόν. Επειδή περιμέναμε το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, βέβαια υπήρχαν φωνές. Μπροστά μου έχω τις δηλώσεις. Ένα λεπτό, γιατί σήμερα. Θα σας τις πω τώρα. Λοιπόν, Καταρχήν ο Χρήστος ο Γιαννούλης, που είναι πρόσωπος τύπου, είπε δεν πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Το Σάββατο πιστεύω ότι θα πάμε σε Κεχηρία. Δεν έχουν σημασία οι προσωπικές δηλώσεις προσώπων, όσο έχει το αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας για το Σάββατο. Είπε για τις δηλώσεις των Παύλου Κολάκη και Νίκου Παπά δηλαδή. Ο κ. Παπάς είπε όποιος έρθει στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι για λογαριασμό άλλου κόμματος. Δεν ξέρω τι εννοεί. Και ο κ. Πολάκης είπε ξεκάθαρα από την αρχή ότι ο Φάμελος στηρίζει άλλο κόμμα, οφείλει να παραιτηθεί και ότι θα είναι υποψήφιος.
2: Μου επιτρέπεις να βγάλω την ταμπέλα του γραμματέα του Νολέα ΣΥΡΙΖΑ και να μιλήσω λίγο προσωπικά?
0: Ναι.
2: Δεν έχω δει τίποτα πιο αισχρό από το να προσπαθεί μια μειοψηφία να επιβληθεί στις πλειοψηφίες με κάθε όρος. Και το θεωρώ εντελώς αντιαριστερό. Εντελώς έξω από τον αξιακό κώδικα και το πλαίσιο το οποίο έχουμε μάθει να λειτουργούμε.
0: Μιλάς για την απόφαση της Προεδρικής
2: Υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία με τεράστια συντριπτική πλειοψηφία, η οποία έπρεπε και πρέπει να τηρηθεί.
0: Αμφισβητείτε η απόφαση αυτή.
2: Σεβαστό. Υλοποιήθηκε. Οι άνθρωποι, εμείς, όλα τα μέλη, τα στελέχη που έπρεπε να την υλοποιήσουμε, την υλοποιήσαμε? Νομίζω όχι.
0: Όχι.
2: Και εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Και θα ξαναπήγαινε, επειδή υπήρχε αυτή η ασάφεια προφανώς, αυτό θα ξαναπήγαινε να γίνει πάλι η Κεντρική Επιτροπή, δεν είναι?
2: Ναι, νομίζω ότι...
0: Αμφισβητήθηκε, λέω, το 75% που λες εσύ τώρα όμως. Αυτό αμφισβητήθηκε τώρα. Λέει, δώστε μας τις καταστάσεις, ποιοι ψηφίσαν, πώς ψηφίσαν κλπ.
2: Επειδή ήμουν να συνεδρίασει, η πλευρά που ήθελε να γίνει, αν και δεν θέλω να πω στις λεπτομέρειες, αλλά θα μπω για να το κλείνουμε γι' αυτό. Η πλευρά που ήθελε, αν υπάρχει πλευρά, γιατί αυτή μου φτάνουμε να υπάρχουν πλευρές, δεν υπάρχει κόμμα κατά την άποψή μου.
0: Πάντα υπήρχαν πλευρές.
2: Με αυτούς τους όρους. Η πλευρά, ας πούμε, που ήθελε να μετρηθούν οι ψήφοι μέσα στην Κεντρική Επιτροπή ήταν η πλευρά του Σοκράτου Φάμελου. Και δεν έγινε. Κανένας δεν έβαλε θέμα εκείνη την ώρα, γιατί ήταν συντριπτικό το αποτέλεσμα. Εκ των υστέρων έγινε επικοινωνιακό παιχνίδι με αυτή την απόφαση. Παρ' όλα αυτά, να τοποθετηθώ πολιτικά πάνω σε αυτό.
0: Πολιτικά αυτό έχει σημασία.
2: Εμείς ως νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και με τα μέλη τα οποία συμμετάσχουμε στην Κεντρική Επιτροπή, πήραμε την εξής απόφαση πριν τη συνεδρία στην προηγούμενη, στις 6 Ιουνίου. Να στηρίξουμε, ομόφωνα μάλιστα, την εισήγηση Σοκράτη Φάμελου για στήριξη, για μη ανταπαρατητικό ψηφοδέλτιο, για στήριξη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ότι στεκόμαστε δίπλα και όχι απέναντι. Ήταν ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
2: Και αυτό... παραμένει ακόμα.
0: Συμφωνώ. Ναι, μιλάς πολιτικά το αυτό. Τεχνικά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, βέβαια. Από την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι όχι κόμματα, άνθρωποι, ναι, όποιος θέλει γίνεται μέλος, χωρίς να του υπόσχονται θέσεις και προνόμια και κλπ. Αλλά όχι συνεργασίες με κόμματα.
2: Ναι.
0: Άρα για να γίνει τεχνικά, για να γίνει δυνατό αυτό, θα έπρεπε να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές.
2: Ναι. Επειδή ήμουν στην πολιτική γραμματέα και τοποθετήθηκα και δεν κρύβομαι, είχα ακόμη πιο προωθημένη άποψη και παραμένω υπέρ αυτής της άποψης. Θεωρώ ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει για κανένα λόγο όχι να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές με την έννοια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές με την έννοια της διάλυσης, αλλά δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ψήφος η οποία θα μπορούσε να είναι σφαίρα στο όπλο που λέγεται Ελλάς και που λέγεται εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη που έχει διαλύσει τις ζωές μας. Απέναντι στον κύριο στόχο, λοιπόν, όπως είχαμε πάρει και συνεδριακή απόφαση τον Ιούνιο του 2025, δεν πρέπει εμείς να είμαστε μέρος του προβλήματος και πρέπει να βοηθήσουμε ως καταλήτες στην προοπτική που συντελείται η ανασύνδεση του χώρου μπροστά στα μάτια μας, στην προοπτική να υπάρχει εναλλακτική διέξοδος διακυβέρνησης. Και το λέω με πάσα επίγνωση αυτό, δημόσια. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να περιχαρακωθούμε σε μια εποχή που ο ελληνικός λαός, οι νέοι άνθρωποι της χώρας δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα αξιοπρεπώς, δεν φτάνει ο μισθός πέραν της 15 του μήνα, με το ζόρι πληρώνουμε τα νίκια, Υπάρχει brain drain, υπάρχει υπογεννητικότητα, υπάρχει αναξιοκρατία, υπάρχει διαφθορά τεράστια. Κάθε μέρα σκάει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ένας φάκελος. Δεν προλαβαίνει, να κάνει υπερορίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά τη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το ασφικτικό και της ελαττωματικής, αν θέλετε, δημοκρατίας, οποίας βιώνουμε τελευταία χρόνια, δεν μπορούμε εμείς
0: με το κράτος δικαίου και λοιπά,
2: να περιχαρακωθούμε για μια καταγραφή και για να σώσουμε, ας με επιτραπεί, όποιες καρέκλες και να διαπραγματευτούμε ό,τι διαπραγματεύεται τη στιγμή που οι συνάνθρωποι μας, ο αριστερός κόσμος μας λέει κάντε κάτι να φύγουν επιτέλους αυτοί.
0: Ναι, αυτό το σκεπτικό ξεκινάει από το ότι τα κόμματα υπάρχουν, έχουν λόγο να υπάρχουν μάλλον, τα αριστερά κόμματα εννοώ, έχουν λόγο να υπάρχουν μόνο για να υπηρετούν το λαό και όχι τις επιδιώξεις, ας πούμε, τις άλλες, τις όποιες επιδιώξεις. Από αυτή την πλευρά το λες δηλαδή, ότι για να είσαι αποτελεσματικός για το λαό.
2: Το λέω από την πλευρά που, θα το πω πολύ πιο απλοϊκά, κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Κάποιοι εδώ και αρκετό καιρό κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ σύντροφοι με τεράστια εμπειρία, με τεράστια παρακαταθήκη, με αγώνες που τους εκτιμώ και τους σέβομαι απεριόριστα, γιατί έχει κολλήσει το μυαλό τους ότι πρέπει να περιχαρακωθούμε και να...
0: Έχουν την ελπίδα ότι παρότι δείχνουν άλλα πράγματα δημοσκοπήσεις, ότι θα κατέβω ΣΥΡΙΖΑ και θα μπει στη Βουλή. Γιατί οι δημοσκοπήσεις μας έχουν άλλο πράγμα.
2: Ο στόχος είναι να μπούμε στη Βουλή. Ο στόχος δεν είναι να κάνουμε καλύτερες ζωές των ανθρώπων. Αυτός είναι ο στόχος. Το βρίσκω προβληματικό. Πήραμε πριν από ένα χρόνο μια απόφαση που την υπηρετήσαμε στρατηγικά. Τη συνεργασία των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων. Από τη στιγμή που δεν πέτυχε η σύνθεση, απέτυχε η σύνθεση, πάμε στην υπέρβαση. Η υπέρβαση τελείται.
0: Κατηγορείται ο πρόεδρος γι' αυτό.
2: Η υπέρβαση από μια πλευρά συντελείται που... μπροστά στα μάτια μας από τον φυσικό ηγέτη του χώρου, τον σύντροφο, τον Αλέξη Τσίπρα. Έγινε ο Τσίπρας δεξιός ξαφνικά και δεν τον εμπιστευόμαστε, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες απόψεις.
0: Ναι, δεν έχει ακουστεί πάντως κάποια διαφωνία στο πρόγραμμα.
2: Μήπως λοιπόν προσωπικές...
0: Μόνο σε 2-3 συνεργάτες του.
2: Μήπως προσωπικές ατζέντες είναι αυτές οι οποίες δεν βοηθάνε αυτή τη στιγμή στο να προχωρήσει την επόμενη μέρα η αριστερά στη χώρα και να είναι δύναμη ευθύνης, κυβερνησιμότητας και μια δύναμη που θα φοβήσει το σύστημα ξανά. Δεν λέω ότι γίνεται επίτηδες αυτό, αλλά μήπως καμιά φορά νιώθουμε πιο σημαντικοί από ότι είμαστε κάποιοι άνθρωποι. Μήπως μπερδεύουμε τον ίσιο με τον πόη μας. Δεν το λέω με κακή πρόθεση. Το λέω ειλικρινά.
0: Είσαι νομίζω... και μέλος στην πολιτική γραμματεία, έτσι δεν είναι, ναι. Ως πρόεδρος νεολαίας.
2: Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια μας. Και νομίζω ότι η ιστορία δεν τελειώνει εδώ, δεν τελειώνει σε μια εκλογική μάχη. Πιστεύω και θα το υποστηρίζω δημόσια και θα συνεχίζω να το παλεύω ότι δεν πρέπει να υπάρξει παραπάνω από ένα από τις φέλετες εκλογές που θα διεκδικήσει να ρίξει το Μητσοτάκη και να αναλάβει την διακυβέρνηση χώρας. Ένα από τις φέλετες.
0: Πιστεύεις κόσμος... ότι αυτό τώρα είναι εφικτό μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου?
2: Ναι.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει κόσμος εδώ και μέρες, όχι, εντάξει, δεν έχει γίνει μαζική έξοδος καθόλου, ίσα ίσα. Όλοι ξέρουμε και δημοσιογραφικά ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμο που θέλει να φύγει και δεν έχει φύγει, κρατιέται μέχρι τελευταία ώρα για να μείνει το κόμμα, ας πούμε. Μεγάλο κομμάτι της βάσης, δηλαδή και των στελεχών, εντάξει, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς, έχουν στραφεί προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το ξέρουμε από...
2: Μα δεν έχει σημασία τι κάνουν.
0: Ποιος...
2: Ο κόσμος έχει.
0: Ποιος θα μείνει... Αυτό... όχι. Ποιος θα μείνει να στηρίξει την πρόταση του όχι αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου κλπ. Αυτό τώρα η αποχώρηση, η παρέτηση νομίζω... του Σωκράτη Φάμελου δεν είναι ένα σήμα ότι όσοι θέλατε να φύγετε, φύγετε. Κατά τη γνώμη σου.
2: Αρχικά ο Σωκράτης Φάμελος, ο σύντροφος Σωκράτης Φάμελος,
0: δεν φεύγει από βουλευτής και από μέλος.
2: Έχει την άποψή του, ναι. Και τον τιμάει όλη η στάση του όλο αυτό το διάστημα. Έκανε ό,τι παίρνωσε από το χέρι του. Αν θες τη γνώμη μου, ίσως θα μπορούσε να υπάρξει άλλη διαχείριση και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά αυτό είναι μια κριτική που μπορεί να γίνει σε άλλη φάση.
0: Ναι, ναι.
2: Στο τώρα.
0: Τώρα
2: η προσωπική μου άποψη, εντελώς προσωπική, γιατί δεν έχει αποφασιστεί από όργανο της νεολαίας, αλλά θέλω να πω τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εγώ, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι το πιο τίμιο στη συνθήκη που δημιουργήθηκε μετά και την παρέλαση του Σοκράτη Φάμελου θα είναι να πάμε στα μέλη. Νομίζω ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Συνέδριο δηλαδή.
2: Δημοψήφισμα.
0: Δημοψήφισμα, πιο εύκολο.
2: Δημοψήφισμα εννοείς. Των μελών για να αποφασίσουμε συλλογικά αν θα στηρίξουμε την Ελλάς ή αν θα κατεβούμε σε εκλογές αντιπαριθετικά.
0: Αυτό θα το βάλεις.
2: Ξεκάθαρες κουβέντες.
0: Θα το βάλεις εσύ στην πολιτική γραμματεία, γιατί το πρώτο πρέπει να γίνει είναι πολιτική γραμματεία τώρα.
2: Πολιτική γραμματεία.
0: Μα τώρα αλλά πρέπει να γίνει
2: κουβέντες, πρόεδρο, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να πάμε στα μέλη. Τα μέλη είναι. Το κόμμα ανοίξει στα μέλη του. Δεν ανοίξει σε κανέναν πάνω σε καμιά Ντίνα και σε κανένα Σοκράτη. Βάρδια κάνουμε όλοι. Στρατιώτες είμαστε. Το αγαπάμε αυτό το κόμμα. Έχουμε δώσει μάχες, έχουμε εμπνευστεί και έχουμε εμπνεύσει. Μας έχει τιμήσει η βάση του κόμματος να είμαστε εδώ που είμαστε. Μας έχει τιμήσει ο ελληνικός λαός. Και νομίζω ότι το πιο τίμιο που μπορούμε να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε στα μέλη.
0: Θα το στηρίξεις δηλαδή αυτό είπαμε στην πολιτική γραμματεία. Πάνω, περίμενε.
2: Δυνάμω, δεν ξέρω πότε θα είναι η πολιτική γραμματεία και δεν ξέρω.
0: Μα αυτές οι συνθήκες.
2: Οι συνθήκες είναι.
0: Το κόμμα είναι ακέφαλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή η κεφαλή είναι η πολιτική γραμματεία. Δεν γίνεται να με συνεδριάσει. Και. Του καταστατικού εννοώ.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να συνεδριάσει.
2: Ναι.
0: Οπότε. Τι. Έχουμε μήνυμα. Τι. Α, στο άλλο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ την ώρα που μιλάω να κοιτάω 1100 τέτοια. Τι να δω. Δεν είδα. Το μήνυμα. Αυτά που γράφει ο κόσμος, λέει. Δεν μπορώ να τα διαβάσω, παιδιά, στο μαγκαζίνο τα μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω. Λένε, θα τα δει μετά, ο Πάνος θα τα δει.
2: Διάβασέ τα, δεν έχω.
0: Λέει, πήγαινε αγόρι μου στον Τζίπρα και άσε τις αμπελοφιλοσοφίες. Ο ένας, άλλος λέει, διαφωνώ, εμείς ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ και θέλουμε να βοηθήσουμε όλο το κόμμα να σώσουμε την περιουσία του και τους εργαζόμενους στο κόκκινο και στην Αυγή.
2: Γιατί είπε κανείς κάτι άλλο.
0: Μέχρι στιγμής έχουν σωθεί, πάλι κάνω ένα δρόμο, είναι γνωστός, παρετήσω η καλή συνέχεια. Αυτά βλέπαμε, το άλλο λέει για τα πλαστικά, εντάξει. Λοιπόν, που λέγαμε πριν για το ΒΒΕΦ. Είναι πόση ώρα έχουμε, 2 λεπτά ακόμα. Στο διατάφτα. Οπότε λες ότι ο λόγος πρέπει να δοθεί στα μέλη. Πλέον εδώ που φτάσαμε, με κάποιον τρόπο. Ναι. Εσύ λες δημοψήφισμα, μπορεί να γίνει με έκτακτο συνέδριο. Βέβαια αυτό δημιουργεί μια εσωστρέφεια που δεν ξέρω, δηλαδή γίνονται πάλι εσωτερικά όλα τα πράγματα. Προφανώς γίνονται όλα εσωτερικά και μάλλον εκλογές θα έχουμε τον Οκτώβρη. Εσύ είπες και με
2: εδώ που φτάσαμε,
0: πριν,
2: εδώ που φτάσαμε, ναι, είναι πολύ πιθανό
0: είναι πολύ
2: να
0: πιθανό.
2: Έχουμε εκλογές τον Οκτώβρη.
0: Οκτώβρη, ναι.
2: Εδώ που φτάσαμε λοιπόν και αναλογιζόμενοι το χρονικό ορίζοντα που έχουμε μπροστά μας, προσωπικά δεν αλλάζω άποψη. Την στήριξα στην Κεντρική Επιτροπή, τη στήριξη στην Πολιτική Γραμματεία. Συνεχίζω να το πιστεύω. Νομίζω ότι είναι λάθος, στρατηγικό λάθος, να χτυπήσουμε το χέρι. Είναι σαν να παίρνουμε το χέρι μας και να χτυπάμε σε ένα καρφί. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ψήφος στην κάλπη απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και το καταστροφικό έργο που έχει συντελέσει τα 7 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι μαζί. Και να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Όλοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Και να στηρίξουμε από μηδενική βάση το καινούργιο. Και
0: ένα βήμα πίσω για να πάρουμε φόρα για τον μπροστά.
2: Με πρόλαβες. Και αυτό που θέλω να πω.
0: Τα λίγα αρβανί της παλιά αυτό.
2: Αυτό που θέλω να πω. Και ο σύντροφος Αρβανίτης και ο σύντροφος ο Κραουνάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
2: Ο Σταμάτης, ο αγαπημένος. Κάνουμε πίσω για να πάρουμε φόρα σε αυτή την ιστορία και δεν τελειώνει εδώ. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ.
0: Έχει μεγάλη ιστορία αριστερά για να τελειώσει εδώ, προφανώς.
2: Προχωράμε, ενωμένοι με τις ιδέες μας, με τις διαφωνίες μας, με τον πλουραλισμό μας, με το πάθος του να προσφέρουμε, να δώσουμε στους πολίτες διέξοδο. Και νομίζω τέλος όλα θα πάνε καλά.
0: Ας το ευχηθούμε. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Πάνω Λαμπρινίδη, Στάχτο, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Παρότι θα τα συζητάγαμε αυτά πάλι, αλλά όχι με αυτή την εξέλιξη. Δόθηκε αφορμή να μείνουμε μόνο σε...
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 9.
3: '91 και 4.

promise. 여러가 우리 신의 산디벨. 아멘 됐군. 얘기를 마세요.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

τελευταίο. Το τηλέφωνο θα χτυπήσει. Θα μου πούνε τα νέα τα κακά. Χειροπέδες στα χέρια σου η σύλληψη. Λίγες μέρες μετά. Φυλακή στον αυλώνα. Τσιμεντένιο κρεβάτι και κάγκελα. Κι εγώ πίσω από το τζάμπι.

Γιατί η αγάπη είναι εδώ, περιμένει. Κι όσο θα λείπει, στα βάρια να σένει. Η αγάπη τη μάνα αυτή που δεν μπορούν να δώσουν οι ξένοι. Μόνο τραγούδια στο σπίτι μας, μόνο τραγούδια και δάκρυα χαράς. Θα με μάθεις ξανά να ελπίζω, θα σε μάθω ξανά να αγαπάς.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Ξεχασμένες αλήθειες, αίμα έχουν μελάνι. Σαν διψάει το σώμα, σαν ταξίδια που κάνει. Άγριες νύχτες κι οι δρόμοι, με φιλιά από χώμα, με στη λάσπη με χάνω.

τόπους διάβη και φαράγγια και ποτάμια και δρύμους. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Κάμπους διάβη και

0: Λόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια να μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And then

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

Χάσαμε χτες, χαλάσαμε τόσα πολλά. Μαύρες μονοπάτι ξανά, δεν ξέρει ο κόσμος να ζει. Κατέβα να πάμε πέσει, εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνει σου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήμη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού

τη φύση. Από το μανίγι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Τότε να βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα τα αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορί.

είχαν κάνει. Το θηρίο πάτησε κάση. Την κρυούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους του αρπάζει. Προσοχή στο βορί. Αχ, αναστέναξε η γιαγιά.

Ο δικαστής στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο...

0: χτύπησε με ένα μύριο, φίλε.
1: Ένα εκατομμύριο.
2: Γιατί μου ψηφίασες έτσι, σκάτα έχεις στο κεφάλι σου.
0: Μεγάλη καψούρα.
2: Τι είμαι εγώ, μαλάκας είμαι. Μαλάκας είμαι.
3: Αλήθεια εντελώς.
4: Μία φορά βάλε το μυαλό σου να δουλέψει.
2: Και τι θες να κάνω ρε αλήθεια, να πάω την πλακού στους μπουλίες, να πάω να τις πάρω τα φράγκα για να αρχίσω να τρέχω, αυτό θέλεις.

0: Πού είναι θετικό σου, ρε.
1: Εκεί. Μας απειλεί.
2: Και το πέρασε σε μια σκούπα. Και κάνα χθεσινό. Είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος.
1: Δεν το ξέρω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: 91 και 4.